0: εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κόσμος 938.

0: 9.38.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης.

0: Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Άγρια ξεκινάει η εβδομάδα με όζη και σκληρές δροκές. Συντονισμένοι στο ραδιοφωνό κόσμος, ο Λοΐζος Λοΐζος είναι εδώ. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Είναι 24 λεπτά μετά τις 7 και είναι 21 Σεπτεμβρίου. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα ομαλά με την καθημερωμένη μας προσευχή να φύγουν τα δαιμόνια και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερον και άφεσ ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις φλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από τον πονηρό. Αμήν.
0: Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου του εν Μαγνησία και του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου. Γιορτάζει λοιπόν σήμερα ο Ευσέβιος, η Ευσεβία και ο Κοδράτος. Ο Ευσέβιος υπήρξε διαπρεπής κληρικός και θερμός υπερασπιστής της Ορθοδοξίας κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, μία περίοδο έντονων δογματικών διωγμών. Ήταν επίσκοπος Σαμοσάτων της Συρίας, στη σημερινή δηλαδή νοτιοανατολική Τουρκία. Διακρίθηκε για τη βαθιά θεολογική του κατάρτιση, τη φιλανθρωπία του και τη στάση στις αποφάσεις, τη σταθερή του προσήλωση στις αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας. Έζησε στην εποχή του αυτοκράτορα Κωνσταντίου του Δεύτερου και του Ιουλιανού του Παραβάτη, όταν η αίρεση του αριανισμού υποστηριζόταν από την κρατική εξουσία. Τι θα γίνει, πάντα οι αιρέσεις, δεν ξέρω, έχουν πάντα την υποστήριξη της κρατικής εξουσίας. Από τα χρόνια εκείνα μέχρι και σήμερα. Ο Ευσέβιος ταξίδευε συχνά μεταμφιεσμένος σε στρατιώτης της πόλης της Ανατολής για να χειροτονεί ορθοδόξους ιερείς και επισκόπους εμψυχώνοντας το πίμνιο. Πω, φοβερές στιγμές. Σκεφτείτε τώρα να έχεις αυτούς όλους, τον Ιουλιανό, τον Παραβάτη, και να προωθούν τον αριανισμό, να πληρώνουν τους αριανούς, να διώχνουν, να διώκουν τους ορθοδόξους και εσύ να είσαι πιστός στο πιστεύω σου, στην αλήθεια, η οποία έτσι είχε σε λεπτομέρειες, δηλαδή κρινότανε η μία, το ένα δόγμα από τους άλλους για ένα γιώτα τώρα. Δηλαδή ότι ο Χριστός έλεγε ο Αριανός ότι είναι ο Αρίος, ότι είναι ομοιούσιος, ενώ η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και η Ορθόδοξη έλεγε ομοούσιος και όχι ομοιούσιος, γιατί το γιώτα άλλαζε όλη την έννοια της φύσης του Θεού, του Ιησού Χριστού. Δηλαδή τον έκανε σαν ένα κτίσμα και όχι σαν τον ίδιο τον Θεό, τον Χριστό, τον υποβίβαζε. Και ταξίδευε λοιπόν σαν στρατιώτης στις πόλεις Ανατολής να βρει ορθοδόξους, να τους χειροτονήσει, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μυστήρια και να λειτουργούν. Διότι όλοι εκεί ήτανε αριανοί και τον κόσμο του επέβαλαν να πηγαίνει στους αριανούς να κοινωνά, να ακούει κηρύγματα και να εκκλησιάζεται, κάτι το οποίο η Ορθοδοξία δεν το δεχόταν. Λόγω της ακλόνητης στάσης του εξορίστηκε στη Θράκη από τον αριανό αυτοκράτορα Ουάλη. Παρά τις διώξεις παρέμεινε πνευματικός καθοδηγητής των πιστών μέσω των επιστολών και μετά το θάνατο του Ουάλι επέστρεψε στην επαρχία του για να αποκαταστήσει την εκκλησιαστική τάξη. Όταν επισκέφθηκε την πόλη Δολίχη για να χειροτονήσει Ορθόδοξο Επίσκοπο, μια γυναίκα που ανήκε στην παράταξη των Αριανών έριξε από τη στέγη του σπιτιού της ένα κεραμίδι, το οποίο τον τραυμάτισε στο κεφάλι σοβαρά, και πριν αφήσει την τελευταία του πνοή επιδεικνύοντας χριστιανική άνεξη κακία, συγχώρησε τη γυναίκα που τον τραυμάτισε και ζήτησε από τους συμπολίτες του να μην την τιμωρήσουν. Σφράγισε τη θεολογική του ομολογία με το ίδιο του το αίμα, παραμένοντας παράδειγμα ανεξικακίας και ποιμαντικής αφοσίωσης. Αυτές είναι οι αξίες που σήμερα έχουμε αναπολέσει εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι και ζούμε σε έναν κόσμο αδιαφορίας όσον αφορά τη σωτηρία της ψυχής. Το 1972, σαν σήμερα, έχουμε κατάργηση της μοναρχίας στη Γαλλία. Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ψηφίζει την κατάργηση της μοναρχίας και την ανακήρυξη της πρώτης γαλλικής δημοκρατίας στον απόϊχο της Γαλλικής Επανάστασης. Το 1981 είναι η μέρα ανεξαρτησίας του Μπελίζ. Η μικρή χώρα της Κεντρικής Αμερικής αποκτά την πλήρη ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ σήμερα, ας πούμε, ότι είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης. Είναι θεσμοθετημένη από τον ΟΗΕ και αφιερωμένη στην ενίσχυση των ιδεοδών της ειρήνης και της μη βίας σε όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε λίγο και τον καιρό. Έρχονται βροχές και καταιγίδες αυτή τη βδομάδα, όχι σε εμάς, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Την Τετάρτη θα έχει βροχές και καταιγίδες. Εμείς εδώ θα έχουμε μια όμορφη μέρα, 3 με 4 μποφόρ, θα έχει λίγο αραιή συννεφιά. Όχι πολύ, έτσι σταδιακά, που ειδικά το απόγευμα. Εκεί 25 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και αύριο, την Τετάρτη και μεθαύριο. Πέφτει όμως σιγά σιγά η θερμοκρασία, δηλαδή μέχρι το Σαββατοκύριακο. Το 26 γίνεται 24, 23, 24. Οπότε, φεύγοντας ο Σεπτέμβριος, η θερμοκρασία πέφτει. Και από ό,τι βλέπω, ξεκινάνε τα γαλήνια του Σεπτέμβριου, στα τέλη. Δηλαδή μετά τις 27, οι καιροί είναι άπνιες. Είναι πια καλοκαιρινή, δηλαδή δροσερός καιρός, εκεί στους 25, αλλά με άπνοια όμως και λιόλους. Δηλαδή, τα καθυστέρησε να τα κάνει τα γαλήνια του Σεπτέμβριου. Δόξα τω Θεώ, πάμε να δούμε λίγο και την επικαιρότητα. Μέγας ηττημένος στη Γερμανία ο Φρίντριχ Μέρτς, λένε τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συντριβή στις χθεσινές εκλογές. Πρώτο το AFD και στο Μεκλεμβούργο, δηλαδή η ακροδεξιή, και οι χριστιανοδημοκράτες του Μέρτς εκτός βουλής στη διακυβέρνηση αυτού του κρατηδίου. Είναι κάτι σαν περιφερειακές εκλογές ουσιαστικά, αυτό που γίνεται στη Γερμανία, αλλά είναι πολύ κρίσιμο, διότι εάν χάσει παντού ο Μέρτς, τότε μπορεί ενδεχομένως να χάσει και από τη Βουλή, το Γερμανικό Κοινοβούλιο, την ψήφο εμπιστοσύνης, και να είναι ο τέταρτος καγκελάριος ο οποίος παραιτείται μέσα σε 4-5 χρόνια. Μετά την ήττα λοιπόν ο Μέρτς, διαβάζω εδώ πέρα, μετρά συμμάχους και τις αντοχές του. Σε κρίση η Γερμανία, σε κρίση όλη η Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαγγέλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και ζητάει και από την Ευρώπη να μας κάνει την χάρη να αφαιρέσουμε τον φόρο κατανάλωσης, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από τα καύσιμα, για όσο η κρίση διαρκεί, η οποία έρχεται από τη Μέση Ανατολή. Στη Ρωσία ο Βλαντιμίρ Πούτιν οδεύει προς άνετη επικράτηση στις βουλευτικές εκλογές. Έχουν εκλογές και οι Ρώσοι. Στο 57,5% η Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν. Στη δεύτερη το Κομμουνιστικό Κόμμα με 13%. Ακολουθεί το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Ρωσίας με 9,2%. Κλήθηκαν οι Ρώσοι να επιλέξουν μεταξύ υποψηφίων 10 κομμάτων. Με την Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν να αναμένεται να εξασφαλίσει τις περισσότερες έδρες στο κοινοβούλιο. Εννοείται ότι το Κρεμλίνο και ο Πούτιν διατηρεί τον έλεγχο και δεν έχει κανένα θέμα, δεν κινδυνεύει. Οι Χούθοι βάζουν φωτιά στην Μέση Ανατολή. Εσπεσμένα επέστρεψε στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ. Χθες επιτέθηκαν και στο Ριάντ. Στο Ριάντ. Οι Χούθοι επιτέθηκαν χθες στο Ριάντ. Τι γίνεται εκεί, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Τρελό, πιστευτό. Λοιπόν, ενώ τοπικά εδώ πέρα είχαμε τους Χούθοι του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή. Έγινε ένας ψηλό, έτσι, πραγματικά ακραίος διάλογος, θα μπορούσα να πω, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου, γιατί για ένα θέμα που ήταν το Ροδίνι, άρχισαν εκεί πέρα να κάνουν μια συζήτηση, η οποία ήταν, λες και ήμασταν σε προεκλογικό χρόνο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, λες και ήμασταν ανήμερα των εκλογών. Τι εννοώ, άρχισαν εκεί να λένε ο ένας τον άλλον για τα καμώματά τους, ας το πούμε, το τι παρέλαβαν, τα 55 εκατομμύρια που έλειπαν, δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν πολύ τοξικά και χωρίς κανένα λόγο, δηλαδή συζητώντας για το Ροδίνι ουσιαστικά. Τώρα πώς πήγε από το Ροδίνι στα οικονομικά, δηλαδή, τέλος πάντων, ήταν μια ερώτηση που είχε κάνει ο τηλέμαχος Καμπούρης για το Ροδίνι. Η απάντηση ήταν ότι δεν κάνανε τίποτα οι προηγούμενοι, εμείς πήραμε καμένη γη, τα συνηθισμένα. Ο Καμπούρης είπε ότι λέτε ότι, ότι πήρατε καμένη γη, αλλά εμείς σας αφήσαμε μελέτες και για 900.000 ευρώ που δεν δώσατε, ξέρατε και δώσατε σε ένα, ξέρω εγώ, άλλα τόσα λεφτά, μπορεί και παραπάνω, σε άλλες δράσεις για τραγουδίστριες, τραγουδιστές, drone, show κτλ. Η Δημοτική Αρχή, από την άλλη μεριά, ο Χαλκιάς, ο αντιδήμαρχος, πρώην αντιδήμαρχος οικονομικών, πήρε πάλι το λόγο με ένα καυστικό λόγο, είπε στους άλλους απέναντι στην παράταξη ότι εσείς πήρατε από το Χατζηδιάκο, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια και παραδώσατε ένα τίποτα, εμείς τώρα τα έχουμε φτιάξει και πάνω που πάμε να τα κάνουμε μας κρίνετε αυστηρά και αυτά, ιστορίες, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, έγινε εκεί πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο μια ανούσια συζήτηση. Και το απόλυτο τίποτα όσον αφορά το πάρκο του Ροδινιού. Δηλαδή έχουν ένα όραμα του να κάνουν το Ροδίνι μια καθαριότητα, ας το πούμε, να αναδείξουν μερικά μονοπατάκια, τέτοια πράγματα, ας το πούμε. Ζούνε σε μια προηγούμενη δεκαετία οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα, υπό την έννοια ότι είναι απλά, νομίζω, τα πράγματα. Δηλαδή θέλεις στο Ροδίνι, θέλεις να κάνεις κάτι, τι ψάχνεις τώρα πράσινα άλογα, τώρα χελώνεσαι της Αμερικής να καταγραφεί, λέει, στη μελέτη βιοπικιλότητα. Βρήκανε και ευκαιρία να κατηγορήσουν και απέναντι την περιφέρεια πάλι μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν τους έδωσε 900.000 ευρώ για να φτιάξουν μονοπατάκια και να καταγράψουν τη βιοπικιλότητα εκεί του Ροδινιού. Να δούνε, λέει, τη χελώνα της Αμερικής, να την καταγράψουν και κάτι τέτοια. Δεν έδωσε λεφτά η περιφέρεια. Δέχτηκε και τα πειρά χθες του Δημοτικού, όχι Συμβουλίου, εκεί πέρα της παράταξης Δημοτικής Αρχής. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα δεν είναι τώρα η φαγωμάρα και το τίποτα όσον αφορά την παραγωγή του αποτελέσματος στο Ροδίνι. Θέλεις να φτιάξεις το Ροδίνι, κύριε Δήμαρχε? Ωραία. Ξεκίνα και μελέτησε στο Ροδίνι μια σοβαρή μελέτη με το τι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να γίνουν στο Ροδίνι. Μπορούν να δοθούν 5 επιχειρήσεις, να είναι, ξέρω εγώ, 2 εστίασης, φαγητό, να πηγαίνει στο Ροδίνι να έχει μια ωραία ξύλινη ταβέρνα, παράδειγμα, με ωραία τραπεζάκια και με πέργολα, ναι, μέσα στο, σε κάποια σημεία δάσους, και να σου σερβίρει πέστροφα, να σου σερβίρει ελαφάκι κατεψυγμένο, αγορασμένο απ' έξω, ή κανένα ζαρκάδι, παράδειγμα, ξέρεις, κρέας, νόμιμο, όχι παράνομο. Φτιάξε μια τέτοια λοιπόν ιστορία, ένα. Το δεύτερο, φτιάξε μια πίτσα, παράδειγμα, ένα, δηλαδή δύο καταστήματα εστίασης, και από την άλλη μεριά βγάλε και 2 καντίνες. Η μία καντίνα να δίνει καφέ, παράδειγμα, η άλλη καντινούλα να δίνει κρασάκι ζεστό. Να δημιουργηθεί ζωή. Χώρισε το Ροδίνι σε τομείς και σε κάθε τομή δώστο σε έναν επιχειρηματία, με την υποχρέωση να το διατηρήσει καθαρό και να το έχει το Ροδίνι πιπίνι. Μόνο έτσι μία επιχείρηση θα γίνει με αποτέλεσμα. Και το Ροδίνι θα γίνει ουσιαστικά παραγωγικό. Θα παίρνει ο Δήμος ενίκιο. Και γιατί όχι, φτιάξε και ένα μπαρ μέσα για την νεολαία. Ξεξύλινα όλα έτσι με μια ωραία μελέτη. Να παίρνει και ο Δήμος ενίκεια. Να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι, που θα το καθαρίζουν, που θα το προσέχουν, που θα το επιμελούνται. Και εσύ απλά βάλε το ποτηρητές να ελέγχουν την όλη κατάσταση. Φτιάξε συμβάσεις που να είναι υποχρεωμένοι να βάλουν μέσα τουαλέτες στο στομείς τους. Να φτιάξουν παγκάκια ξύλινα, ή αν όχι ξύλινα, πλαστικά καλύτερα. Γιατί το ξύλο χαλάει, το τρώει ο χρόνος, ενώ το πλαστικό είναι πιο ok, παράδειγμα, σε καφέ ή σε σκούρο πράσινο. Να είναι υποχρεωμένοι να φτιάχνουν τα μονοπατάκια που θα οδηγούν προς το χώρο τους, προς τα μαγαζιά τους και προς τα άλλα σημεία. Να είναι υποχρεωμένοι να βάλουν φωτισμούς με φωτοβολταϊκά σε σημεία, ή αυτά τα βάζεις και εσύ αν έχεις βάλει, αν έχεις εισόδημα από το ίδιο το Ροδίνι. Και έτσι λοιπόν το ένα πάρκο αποπαθητικό να γίνει αποδοτικό, να σου αποφέρει και να μπορεί ο κόσμος να το επισκεφτεί άνετα. Τόσο δύσκολο είναι να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα? Και κάνετε μελέτες να το καθαρίσουμε, να το πλύνουμε, να το κλαδέψουμε, να φτιάξουμε σοκάκια, να φτιάξουμε πραγματάκια. Ναι, όλα αυτά ωραία, καλά, εντάξει. Αλλά ξέρεις τι θα γίνει? Κάντα ένα χρόνο, τον επόμενο χρόνο δεν θα γίνει τίποτα. Τον επόμενο χρόνο θα είναι τα ίδια και χειρότερα. Εκεί πέρα θέλει συνεχόμενη μέσα ζωή, συνεχόμενη δραστηριότητα, συνεχόμενο κλάδεμα, συνεχόμενη περιποίηση, συνεχόμενη αφοσίωση. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Μόνο ένας ο οποίος έχει όφελος από αυτό. Γιατί να μην έχει μια καντίνα που να μην δίνει μέσα ζεστό κρασί, ξέρετε αυτό με την κανελίτσα που δίνουν στις ευρωπαϊκές πόλεις, και να πηγαίνεις εκεί πέρα το απογευματάκι σου, το μεσημεράκι, το πρωί, ο κόσμος πίνει το καφεδάκι του, να πίνει το κρασάκι του, να μπορεί να κάτσει να φάει, τα παιδάκια να παίξουν σε μια παιδική χαρά εκεί μέσα. Βέβαια στη Ρόδο επικρατεί η άλλη αντίληψη αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν ξέρω και αν κυβερνάει κιόλας αυτή η αντίληψη. Μπορεί να κυβερνάει κιόλας. Είναι η αντίληψη της δαιμονοποίησης της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικότητας. Αφού θέλουν οι δημοτικοί άρχοντες έτσι να τα ακούνε, να ας τα ακούσουν και από εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα σπήρα από τα μούτρα. Έγιναν και άλλα εκεί πέρα μέσα στην Επιτροπή, μπορώ να πω πολλά τώρα, μην ζαλίσουμε τώρα τα κεφάλια μας. Μέχρι και τις 9 έχουμε να πούμε πολλά, άλλωστε υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα τώρα για να ασχολούμαστε με τα αυτονόητα. Θα πρέπει κάποια στιγμή εδώ πέρα η κατάσταση να προχωρήσει λίγο, να ξεμπλοκάρει ο εγκέφαλος, δε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε? Πρέπει το μυαλό εδώ πέρα στη Ρόδο να ξεμπλοκάρει. Can you hear the thunder? και να αντιληφθούν ότι μόνο όπου υπάρχει όφελος υπάρχει και εφταξία. Από την παραλία μέχρι και το Ροδίνι. Κατά άλλα, ακόμα ασχολούμαστε με το θάνατο του Μαζονάκη. Εντάξει, στο μικροσκόπιο μπαίνει η χορήγηση της μέθης του που δέχτηκε, μήπως αυτή του δημιουργήσε κανένα πρόβλημα. Όπως είπαμε, στη Γερμανία πρώτη ΕΦΔ. Ηχούθηκε πάλι σχέδιο Ελλάς για την μικροεγκληματικότητα. Νεκρός ο 82χρονος μετά από άγριο καυγά για μία ξαπλώστρα στην πλάση της Βουλιαγμένης. Τι λέτε, τι είναι αυτά? Απίστευτο. Πάμε λίγο να το ακούσουμε τώρα αυτό εδώ το ρεπορτάζ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έγινε, παιδιά. Πώς σκοτώθηκε ο άνθρωπος.
3: Ακούσαμε φωνές και τα λοιπά, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε μία συμπλοκή. Έγινε χαμός και τα λοιπά, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει.
4: Σοκ έχει προκαλέσει η φωνική συμπλοκή στην ακτή Βουλιαγμένης, με έναν 82χρονο να βρίσκει τραγικό θάνατο.
5: Αυτός θεώρησε ότι οι ξαπλώστες αυτές ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του. Και έγινε διαπληκτισμός.
4: Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν για μία ξαπλώστρα δύο άντρες 76 και 82 ετών διαπληκτίστηκαν με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και ακολούθησε η μοιραία συμπλοκή. Ο 76χρονος ήταν μαζί με 21 έτους κοπέλα.
3: Είχε παιδιά αίματα. Και αυτός και η κοπέλα. Και η κοπέλα είχαν αιματώσει για τα βίαια τα χτυπήματα.
4: Όσοι είδαν το περιστατικό είναι συγκλονισμένοι, καθώς λένε ότι είναι άξονα πορείας πώς με τόσες πολλές ξαπλώστρες που ήταν διαθέσιμες εκείνη την ώρα υπήρξε καυγάς για αυτό το λόγο.
6: Έχουμε πολύ συχνά και πολλά χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
4: Ο ηλικιωμένος άνδρας έπαθε ανακοπή, μεταφέρθηκε στο ασκληπείο της Βούλας και εξέπνευσε.
7: Του έκαναν κάρπα, ναι, ήταν από πάνω του τεχνητή αναπνοή αρκετή ώρα. Ο γιατρός έτρεχε σαν τρελός, είναι αβαγωσώστες.
4: Ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα περιστατικό, απίστευτο, ε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο αντίστοιχο περιστατικό που ένας 14χρονος ξυλοκόπησε άγρια συμμαθητή του στα Βρυλίσια, με τον συμμαθητή του τον άλλο 14χρονο να υποστεί ρήξη νεφρού.
8: Μια λεκτική αντιπαράθεση για σήμαντη αφορμή, η οποία κλιμακώθηκε φαίνεται να οδήγησε στο βίο επεισόδιο που σημειώθηκε εδώ στα Βρυλίσια το βράδυ της Παρασκευής. Μάρκο, ο 14χρονος δράστης οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο. Να τονίσουμε ότι όλα εκτυλίχθηκαν στο σημείο που βρισκόμαστε, στη συμβολή της οδού Τρίας με την οδό Τηρεσίου, δίπλα από ένα πάρκο κοντά στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βρυλισσίων. Φαίνεται ότι εκεί βρισκόταν το βράδυ της Παρασκευής ο 14χρονος με μια φίλη του, όταν δέχθηκε την επίθεση από τον συμμαθητή του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν αρκετά βία τα χτυπήματα. Και όταν έφτασε το ασθενοφόρο, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ τον εντόπισε σε κακή κατάσταση των νεαρών. Νοσηλεύεται και φέρει μόλοπες σε όλο το σώμα, ενώ ένα από τα τραύματα, το πιο σοβαρό, εντοπίζεται στα νεφρά. Παρακολουθείται από τους γιατρούς στην ιδιωτική κλινική, όπου νοσηλεύεται η κατάσταση της υγείας του. Ταυτόχρονα, να τονίσουμε ότι συνελήφθη για το περιστατικό και η μητέρα του 14χρονου δράστη, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
9: Γιώργο, σε ευχαριστούμε και να παρακολουθήσουμε μια μαρτυρία κατοίκου της περιοχής για την άγρια επίθεση.
10: Ένα κοριτσάκι εδώ λίγο πιο δίπλα σε έναν δρόμο έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε, λέει, για το φίλο της, διότι εμπλέχτηκε σε φασαρία, χτύπησε. Κάποια στιγμή, όταν μαζεύονται τόσα πιτσιρίκια ανεξέλεγκτα σε ένα σημείο, κάποια παρεξήγηση θα γίνει, κάποια στιγμή δυστυχώς θα γινόταν, δηλαδή το βλέπουμε και καθημερινά στις ειδήσεις, έτσι.
0: Πρόεδρος. Τραγικά πράγματα.

μου ήρθε και μια πληροφορία, ρε παιδιά, εκεί στο σκηνικό με τον δήμαρχο, ο οποίος είχε πάει στην... στον αγιασμό εκεί και γινόταν ένας πανικός. Μπορεί να είδε κάτι ο δήμαρχος που να τον ενόχλησε και να μην μπορούσε να το πει. Ή και να μύρισε κάτι μάλλον. Τώρα τι, ούτε κι εγώ μπορώ να το πω. Αλλά έχω μια πολύ περίεργη πληροφορία.

0: Πάμε να πάρουμε ανταπόκριση από την άλλη μεριά του πλανήτη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αναβάλλονται οι αποφάσεις του Τραμπ για Χούθη και Ιράν μετά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί.
1: Και η επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου. Να δούμε λοιπόν πώς αυτά θα πειράσουν τις εξελίξεις ή αν θες θα καθυστερήσουν κάποιες εξελίξεις.
2: Ναι, Χριστίνα, καλησπέρα. Φαίνεται ότι και θα τις επηρεάσουν και θα τις καθυστερήσουν. Σίγουρα ο πρόεδρος είναι θυμωμένος, έτσι περιγράφεται από το στενό κύκλο των συνεργατών του, διότι έχει ενώπιον του δύσκολες ενδιάμεσες εκλογές και κάθε φορά που διαβάζει τις μετρήσεις γίνεται εκτός αυτού. Επέστρεψε χθες το βράδυ, όπως είπατε και εσείς, άρον-άρον στο Λευκό Οίκο, αλλά σήμερα το πρωί είναι στο ξενοδοχείο του έξω από την Ουάσιγκτον, παίζει γκολφ με τους φίλους του και προφανώς πήγε εκεί για να καθαρίσει το μυαλό του. Τα προβλήματα του βέβαια είναι βουνό. Θα ήθελε πάρα πολύ να χτυπήσει τους Χούθη και το Ιράν, αλλά αυτή την εβδομάδα, Χριστίνα, το βλέπουμε εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι και αδύνατο, αν και ο κύριος Τραμπ είναι ο πιο απρόβλεπτος άνθρωπος στον κόσμο. Εξαρτώνται όλα από την ψυχολογική του κατάσταση. Θα πάει στη Νέα Υόρκη για την συνέλευση και με την επιστροφή του θα φτάσει στην Ουάσιγκτον ο πρόεδρος της Κίνας. Οπότε τίθεται το βασικό ερώτημα. Στρατιωτικές επιχειρήσεις εν μέσω της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του οργανισμού που υποτίθεται παλεύει για την ειρήνη. Δύσκολο. Βομβαρδισμοί ενώ ο Κινέζος πρόεδρος θα φτάνει στο Λευκό Οίκο. Οπότε περισσότερο βλέπουμε μία αναβολή αποφάσεων, ειδικά για τους Χούθη, αλλά πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ελέγχεται.
1: Βλέπεις συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ιράν, ο οποίος θα βρίσκεται τις ίδιες ημέρες στη Νέα Υόρκη. Και είναι σημαντικό να δούμε ότι με απόφαση του κύριου Τραμπ δόθηκαν ειδικές βίζες και στον Μπεζεσκιάν και στα υπόλοιπα μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωσίας.
2: Εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι δόθηκε η άδεια να πάνε στη Νέα Υόρκη. Χριστίνα, όχι, δεν μπορεί να αποκλειστεί συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο. Του αρέσει άλλωστε του κυρίου Τραμπ να συνομιλεί με αυταρχικούς ηγέτες. Στην περίπτωση του Μπεζεσκιάν είναι και μια ευκαιρία να ακούσει από τον ίδιο ποιες πραγματικά είναι οι θέσεις της Τεχράνης. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο και άφησε να εννοηθεί ξεκάθαρα, θα λέγα, ότι είναι πρόθυμος για μια διπλωματική προσέγγιση με στόχο μια ειρηνική λύση. Πρόσθεσε ο πρόεδρος ότι μάλλον θα ήταν ανοιχτός να συναντήσει τον Μασούτ Πεζεσκιάν, οπότε ας μην το αποκλείσουμε αυτή τη στιγμή.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε, Μιχάλη, ότι είμαστε κοντά και στην ειρήνη και σε νέο πόλεμο. Τι βλέπεις και στα δύο δηλαδή.
2: Θα συμφωνήσω, ναι. Ο κύριος Τραμπ εξασφάλισε στις συνομιλίες με τους Χούθη ότι δεν θα χτυπήσουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Συναντήθηκαν δύο αντιπροσωπείες, η αντιπροσωπεία των Χούθη με τους Αμερικανούς. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, διότι χτυπούν χώρες συμπάχων των ΗΠΑ, βομβαρδίζουν χώρες όπου η οικογένεια του έχει συμφέροντα μεγάλα. Από την άλλη πλευρά, έχει μια ανοιχτή σύγκρουση με το Ιράν, Χριστίνα. Λόγω των ενδιάμεσων εκλογών έκανε ένα βήμα πίσω, αλλά για πόσο. Είναι και το Ισραήλ που είναι έτοιμο για την τελική επίθεση και αναμέτρηση. Ο ίδιος δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε φάση λήψης αποφάσεων για τον πόλεμο με το Ιράν. Στο κανάλι Fox είπε ότι το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Τα ίδια δηλαδή, τα γνωστά. Έχει δήλωσε τρεις επιλογές. Πρώτον, να εξαλείψει το Ιράν. Δεύτερον, να αφήσει το Ιράν να σαπίσει οικονομικά. Ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία. Όπως και να έχει κατάσταση, τόνισε ότι μεγάλα, πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.
1: Αυτά ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ωραία τα λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, ε. Έχει πλάκα η κατάσταση εκεί πέρα. Ορίεται, λέει ο Τραμπ, γίνεται έξαλλος, μετά βγαίνει, παίζει τον γκολφ του, τους γράφει όλους πατόκορφα, περνάει και αυτό στην κλιμακτήριο του μάλλον. Εντάξει, όσον αφορά τώρα τους Χούθη και τη Σαουδική Αραβία, εντάξει, εκεί είναι λίγο τα πράγματα, έχουν μια εξήγηση. Και η εξήγηση ποια είναι, ότι ο Σαουδάραβας, ο Μπιν Σαλμάν, ο οποίος είναι μια μεγάλη προσωπικότητα εκεί, έχει αναβαθμίσει τη Σαουδική Αραβία δίνοντας τις ελευθερίες στον κόσμο κτλ. Τι έχει κάνει αυτός εδώ? Πήγε να παίξει σε διπλό ταμπλό. Πήγε να παίξει και με την Αμερική, αλλά και από την άλλη μεριά με τους υπολείπους. Λες και οι Σαουδάραβες είναι, ξέρεις, πήγε να τη δει και αυτός Αλέξης Τσίπρας μετά από ένα σημείο και πέρα. Κάπως έτσι. Μπορεί να δικό και το Τσίπρα. Καραμαλής ίσως που πήγε να δώσει και στην Ρωσία την... Πήγε να δώσει στη Ρωσία την Αλεξανδρούπολη. Έδωσε στους Κινέζους τον Πειραιά στην Κόσκο. Και παράλληλα ήθελε και από τους Αμερικανούς F-16 μαχητικά, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Τώρα πάμε τώρα, ξέρετε, προμνημονιακών εποχών. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, θυμάστε τι έγινε στην Ελλάδα. Και εγώ ήταν η Ελλάδα μέχρι να πέσει ο Καραμαλής. Και μετά όταν ήρθε, καταστράφηκε η ελληνική οικονομία με τα spreads του και τις δηλώσεις του Γιωργάκη, που δεν ξέρουμε αν τα έκανε επίτηδες ή όχι ο Γιωργάκης. Υπήρχαν βέβαια και τα τεράστια ελλείμματα του Κώστα Καραμαλή, που ήταν, δεν ξέρω κι εγώ πόσες, 15% έλλειμμα τότε, λένε ότι ήταν το 2009. Βέβαια σε αυτό εδώ το έλλειμμα είχαν φορτώσει και τα ταμείων, των ταμείων των νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων, οπότε το έλλειμμα της Ελλάδας τεχνιέντος ή δεν ξέρω κι εγώ τι πήγε, άντε μην πω που πήγε, στο Θεό. Μην πω καμιά κακιά λέξη. Τέλος πάντων, μετά είδατε, με ήρθανε δύο μνημόνια. Κάτι αντίστοιχο, ας το πούμε, πήγε να κάνει και ο Μπιν Σαλμάν. Δηλαδή πήγε να παίξει και με τους μεν, πήγε να παίξει και με τους δε. Σου λέει, εγώ είμαι μάγκας, δεν έχω κανένα σας ανάγκη, εσείς με έχετε ολίους ανάγκη. Όταν λοιπόν οι Χούθοι, δεν ξέρω, πήρανε πράσινο φως, όταν ο Αμερικανός μπορεί να υποστηρίζει και τους Χούθη πια η Αμερική, μπορεί σε λίγο η Αμερική να τα βρει και με το Ιράν και με τον Μπεζεσκιάν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι περίεργα τώρα, εκεί πέρα είναι όλοι πάνω σε ένα τραπέζι και παζαρεύουν την ιστορία όλοι. Όταν λοιπόν οι Χούθη πήρανε αέρα, όπλα και έκαναν την έφοδό τους, ο Μπιν Σαλμάν δεν το περίμενε. Παίρνει τώρα τηλέφωνο τον Τραμπ και του λέει, έλα βοήθησέ με, υποστήριξέ με. Μέντολες, μην πω την πρώτη λέξη, μέντολες. Τον δουλεύει κανονικά ο Τραμπ. Δεν έχει εμπλακεί καθόλου στον πόλεμο αυτόν εδώ. Η Σαουδική Αραβία είναι μόνη. Και βλέπουμε να πούμε να χτυπιέται μέχρι και στο Ριάντ, την πρωτεύουσά της, από τους αντάρτες Χούθη. Άντε γεια! Για τις τιμές του πετρελαίου. Εντάξει, Οκ. Οι Ευρωπαίοι. Να πούμε τώρα για τους Ευρωπαίους. Πούμε και για τους Ευρωπαίους. Θα τους πούμε και αυτόν μερικά. Να. Μερικά έτσι αστιάκια. Μερικές αλήθειες, μάλλον. Εδώ οι Ευρωπαίοι έχουν δώσει στην Ουκρανία 260 δισεκατομμύρια χρέος. Και υποτίθεται ότι θα πάρουν πίσω αυτά τα χρήματα μετά τα 40 χρόνια, αν τα πάρουν, και έχουν δεσμεύσει μια περιουσία ρωσική εντός της Ευρωπαϊκής Υπήρου 200 δισεκατομμυρίων ευρώ αξίας, την οποία δεν έχουν κατασχέσει ή εκποιήσει, γιατί νομικά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, δεν στέκει αυτό, αλλά τι κάνουνε. Παίρνουνε το όφελος που παράγει αυτή εδώ η περιουσία και αποπληρώνουνε τους τόκους του δανείου της Ουκρανίας. Το τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Έχουν χαρίσει και καμιά 15-20 δισεκατομμύρια στους Ουκρανούς. Λοιπόν, και με αποτέλεσμα να χαλάσουν, να καταστρέψουν τις σχέσεις τους με την Ρωσία, εννοείται, να κοπούνε τα φτηνά καύσιμα που έπαιρνε η Γερμανία. Και εντάξει, βέβαια τώρα όλο αυτό δεν ξέρω αν γεωπολιτικά εμάς εδώ την Ελλάδα μας

0: να αφαιρέσει το φόρο κατανάλωσης, αλλά μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, τα οποία βέβαια δεν μας είπε. Μάλιστα, σε μια συνέντευξή της Σιγαριστιανού στο Open, είπε ότι η Ελλάδα είναι στη χειρότερη της φάση, απομονωμένη παγκοσμίως. Άκου πώς τη βλέπει τη χώρα. Υποβαθμισμένη στρατιωτικά, οικονομικά και διπλωματικά. Δηλαδή, παλιότερα ήταν σε καλύτερη κατάσταση η Ελλάδα. Ήταν παγκοσμίως μια πολύ σοβαρή χώρα, με φοβερή οικονομία και με φοβερό στρατό. Ενώ τα τελευταία 6 χρόνια με Μητσοτάκη τα έχει κάνει όλα μαντάρα, έχει πάει 2 βαθμίδες κάτω. Εν τω μεταξύ, οι οίκοι αξιολόγησης αναβάθμισαν και πάλι την ελληνική οικονομία την Παρασκευή, 2 οίκοι αξιολόγησης, δίνοντας μια πλέον επενδυτική βαθμίδα. Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Πιερακάκης, δήλωσε ότι πρέπει να στηριχθούν τα κράτη-μέλη σε αυτήν εδώ την κρίση καυσίμων, ουσιαστικά δίνοντας ένα τόνο θετικό από το Eurogroup προς τους ηγέτες για την επερχόμενη σύνοδο κορυφής που θα γίνει, να αφαιρεθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για όσο καιρό λειτουργεί η κρίση, έτσι ώστε να πέσει η τιμή του καυσίμου περίπου στα 50 λεπτά. Εντάξει, δηλαδή δεν θα σωθούμε. Δηλαδή από τα 2,40 που είναι τώρα, από τα 2,30 που είναι η αμόλυβδη, να πάει στο 1,80, 1,90, ξέρω εγώ, έτσι, κάπου εκεί. Κάτι τέτοιο είναι. Γιατί έχει και πολλούς που λένε ότι τα φταίει όλα ο φόρος, και άμα ο φόρος φύγει θα είναι τζάπα η βενζίνη. Όχι, καμία σχέση. Εκεί για 40 λεπτά μιλάμε τώρα, στο λίτρο. Όχι ότι είναι λίγο. Αυτά, μην κουράζουμε άλλο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα επιστρέψουμε να σας πούμε μερικά ακόμα ενδιαφέροντα θεματάκια που έχουν να κάνουν και με την καθαριότητα, γιατί τέθηκε θέμα καθαριότητας στην λογοδοσία του Δήμου της Ρόδος. Δείξουμε και τι ρίχνουν έξω στα αφάντου κάποιοι συμπολίτες μας. Πάθετε πλάκα. Πάμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε.
1: Ακού Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα 12 άνισα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας.

0: πατέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centers of
3: One. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
3: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
4: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
3: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
3: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά.
7: Γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 21η Σεπτεμβρίου. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος. Θα είμαστε για μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Χαιρετώ και όλους τους αγαπημένους τηλεθεατές σε όλα τα νησάκια που μας παρακολουθούν. Τα χαιρετίσματά μου ειδικά στον φίλο μου τον Κώστα, τον Χριστίνη, τον γείτονά μου στην Ψέριμο που ανελιπώς μας παρακολουθεί. Βλέπει εκεί πέρα και το χρηματιστήριο, τις τιμές του χρηματιστηρίου τι γίνονται. Ένας πανικός βασικά γίνεται παγκοσμίως τώρα, μιας και η Fed, η Federal Bank της Αμερικής, ανεβάζει τα επιτόκια δανεισμού. Καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύονται τα κράτη σε αυτήν εδώ την συγκυρία, την δύσκολη, σε αυτή τη σκληρή συγκυρία όπου οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει φωτιά εξαιτίας της επέλασης των Χούθη εκεί της Ιεμένης και τις ζημιές που προκαλούν στη Σαουδική Αραβία. Μια Σαουδική Αραβία που την εγκατέλειψαν οι Αμερικανοί μετά τη συμφωνία που πήγε να κάνει ο Μπιν Σαλμάν με τους Τούρκους και με τους Πακιστανούς και να παίξει και με άλλους αγωγούς εκτός αυτών των Αμερικανών σχεδιασμών. Δηλαδή ήθελε να πάει να παίξει λίγο και με τους Τούρκους και με κάποιες άλλες διαδρομές οι οποίες παρακάμπτουν το Ισραήλ. Και έτσι λοιπόν τον εγκατέλειψαν οι Αμερικάνοι τον Σαουδάραβα να τα βγάλει πέρα μόνος του. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι να προσκυνήσει αυτός η Ιρανή τον Τραμπ, η κατάσταση στις τιμές θα είναι το κάτι άλλο. Δεν θα πηγαίνει, θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο δηλαδή, και να προετοιμαζόμαστε και μην τα ρίχνετε στο Μητσοτάκι εδώ εσείς οι περισσότεροι, γιατί βλέπω και ακούω πολλούς ότι προσπαθούν και αυτό να το εκμεταλλευτούν πολιτικά και μικροπολιτικά και να πούνε ότι για την τιμή στην Αντλία φταίει ο Μητσοτάκης. Όχι, καμία σχέση. Είναι εκτός τόπου και χρόνου οι άνθρωποι. Στη Γαλλία έχει φτάσει στα 3 ευρώ η αμόλυβδη. Άμα δεν σοβαρευτούν οι καταστάσεις εκεί πέρα, άμα δεν λυθούν εκεί πέρα τα προβλήματα, τόσο θα φτάσει παγκοσμίως και μπορεί και παραπάνω. Ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης στέλνουν το μήνυμα στους Ευρωπαίους ηγέτες να αφαιρεθεί ο φόρος ειδικής κατανάλωσης από το καύσιμο, έτσι ώστε να μειωθεί στην Αντλία το κόστος. Από εκεί και πέρα το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει από το 1,70. Ξύλα φέτος. Μας βλέπω για ξύλα δηλαδή. Θα καίμε ξύλα. Και να σου πω και τι άλλο. Ρεύμα. Το πιο οικονομικό, το πιο προσιτό. Το ρεύμα κρατάει τις τιμές εκεί που είναι. Δεν το βλέπουμε να εκτινάσετε και ξέρετε γιατί. Τουλάχιστον τα σταθερά τιμολόγια, έτσι δεν ξέρω τώρα για τα κειμενόμενα. Αν έχετε πάει σε καμιά εταιρεία από αυτούς που σας παίρνουν τηλέφωνο μεσημεριάτικα και φάγατε τη φόλα. Εγώ μια φορά την είχα φάει τη φόλα. Και δεν ήξερα τι μου ερχόταν. Μου ερχόταν κάτι παλαβή λογαριασμοί. Όταν επέστρεψα στη ΔΕΗ και μπήκα στο τιμολόγιο εκεί το σταθερό που έχει, που ήταν ακριβή κιλοβατόρα να την αγοράσεις, αλλά ήταν σταθερή όμως, μου ερχόντουσαν λογαριασμοί μια χαρά. Και τώρα τελευταία τους είδα και μειωμένους. Περίεργο. Δηλαδή εκεί που πληρώνω, ξέρω εγώ, για ένα σπίτι πάνω από 100 τετραγωνικά, κοντά στα 100 ευρώ το μήνα ρεύμα, τώρα μου ήρθε και 80-85, κάτι τέτοιο. Και έχει δεσμευτεί και ο Μητσοτάκης ότι θα το μειώσει και 30% το τιμολόγιο του ρεύματος. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Σας το έχω πει και άλλες φορές. Εξαιτίας των ΑΠΕ, εξαιτίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμπληρώνουν ένα μεγάλο ποσοστό του τιμολογίου, του ποσοστού της παραγόμενης ενέργειας, και αυτή εδώ η ενέργεια είναι δική μας, είναι ελληνική ενέργεια, είναι από τον ήλιο μας, είναι από τα υδροηλεκτρικά μας, είναι από τα φωτοβολταϊκά μας. Εκεί το αγοράζει σταθερά η ΔΕΗ από τους ιδιώτες ή έχει και τα δικά της και το βάζει μέσα στο ρεύμα και κρατιέται χαμηλή τιμή. Αν δεν ήταν αυτά, κυρίες και κύριοι, τώρα ξέρετε που θα ήταν το ρεύμα αν ήμασταν εξαρτημένοι μόνο από φυσικό αέριο και πετρέλαιο? Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αναμένα τα φώτα του σπιτιού μας, θα τα είχαμε σβήσει όλα. Θα μας έπαιρνε τα σπίτια όλα η ΔΕΗ. Αυτά έτσι προς συμμόρφωση. Όσο δυνατόν, όσο το καταδυνατό δηλαδή μπορεί να γίνει των ανθρώπων που με ακούνε. Διότι σίγουρα πολλοί οι οποίοι είναι πορωμένοι διαφωνούν, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Θα μου πεις τώρα τι είναι, είναι καλές οι ανεμογεννήτριες? Ναι, είναι καλές οι ανεμογεννήτριες. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε περισσότερες ανεμογεννήτριες σε διάφορα σημεία του νησιού μας και όχι μόνο, και σε όλη την Ελλάδα, και να παράγουν περισσότερη αιωλική ενέργεια και να έρχεται η αιωλική ενέργεια στο σπίτι μας και να έχουμε πολύ οικονομικότερες οικονομικότερα τιμολόγια. Μακάρι να γινόταν αυτό, και ας βλέπεις που και που σε κάποιο βουνό να γυρίζει ένας μήλος. Okay. Ξέρετε πόσα σημεία έχουν τα νησιά, πόσα σημεία έχει η Ελλάδα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και δεν αξιοποιούνται για χύψη λόγους? Πάρα πολλά. Εγώ δεν είπα να έρθουμε να τα βάλουν σε κάθε χωριό πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων, αλλά έχει όμως ακτές, έχει πράγματα τα οποία είναι, δηλαδή, που δεν ενοχλούν κανένα και δεν τα βλέπει και κανένας. Τέλος πάντων, ο λαϊκισμός όμως δυστυχώς εδώ πέρα στην χώρα μας επικρατεί και τίνει να επικρατήσει και στην κοινωνία. Και ξέρετε, αν επικρατήσει αυτός ο λαϊκισμός και ξαναπάρει πάλι την εξουσία της χώρας, τελειώσαμε. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χρεωμένη χώρα που μέχρι το 2070 πρέπει να αποπληρώσει 3 μνημόνια. Ήδη τώρα η κυβέρνηση με τις πρόορες αποπληρωμές κλείνει τον πρώτο μνημόνιο. Το Ντούνου του το έχει πετάξει έξω. Έχουν μείνει κάτι ψηλά για να το λιώσει το δεύτερο. Και τώρα από το 30 και πέρα ξεκινάνε οι αποπληρωμές του δευτέρου μνημονίου. Και μετά απομένει και το τρίτο μνημόνιο. Βέβαια είναι μακροπρόθεσμες αυτές εδώ οι οφειλές. Είναι πιο ομαλά τα πράγματα σε σχέση με το πριν. Δηλαδή με την προηγούμενη δεκαετία αυτήν εδώ που μας ήρθε. Θα είναι πιο ήρεμα. Αλλά μέχρι το 2070 η χώρα μας είναι δεσμευμένη να αποπληρώσει δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Μέχρι το 2070, προσέξτε. Έχουμε μπροστά μας ακόμα 40 χρόνια. 40 χρόνια λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να τηρεί μια δημοσιονομική πολιτική η οποία να είναι μετρημένη, σοβαρή και να είναι τυπική. Εάν τώρα μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια κάνει κανένα στραβοπάτημα η Ελλάδα και έρθει κανένας περίεργος να την κυβερνήσει και πει εγώ σκίζω τα μνημόνια, σκίζω τις συμφωνίες, τύπου Τσίπρα που έσχιζε μνημόνια και αρχίσει πάλι και σχίζει σελίδες μνημονίων και μένει η χώρα μετέωρη, από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει δεύτερη ευκαιρία ή τρίτη ευκαιρία, γιατί μας έχουν δοθεί οι πρώτες και δεύτερες. Απέναντι καραδοκούν. Αν δείτε το τι ανεβάζουν συνέχεια, η Χουριέτ έβγαλε βίντεο με παρέλαση στην Σάμο και παρέλαση, νομίζω στη Σάμο, και παρέλαση σε μια εκεί, σε ένα μέρος της Τουρκίας της 51ης ταξιαρχίας που θέλουν να φέρουν απέναντι, και δείχνουν τη διαφορά, το πόσο δυνατή είναι αυτή και το πόσο σε εισαγωγικά αδύναμοι είμαστε εμείς. Έτσι ποτίζουν τον λαό τους συνέχεια με μίσος εναντίον των Ελλήνων, εναντίον του Μητσοτάκη. Προετοιμάζονται, θέλουν, ζητάνε και απειλούν συνέχεια. Και μάλιστα τώρα που θα ξεκινήσει και το πετρέλαιο, το καλώδιο, συγγνώμη, τώρα που θα ξεκινήσει και το καλώδιο να πέφτει στη Σάμο, ενδεχομένως να δούμε και πιο άγριες καταστάσεις. Ορίστε, με αυτό εδώ το θέμα ασχολείται και η Χουριέτ. Ασχολείται και η Χουριέτ με το θέμα του καλωδίου. Αν έχω χρόνο πιο μετά θα το δούμε, γιατί τώρα σκόπευα να πούμε μερικά πράγματα πιο τοπικά, μιας και είχαμε την Επιτροπή Λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Ρόδου. Παιδιά, εκεί πέρα, δηλαδή, με το θέμα του Ροδινιού συζητούσαν οι άνθρωποι, ας πω τώρα, συζητούσαν μία ώρα για το Ροδίνι, για το τι έκανε ποιος, αν έκανε κάτι, ο άλλος κάναμε μια μελέτη, ήταν μόνο για αυτό το κομμάτι, όχι εμείς κάναμε για όλους, για όλο το Ροδίνι, όχι εσείς κάνατε για το μισό, όχι εσείς φάγατε 50 εκατομμύρια, όχι εμείς παραλάβαμε καμένη γη, όχι ο ένας, όχι ο άλλος, δηλαδή πράγματα τσακωνόντουσαν, έφταιγε επί τους φταίει η περιφέρεια, που ζήτησαν 900 χιλιάρικα και τελείωσαν τα χρήματα του προγράμματος, ήθελαν να κάνουν μια μελέτη στο Ροδίνι για να αναδείξουν κάποια μονοπάτια του Ροδινιού, να το ψιλοκλαδέψουν, να βάλουν ταμπελίτσες και να καταγράψουν και την βιοπικιλότητα εκεί πέρα της Χελώνας, της Αμερικανικής Χελώνας. Η περιφέρεια τους είπε ότι έχει τελειώσει το ποσό και δεν έχει αυτό. Κατηγορούσαν ουσιαστικά την περιφέρεια. Δηλαδή, μια συζήτηση μέσα στο Ροδίνι, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Ροδίνι, χωρίς καμία ουσία. Μία ώρα. Και το αυτονόητο, δηλαδή, δεν ακούστηκε. ζούνε σε μια εποχή, δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που νομίζουμε ότι κάτι το οποίο είναι παθητικό μπορεί να στέκεται. Δεν γίνεται, δεν στέκεται. Ακόμα και αν ρίξεις 1-2 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο Ροδίνι για να το καθαρίσεις, να το κλαδέψεις, να του φτιάξεις τα μονοπατάκια του, να το περιποιηθείς, σε 2 χρόνια θα είναι στην ίδια και χειρότερη κατάσταση, γιατί θέλει συνεχόμενη περιποίηση, συνεχόμενη φροντίδα, συνεχόμενα κλαδέματα, συνεχόμενη καθαριότητα. Θέλει πάντα αγάπη. Και δεν υπάρχει δυστυχώς η πολυτέλεια να το συντηρείς αυτό εδώ ως δήμος από την τσέπη σου μονίμως, χωρίς να έχεις κάποιο έσοδο. Και το βασικό, το αυτονόητο δηλαδή, δεν ακούστηκε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, έτσι, εγώ δεν είμαι και ειδικός, αλλά τι θα ήθελα να εξεταστεί. Εγώ, αν ήμουν, για παράδειγμα, στη θέση τους, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως Δημότης Ρόδου, θα ήθελα να ακουστεί μία πρόταση, να γίνει μία σοβαρή μελέτη στο Ροδίνι, να χωριστεί σε κάποιους τομείς και ανάλογα στους τομείς να δοθούν σε πληστηριασμό χώροι ή για καντίνες ή για ακόμα και για καταστήματα εστίασης ενδιαφέροντος, υγειονομικού ενδιαφέροντος, να γίνει μια ταβερνίτσα, να μπορεί ένας άνθρωπος να πάει να κάτσει μέσα να φάει ένα ζαρκάδι, μια απέστροφα σε ένα ωραίο χώρο με τραπεζάκια μέσα στο δάσος, μέσα στο πάρκο, να έχει άπλετο χώρο να παίξουν τα παιδάκια του μέσα σε μια παιδική χαρά, να έχει καντινούλες που να δίνουν ζεστό κρασάκι με κανελίτσα και φρουτάκια, να έχει άλλη καντινούλα που να βγάζει ωραία κρουασανάκια, παράδειγμα, δηλαδή να γίνει άλλη ένα μπαράκι για την νεολαία εκεί πέρα μέσα, να μπορούν να πηγαίνουν να πίνουν ένα ποτάκι τα πιτσιρίκια, οι νέοι μας. Δηλαδή, εγώ περίμενα να ακουστούν διάφορες προτάσεις, να αξιοποιηθεί το Ροδίνι, να μπορεί να γίνει προσβάσιμο ως ένας χώρος που οι Ροδίτες να πηγαίνουν το Σαββατοκύριακό τους ή ακόμα και τις καθημερινές τους και να βρίσκουν κάτι ανοιχτό. Να μπορούν να πάνε ένα ψυκτικό, ένα μπουκαλάκι νερό. Όταν είναι νέκρα, ποιος θα πάει εκεί? Δηλαδή, ωραία, άντε, πήγαμε, περπατήσαμε 1, 2, 3, δηλαδή μόνο αυτό είναι ο περίπατος, τίποτα άλλο. Ναι, αλλά ο περίπατος θα επιφέρει και τη βρωμιά παράλληλα. Γιατί θα πάει ο άλλος, θα ρίξει το μπουκάλι του, η άλλη θα τρώει την πτυρόπιτά της, το παιδάκι της θα ρίξει το χαρτί. Ποιος θα τα μαζέψει όλα αυτά? Έτσι δεν είναι? Εγώ έτσι νομίζω. Ότι πρέπει, αν θέλουμε να αξιοποιηθεί το Ροδίνι, να το δώσουμε προς χρήση και να έχει και ο Δήμος έσοδα από ένα ενίκιο, από 3, 4, 5 διαφορετικά ενίκια, τα έσοδα αυτά εδώ να τα δίνει στην καθαριότητα, στη φύλαξη. Οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα αναλάβουν τομείς να είναι και υπεύθυνοι για την καθαριότητα, για το κλάδεμα, σε συνεργασία και υπό την εποπτεία του Δήμου και άλλων υπηρεσιών. Δεν ξέρω κι εγώ ποιοι μπορεί να εμπλέκονται. Και να γίνει το Ροδίνι κάτι το οποίο να έχει ζωή. Διαφορετικά, ένα πάρκο παραμελημένο θα είναι, γιατί είναι τεράστιο και δεν μπορείς κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια να του δίνεις 1 εκατομμύριο ευρώ για να το περιποιείσαι. Αυτό δεν ακούστηκε, αυτό δεν το σκέφτηκε κανένας μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν φοβούνται να το πούν ή αν δεν επιτρέπεται από την αρχαιολογία ή από το δασαρχείο, δεν ξέρω. Ή απλά δεν το σκέφτονται ή απλά είναι η νοοτροπία μας. Αλλά εγώ βλέπω στους αρχαιολογικούς χώρους έχουν ανοίξει καφετεριάρες. Πήγαινε να δείτε καφετέρια στον αρχαιολογικό χώρο εκεί στο Μόντε Σμιθ, παρακάτω, που είναι πολλοί κόσμος εκεί πέρα. Γιατί δηλαδή εκεί η αρχαιολογία να επιτρέπει και στο Ροδίνι να απαγορεύει? Θα μου πεις, εδώ πέρα η αρχαιολογία απαγορεύει καφετέριες και μαγαζιά στις παραλίες, στη Τσαμπίκα. Τη θεωρεί την Παναγιά Τσαμπίκα και την Αγάθη αρχαιολογικούς χώρους. Μέχρι και τη σημαία της φταίει εκεί πέρα κάτω στα καβουράκια. Είναι, λέει, πάνω σε έναν τάφο. Έτσι ακούστηκε τώρα. Τέλος πάντων, επίσημα δεν είδαμε τίποτα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πραγματικά δηλαδή. Ο Δήμαρχος θα πρέπει να δείξει την πυγμή του σε αυτά τα θέματα, αλλά ο Δήμαρχος να είναι όμως, να ξέρει δηλαδή, να πατάει σταθερά. Υπάρχει άλλος τρόπος να διατηρήσεις ένα χώρο καθαρό εάν δεν τον δώσεις σε ιδιώτη? Αν δεν υπάρξει μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν θα υπάρξει η ανάπτυξη. Αν περιμένεις με τα παλιά μυαλά, δεν πάει πουθενά η ιστορία. Αλλά εδώ πέρα δαιμονοποιούμε τους επιχειρηματίες και την επιχειρηματικότητα. Ήρθε ο άλλος, έριξε 1 εκατομμύριο ευρώ, έφτιαξε το Ιαλίσιον, το κλείσανε το Ιαλίσιον. Οι υπηρεσίες εκεί, η αστυνομία δείχνει την αυστηρότητά της στα μαγαζιά. Ούτε κλαμπ ανοιχτό, πια δεν έχει μείνει τίποτα στη Ρόδο ανοιχτό. Κλειστά όλα, νεκροταφείο. Κατά τα άλλα η νομιμότητα, έτσι εννοείται. Δηλαδή πάνω απ' όλα η νομιμότητα. Ωραία. Νομιμότητα, κλείστε τα όλα. Γιατί όπου και να πας, στα σπίτια σας μέσα, ψάξτε από τα σπίτια του καθένας, ξεκινήσουμε από τα σπίτια μας και να δούμε την νομιμότητα στα σπίτια μας. Πόσο νόμιμα είναι όλα τα σπίτια μας σύμφωνα με το γράμμα του νόμου όσον αφορά τις πολεοδομικές παραβάσεις. Ας ξεκινήσουμε ο καθένας λοιπόν, αφού επικαλούνται όλη την νομιμότητα, ας ξεκινήσουμε από το σπίτι μας μέσα να δούμε την νομιμότητα. Πόσο νόμιμοι πολίτες είμαστε και μετά πάμε και παρά έξω. Όχι όπου μας υφέρει δηλαδή η νομιμότητα στους άλλους, θα δούμε και την νομιμότητα σε εμάς. Τι έχουμε κάνει εμείς για την νομιμότητα? Γιατί αυτός ο νόμος σε κάνει παράνομο από χέρι. Δηλαδή το ίδιο το κράτος σου λέει, ξέρεις κάτι, εσύ είσαι κλέφτης, είσαι παράνομος, οπότε λοιπόν θα σου βάλω ένα 10% παραπάνω για την παρανομία που θα μου κάνεις. Και okay, εγώ θα την έχω πάρει και ας παρανομήσεις. Αφού αυτό είναι το σκηνικό, αυτό είναι το λογικό. Είναι σαν τους επιχειρηματίες που πουλάνε για παράδειγμα μπιχλιμπίδια. Και λένε, οκ, okay, έχουμε ένα κόστος τόσο, η τιμή πρέπει να είναι εκεί, 1 ευρώ. Ωραία, βάλε και ένα 15% πάνω, να πάει στο 1,15 για τις κλεψιές. Οπότε λοιπόν και τις κλεψιές τις υπολογίζουν μέσα στην τιμή των αντικειμένων. Έτσι γίνεται. Κάπως έτσι κάνει και το κράτος. Τώρα, εκτός από το θέμα του Ροδινιού, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί συζήτησαν και για άλλα θέματα, όπως ήταν το θέμα της καθαριότητας και των ογκωδών που πετιούνται και τα λοιπά. Ο Δήμαρχος παραγγείλε πολύ αυστηρές ποινές. Και επίσης αργότερα πήρε και το λόγο και ο κύριος Βαγιανός, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα του βιολογικού στο πόδι. Γιατί ρώτησε ο κύριος Γερονικόλας εάν τα χρήματα θα είναι από ιδίους πόρους, γιατί στην αρχή είχε πει ότι θα ήταν από ιδίους πόρους και πήγε να το δώσει εκεί πέρα μέσω μιας διαδικασίας η οποία προσβλήθηκε από μια εταιρεία άλλη και μπλόκαρε και πάλι το έργο. Είπε λοιπόν από ότι άκουσα ότι δεν θα είναι πια από ίδιους πόρους, θα είναι από ένα μεγάλο πακέτο ευρωπαϊκού προγράμματος που είναι πάρα πολλά εκατομμύρια, 120 εκατομμύρια στην αρχή ήταν νομίζω αν αυτό, τώρα γίνανε 90, δεν ξέρω, και από εκεί μέσα στο πούμε, αλλά φέξε μου, δηλαδή αυτό δεν ξέρω σε τι ορίζοντα χρονικό θα έρθει να ολοκληρωθεί. Και το πιο απλό πρόβλημα για να λυθεί κάπως η ιστορία είναι, νομίζω, η αποκατάσταση του αγωγού των λιμάτων στο Βόδι, η οποία με τους νοτιάδες της προηγούμενης χρονιάς κατέστρεψε, έσπασε τον αγωγό και αντί να βγαίνουν, ξέρω εγώ, μισό χιλιόμετρο πιο πέρα που ήταν η αρχική του πρόβλεψη και ο σχεδιασμός του, με το να σπάσουν βγαίνουν κοντά στην ακτή. Αυτό λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες και οι άνθρωποι εκεί πέρα κάτω στα καβουράκια. Λοιπόν, πάμε λίγο να σταθούμε τώρα πρώτα σε αυτό το θέμα της καθαριότητας να ακούσουμε μια τοποθέτηση του Δημάρχου σχετική και μετά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Καρατζιά.
1: Γιατί θυμάμαι όταν ήσασταν στις εθνικές υπηρεσίες με ένα πολύ ωραίο σχόλιο ενός ηλικιωμένου πάνω στην ανάληψη που έλεγε «Συγχαρητήρια παιδί μου, έχει να πέσει άσφαλτος εδώ 60 χρόνια». Καμαρώνατε και καλά κάνατε. Το δικαιούσασταν. Γλιτώσουν κάποια λεφτούδακια, τα πάνε και τα πετάνε σε ένα ρέμα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν παράνομες χωματερές παντού στο νησί. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στο νησί μας που για να γλιτώσουν τα 200 και τα 300 ευρώ δεν κάνουν το δρομολόγιο και προτιμάνε να τα πετάξουν είτε σε μια παραλία, είτε σε ένα ρέμα, ή δυστυχώς μέσα στο δάσος. Και το αναφέρω αυτό για ένα και μόνο λόγο. Γιατί θέλω να ξέρουν αυτοί οι επαγγελματίες, εισαγωγικά, ότι τους γνωρίζουμε. Και μου πείτε τώρα για τα drones. Τους έχουμε εντοπίσει και με τα drones. Και επειδή δεν θα μπορούν να επικαλεστούν αύριο μεθαύριο ούτε άγνοια, ούτε ότι δεν γνώριζαν ή ότι δεν είναι αυτοί, έχουμε και τις πινακίδες, έχουμε και τους αριθμούς και έχουμε όλους αυτούς που φροντίζουν να βλάπτουν το νησί και την κακή, θα μάλλον την εικόνα του νησιού μας να είναι αρνητική, σε ένα προορισμό όπως είναι η Ρόδος, επειδή οι 5, 10, 20, 30, συσσαγωγικά πιο έξυπνοι από εμάς, θεωρούν ότι μπορούν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ εύκολο να ξυπνήσω εγώ τα ξαράματα και να πετάξω τα δύο στρώματα σε έναν κάδο δίπλα, αδιαφορώντας. Το φοβερό ποιο είναι όμως, ότι αυτός που πετάει τα στρώματα είναι ο ίδιος που βγάζει και τη φωτογραφία και την αναρτά στα social, λέγοντας «Κοιτάξτε που καταντήσαμε». Είναι ο ίδιος. Και επειδή τον πιάσαμε, ας ξανατολμήσει να πετάξει. Δεν μπορεί καμήρου να γίνεται πάντα το σημείο όπου δύο έξυπνοι με τα φορτηγάκια τους πάνε και αδειάζουν οτιδήποτε. Δεν έχει να κάνει με τη συζήτηση με εσάς, το έχω απλώσει. Επειδή το απλώσετε και εσείς με τα οικονομικά, μου δίνετε το δικαίωμα και εγώ να το απλώσω, λέγοντας και εγώ το παράπονό μου. Και επειδή τα παράπονα όλα στο Δήμαρχο, θα κάνω και εγώ τα παράπονα σε αυτούς τους 5, 10, 20 πιο έξυπνοι από εμάς, που αν συνεχίσουν, που δεν πρόκειται, αλλά αν συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Και όταν λέω πολύ ακριβά, θα είναι πολύ αργά για δάκρυα μετά. Και μην τολμήσει κανείς να έρθει και να μας πει γιατί το πρόστιμο είναι τσουχτερό γιατί έχω ένα άρρωστο παιδί, ούτε το πρόστιμο είναι τσουχτερό γιατί η σύζυγός μου είναι ασθενής. Πόσος μας ενδιαφέρει να φροντίζει να είναι σοβαρή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βουνά από σκουπίδια και από μπάζα και από στρώματα και από κλαδιά και από σακούλες θάβονται στα βουνά μας και στα δάση μας. Όπως γίνεται και με τους Ρωμά. Όπως γίνεται και εκεί. Που ξαφνικά πάλι έχουμε εκεί μια υγειονομική βόμβα. Ξανά. Θα μας καλέσει εισαγγελέα, θα μας πει να πάτε να μαζέψουμε ξανά. Αυτή η δουλειά θα κάνουμε εμείς. Και πού είναι οι αρμόδιοι φορείς για να πάνε να κάνουν τους ελέγχους που πρέπει, ώστε να αποτρέψουν αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται να μην συλλαμβάνεται ποτέ κανείς που πετάει μπάζα και σκουπίδια στα ρέματα και παντού, για να πιάσουμε μια φωτιά ξανά και να τρέχουμε να μην φτάνουμε και να λέμε από πού ήρθε, πώς ξαφνικά έγινε αυτό. Ελάτε να σας πω να σας δείξω. Αντιλαμβάνομαι το ροδίνι αυτό που λέτε και εκεί θα καταλήξω. Το ροδίνι είναι εδώ στα πόδια μας και η εικόνα του δεν είναι αυτή που θέλουμε. Αλλά θα διφτιάξουμε το ροδίνι και το πάρκο του ροδινιού θα το παραδώσουμε όπως ήταν πριν 25 χρόνια. Γιατί τα τελευταία 20 δεν λειτουργεί. Αναφέρθηκε στον δήμαρχο πολύ αγαπητό από την πλευρά μας, κύριο Γιαννόπουλο, ότι ήταν και ο τελευταίος που ασχολήθηκε με το ροδίνι. Δεν ξέρω αν ήταν ο τελευταίος ή ο προτελευταίος ή ο πρώτος. Το μόνο σίγουρο ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 25 χρόνια από τότε που κάποτε το ροδίνι ήταν ένας χώρος έλξης των ροδιτών και των επισκεπτών. Και εμείς αυτό το φέραμε στη συζήτηση. Το φέραμε πάνω στο τραπέζι. Το ότι δεν είναι όπως θέλουμε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ότι θέλει πολλή δουλειά, επίσης συμφωνώ. Μην μιλάμε όμως οικονομικά για 280 χιλιάρικα, όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μελέτες που τρέχουν για να γίνει μια ολοκληρωμένη δουλειά. Και νομίζω αυτή την απάντηση θέλετε να πάρετε, γιατί αυτό σας ενδιαφέρει για το καλό του τόπου. Ότι όντως προχωράει μια διαδικασία και όλοι μαζί σε ένα χρόνο το αργότερο θα δούμε ένα άλλο πάρκο Ροδινιού. Όπως επίσης και τα κτίρια που βρίσκονται εκεί. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εκεί στεγαζόταν μέχρι και πέρσι, στεγαζόντουσαν, αν δεν κάνω λάθος, τα ΚΕΚ.
2: Και δεν θέλανε.
1: Τα ΚΕΚ τα οποία θυμάστε και τι είχε γίνει επί Θητείας και Καμπουράκη, που υπήρχε μια διαδικασία και πολύ δύσκολη το να φύγουν από εκεί που και δεν φεύγαν. Άρα τώρα που καταφέραμε και ελευθερώθηκε και αυτό, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο.
0: Λοιπόν, αυτά ένα απόσπασμα από τον Δήμαρχο στην λογοδοσία της Παρασκευής. Καλημερίζουμε τον κύριο Δημήτρη Καρατζιά. Καλημέρα, κύριε Καρατζιά.
2: Καλημέρα, κύριε Λουίζο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ακούσαμε τον Δήμαρχο να είναι πολύ ενοχλημένος με συμπολίτες μας, οι οποίοι πετάνε τα μπραμάτια τους έξω στους κάδους. Εδώ τώρα θέλω να σας δείξω κάτι. Πρώτου σας δώσω το λόγο, να δείξω κάτι και στους τηλεθεατές. Με ένα παράδειγμα, με το τι πέταξε ένας συμπολίτης μας στους κάδους σήμερα. Αυτό που βλέπουμε είναι σημερινό, δηλαδή θα το μαζέψουν σήμερα οι άνθρωποι της καθαριότητας. Και βλέπουμε, εδώ είναι ο κάδος και έχει ρίξει όλη την επίπλωση του σπιτιού του στο δρόμο. Τρελό. Πραγματικά δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το διανοείται κανείς.
2: Εσύ λες αυτό, φίλε Λοΐζο, αλλά εδώ στην αστυνομία στα Φάντου, δίπλα στην αστυνομία στα 100 μέτρα, στα Φάντου έγινε ο χαμός.
0: Αυτό είναι.
2: Αυτά λες.
0: Ναι, δείχνω στα Φάντου, εκεί πέρα τώρα τα έπιπλα.
2: Επειδή λοιπόν είπα να μην τα πτάματα μαζέψω σήμερα, αλλά επειδή υπάρχουν κάμερες, τις κάμερες δεν μπορούμε να πούμε εμείς, θα γίνει μέσω εισαγγελέα.
0: Εντάξει.
2: Ένα αυτό, ώστε να πάνε να δουν σε ένα σπίτι, μαγαζί εκεί που έχει την κάμερα να δουν ποιος είναι. Το θέμα όμως.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι το θέμα τον άνθρωπο να τον κάψουμε τώρα αυτόν. Εντάξει. Είναι λίγο η νοοτροπία, αλλά οκ. Okay.
2: Λοιπόν, αφού υπάρχει η πιο εύκολη λύση, ούτε να τα κουβαλάς στους κάδους ούτε τίποτε. Έχουμε πει 100 φορές ότι. Πού μένεις, Παύλου Μελά 20. Παίρνει τηλέφωνο το 61057 και λες μένω εκεί. Κατέβασε τα κάτω από βραδείς και περνάει το φορτηγάκι και τα παίρνει την άλλη με το πρωί. Τι άλλο θέλεις. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και το άλλο πράγμα, το πιο χειρότερο, που θα συμφωνήσω πολύ με τον Δήμαρχο. Εδώ πιάσα τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τους βάλα χειροφέρες και τους πήρανε μέσα. Στην Πάρο, που τους δεν θυμάμαι πού. Λοιπόν, εδώ γιατί δεν πάνε μπροστά στα μάτια τους οι Ρωμά που τα πετάνε και πάλι θέλουν να πάμε να καθαρίσουμε. Δηλαδή υπάρχουν 2 μέτρα 2 σταυρά, για αυτούς δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει εισαγγελέας. Μα αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει λοιπόν κάθε στιγμή, διότι άμα να τα πετάξεις, δεν τα πετάνε την ημέρα, θα τα πάνε να πετάξουν το βράδυ, τα πετάνε εκεί, δεν είναι μόνο οι ντουλάπες, τα κρεβάτια, τα στρώματα, είναι ακόμα και τα μπάζα. Και μετά από εκεί θα πετάξεις και τα μπάζα. Πρέπει να κάνεις διαλογή, πρέπει να υπάρχει διαδικασία τόσο πολύ μεγάλη που δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν θα δέχεται ο φως τα μπάζα μαζί με τα ντουλάπες και τα κρεβάτια.
0: Εντάξει, τώρα...
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Τώρα τι θα γίνει τώρα, αν σας πει τώρα ο εισαγγελέας, ελάτε στο Καρακόνερο και μαζεύστε τα όλα, θα πάτε?
2: Αυτή τη στιγμή ετοιμάζει μια διαδικασία μέσω της διεύθυνσης.
0: Ναι.
2: Και του κυρίου Χαρτιά, ούτως ώστε εμείς μάλλον θα δούμε, μπορεί να αρνηθούμε και να σου βάλει αυτούς που τα πετάνε να τα πετάξουν.
0: Α,
2: μα έτσι είναι.
0: Υπάρχει και η πιθανότητα άρνησης.
2: Μάλλον αυτό το πράγμα προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί λείπει ο προϊστάμενος, είναι άρρωστος, ο οποίος θα έκανε τη διαδικασία.
0: Ναι.
2: Και μόλις έτσι θα πάμε στη διαδικασία αυτή. Και στο κάτω-κάτω το άλλο πράγμα, τα πιο πολλά εκεί, είναι και ιδιόκτητα. Και πού ξέρω εγώ τι γίνεται. Γιατί οι ιδιοκτήτες δεν πάνε να τους κάνουν μηνύσεις και τέτοια πράγματα.
0: Γιατί οι ιδιοκτήτες έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Σου λέει, εμείς κράτος δεν μπορούμε με τους Ρωμά.
2: Εγώ κάτι άλλο δεν μου. Κάτι έχω στο μυαλό μου και εύχομαι να μην είναι αυτό.
0: Δηλαδή τι έχεις στο μυαλό σου?
2: Και ποιος θα μου λέει εμένα ότι παίρνει νίκη από εκεί?
0: Ότι παίρνει νίκη, α.
2: Πού να ξέρεις, για μένα υπάρχει και αυτό το δεχόμενο. Για να βλέπεις ότι δεν τους πειράζει καθόλου, θα έρθει ο Δήμος να τα πάρει, θα έρθει ο Δήμος να τα κάνει. Αυτά τα πράγματα είναι για παιδάκι. Τι να πω. Και πρέπει να γίνει μια συνολική αυτή. Εδώ μαζέψαμε 4.500 τόνους φορτηγά και τα πετάξαμε, να πούμε. Έλα τώρα.
0: Τώρα θέλει άλλα τόσα ουσιαστικά.
2: Δεν πάμε τόσο, αν ήταν πιο λίγα-λίγο, αλλά. Οπότε καθαρίσαμε τα μπάζα, προς τα μπάζα τα μαζέψανε και τι κάνουν αυτοί. Αυτοί πηγαίνουνε στα σπίτια, γιατί φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Του λέει, έλα να πάρεις την κουζίνα μου, έλα να πάρεις στο ψυγείο και τέτοια πράγματα. Καθαρίζει, πάρει και τα μπάζα, τους πληρώνουν και όλα και τι άμα τα πετάξουν, τα πετάνε εκεί. Πρόσφατα πριν ένα μήνα περίπου, στο καλάμι εκεί κάτω στο Σάκουιν, ο Αποστολίδης του πήρε το καλάμι, τους πλήρωσε εκεί πέρα, γιατί άμα τα πετάξουν εκεί που έπρεπε, πήγε και τα πετάξανε στο... προφήτη Ηλία στα Χουσκινού. Τους πιάσαμε, μου στείλανε εμένα αυτό, τους πιάσαμε, βάλαμε ένα πρόστιμο 2.350 στον Αποστολίδη και μου λέει, κύριε Καλωτή, εγώ πλήρωσα. Δεν με νοιάζει τι πλήρωσες. Δεν τα πετάξει εκεί που πρέπει να τα πετάξουν. Έχουμε και τέτοια πράγματα. Κατάλαβε.
0: Τέλος πάντων, τώρα καλό είναι να μην αναφέρουμε ονόματα και τα λοιπά και ιστορίες, αλλά... γιατί...
2: τα πράγματα πώς έχουν.
0: Τώρα, με τους Ρωμά, λοιπόν, σε περίπτωση που σας ζητήσουν να πάνε να καθαρίσετε κάτω στο Κορακόνερο, κρατάμε αυτό ότι μπορεί και να μην πάτε να το κάνετε.
2: Ναι, είμαστε τώρα σε μια επαφή και με τους προϊστάμενους του Αλαφάκη, ο οποίος είναι άρρωστος, και με τη διεύθυνση, αλλά και με τον ίδιο τον, κύριο Χατιάν, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να σας ενημέρωσω εγώ.
0: Μάλιστα. Τι, είχατε και μία περιπέτεια υγείας, κύριε Καρατζιά?
2: Όλα καλά, καταράκτη έκανα, εντάξει.
0: Ωραία.
2: Μεγαλώσαμε τον Ελοίσιο, μεγαλώσαμε.
0: Ωραία. Θα βλέπετε καλύτερα τώρα, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια χαρά, ωραία, περαστικά λοιπόν.
2: Έγινε, Ελοίσιο,
0: να είστε καλά και καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Ο κύριος Βαλάντη, συγγνώμη, σε κακή κατάσταση.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

Πάμε να έχουμε μια ματιά σύντομη να ρίξουμε στις εφημερίδες. Η Δημοκρατία σήμερα βόρβορος, η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στη ΣΥΠΑ. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο σήμερα. Είναι η γραμμή Καραμαλή αυτή τώρα. Ο ελεύθερος τύπος αυξήσει συντάξεων με όφελος 1000 ευρώ το χρόνο. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Τα νέα, η λύση στον γρίφο, κληρονομιές εξ αδιαιρέτου. Βάση drones και στη Λέσβο, μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο. Το μακελιό, πλυντήριο του Μαξίμου, οι φωνιάδες του Μαζονάκη. Μητσοτάκης Γκραμπόφσκι, κέντρα ευεξίας, Χατζηδάκης και σύζυγος. Η εστία, 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τζοχατζόπουλου. Είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης. Το είπε ο Γιαννίτσης αυτό στο One. Και άφησε άφωνο το Γιώργο Μουρούτη. Ακούστε τώρα τι εφημερίδες έχουμε τώρα. Επίπεδο τύπου της χώρας. Η Εσπρέσο, ο Νάσος Μπουγιατζής που έγινε υπνοτιστής. Σε ποια χέρια τσαλατάνων έπεσες ρε μαζό. Η εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Η Κόντρα Νιούς, παιχνίδια με τα γκάλοπ κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Η Star Press, κρυφή ατζέντα του Κολονακίου, εφοπλιστές, παρουσιαστές, υπουργοί, καλλιτέχνες, ουρά στους γιατρούς του θανάτου. Η Political, τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο, στα 12 ναυτικά μίλια οι αμφισβητήσεις της Άγκυρας και τι απαντά η Αθήνα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων και ο δρόμος προς τη Χάγη. Το μανιφέστο τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Μαρτυρία πρώην αξιωματούχο του Καράκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη, κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μονκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Η Voice κάνει πλάτες σε Motorola και ΕΛΠΕ ο Μητσοτάκης. Οι Γερμανοί θέλουν να φορολογήσουν τα δηληστήρια και η Ελλάδα λέει όχι. Ο Εθνικός Κήρυκας, τελετή ενθρόνησης του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά Αποστόλου. Η απογευματινή, στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία, ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Και δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Η ελεύθερη ώρα, όλες θεωρίες συνωμοσίας για το Μαζονάκι, από το Γιώργος δεν θα πεθάνει μέχρι τους Ιλουμινάτη και τα Λευκά Καπέλα. Και η ναυτεμπορική, 4 καταλήτες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Αυτά και από τον...

0: Πάμε λίγο να επιστρέψουμε στην στην λογοδοσία του Δήμου της Ρόδου. Ακούσαμε τον Δήμαρχο, ακούσαμε τον Αντιδήμαρχο. Πάμε να ακούσουμε και από την άλλη πλευρά τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη.
1: 25, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα βρίσκουμε 36.580 ευρώ για το drone show των χιλίων drones. Βρίσκουμε 31.000 για συναυλία γνωστής καλλιτέχνηδας, για να μην πούμε ονόματα, και υπάρχουν και πλέον πολύ σημαντικές δαπάνες για τις υποδομές του Κουστερνιέτου χωριού, καθώς και άλλη σειρά άλλων διοργανώσεων και συνδιοργανώσεων. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό και το 2025. Ερχόμαστε το 2026. 29.800 ευρώ για ένα φεστιβάλ, να μην πούμε συγκεκριμένο, 25.000 για το Festival Speed of Rhodes, 24.800 για το Roads Preforum, διάφορες επιχορηγήσεις, τις οποίες αν τις αθροίσουμε μπορούμε να φτάσουμε και το, μπορεί και το 1 εκατομμύριο και παραπάνω από 1 εκατομμύριο. Οπότε λοιπόν το επιχείρημα για τα πενιχρά οικονομικά και τις δυνατότητες κτλ. Νομίζω ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα εδώ. Δεν το αναφέρω για να μηδενίσω τις συγκεκριμένες δράσεις, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάποιες επιλογές κατανομής των πόρων. Και όταν υπάρχουν αυτές οι επιλογές, δεν μπορεί η συζήτηση για το Ροδίνι να εξαντλήσει τη φράση «δεν υπήρχαν χρήματα», γιατί μόλις σας απέδειξα πόσα έχετε διαθέσει σε τέτοιου είδους δράσεις. Για την ίδια περίοδο, έχουμε ένα πάρκο Ροδινιού για το οποίο η Δημοτική Αρχή, και το ακούσαμε και σήμερα, και εγώ χαίρομαι που το ακούω, αποτελεί προτεραιότητα. Η σύγκριση γίνεται ακόμα πιο χαρακτηριστική όταν δούμε τα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται και διατίθενται για το συγκεκριμένο, για το πάρκο. Στο διαγωνισμό της ΔΕΡΜΑΕ για την υποστήριξη των χώρων που διαχειρίζεται υπάρχει ένα ξεχωριστό παράρτημα για το πάρκο Ροδινιού. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου για την επιστασία του Ροδινιού ανέρχεται στις 23.010 ευρώ για τις προηγούμενες περιόδου 25 και 26. Καταλαβαίνετε ότι είναι μικρότερη η προσφορά του αναδόχου για την καθημερινή επιστασία του Ροδινιού από μια επιχορήγηση για τα drones. Και δεν θέλω να μείνω συγκεκριμένη δράση, απλά θέλω να καταδείξω ότι μπορεί να λέμε ότι είναι προτεραιότητα το Ροδίνι, αλλά δεν φαίνεται στην πράξη. Σε αυτή την σύμβαση προβλεπόταν επιτόπου επίβλεψη, έλεγχος ευταξίας, επισήμανση εμφανών τεχνικών λειτουργικών προβλημάτων. Και επειδή εγώ όντως το επισκέφτηκα την Κυριακή το πάρκο, και το φωτογραφικό υλικό είναι στη διάθεσή σας, αφού θέλετε να δείξετε εσείς φωτογραφικό υλικό, να σας το δείξω και εγώ, αυτό που αντίκρισα δεν είναι αυτό που περιγράψατε. Μια δημοτική επιχείρηση όπως είναι η ΔΕΡΜΑΕ, ασφαλώς και μέσα στην αποστολή της είναι να χρηματοδοτεί και τις εκδηλώσεις. Μπορεί και να στηρίζει όπως και ο Δήμος και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και την προβολή του νησιού. Όμως όταν υπάρχει και καταγεγραμμένη ως προτεραιότητα το Ροδίνι, αυτό δεν μπορεί να είναι πίσω από τη στιγμή που η ΔΕΡΜΑΕ έχει σαν χώρο ευθύνη στο Ροδίνι από καμία φιλανθρωπική εκδήλωση, από καμία εκδήλωση, από καμία συναυλία, από κανένα σόου, γιατί το Ροδίνι εκεί και μένει. Η εκδήλωση φεύγει. Και να σας πω και κάτι. Θα ήταν πολλοί αυτοί που θα σας καταλαβαίνανε αν ξοδεύατε τον προϋπολογισμό που ξοδέψατε για τις. Όχι όλο, ένα μέρος του προϋπολογισμού. Τελειώνω. Ένα μέρος του προϋπολογισμού από όλες αυτές τις εκδηλώσεις στην αποκατάσταση του Ροδινιού, που σιγά σιγά θα φτάνουμε στο επιθυμητό σημείο. Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι υπήρχαν διαθέσιμοι πόροι και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κατευθύνθηκαν στις όποιες εκδηλώσεις και δεν τις έβαλα και όλες.
2: Ωραία.
1: Η προτεραιότητα φαίνεται από τον προϋπολογισμό, φαίνεται από τη συντήρηση, φαίνεται από την καθημερινή παρουσία.
2: Θα απαντήσει τα ερωτήματα που θέτετε, κύριε συνάδελφε.
0: Ναι.
2: Κύριε Χαρκιά.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Καμπούρη. Εντάξει, ουσιαστικά τι λέει ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης. Ότι λέτε ότι το Ροδίνι είναι προτεραιότητα. Λέτε ότι δεν είχαμε λεφτά για το Ροδίνι. Αλλά λεφτά για τις τραγουδίστριες και για τα πυροτεχνήματα είχατε. Αυτό τους είπε ουσιαστικά ο κύριος Καμπούρης μέσα. Η απάντηση που έδωσε ο κύριος Χαλκιάς είναι ότι η Ρόδος είναι πολιτισμός και ότι τέτοια πράγματα, ότι είναι όλα στα πλαίσια του πολιτισμού, όλα αυτά εδώ. Αλλά νομίζω ότι η λογική του κυρίου Τηλέμαχου Καμπούρη έχει μία βάση. Νομίζω δηλαδή ότι θα μπορούσε, αντί να δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ στις εκδηλώσεις ο Δήμος της Ρόδου, ας έδινε και από αυτά τα χρήματα, όπως λέει ο κύριος Καμπούρης, ένα ποσό για την αποκατάσταση έστω του Ροδινιού. Αλλά και πάλι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτή η λύση. Δεν είναι αυτή εδώ η λύση. Το να δίνεις χρήματα όλη την ώρα μόνο για να το συντηρείς. Γιατί είναι, θα είναι κάτι το οποίο είναι παθητικό. Η λύση στο Ροδίνι είναι να αναπτύξεις ζωή. Να αναπτύξεις επιχειρηματικότητα εκεί πέρα μέσα. Να μπορεί να έχει 2 καντίνες, να μπορεί να έχει 2 εστιατόρια, να μπορεί να έχει καφετέριες. Να μπορεί να γίνει κάτι το οποίο να είναι επισκέψιμο και να έχει και ένα όφελος ο Δήμος ενοικιάζοντας κάποιους χώρους εκεί πέρα. Να μπορεί δηλαδή να γίνει κάτι ωραίο. Και οι επιχειρηματίες να μπορούν να το δουλέψουν, να το καθαρίσουν, να το περιποιηθούν, να το προσέξουν, να το φωτίσουν, να το συντηρήσουν, να το προστατέψουν. Μόνο έτσι το Ροδίνι, πρακτικά μιλώντας, θα μπορούσε να γίνει ένας χώρος επισκέψιμος. Όσα χρήματα και αν του ρίξω τώρα και 500.000 ευρώ να ρίξουν στα κλαδέματα και στην καθαριότητα, σε 2 χρόνια τα ίδια θα είναι. Αν δεν υπάρχει κάποιος όλη μέρα εκεί πέρα μέσα να το φροντίζει, να το κλαδεύει, να το περιποιείται, να το καθαρίζει. Εγώ έτσι πιστεύω, αυτό θα έτσι θεωρώ. Και δηλαδή να σου πω τι ήθελε το Ροδίνι. Θέλει επιχειρηματίες σαν τον κύριο Αποστολίδη, ξεκάθαρα. Να μπουν εκεί πέρα μέσα 2, 3, 4 τέτοιοι επιχειρηματίες, να ρίξουν τα λεφτά τους τα ωραία, να το περιποιηθούν, να το φτιάξουν, να το καλοποιήσουν, να το κάνουν κούκλα. Μια και αναφέρθηκε δηλαδή προηγουμένως και το όνομά του από τον κύριο Καρατζιά για κάτι στραβό, εγώ το αναφέρω το ξανά και για κάτι καλό. Και να γίνει το Ροδίνι αστέρι, όπως έχουν γίνει άλλες περιοχές και άλλα μαγαζιά της Ρόδου που ήταν σαβούρα τόσα χρόνια παρατημένα, βλέπετε το Ιαλίσιον, που ήταν ένα άθλιο μέρος και στο τέλος το πήρε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, αν δεν κάνω λάθος, ή εν πάση περιπτώσει το πήραν επιχειρηματίες και το φτιάξανε, το κάνανε στο λίδι κουκλί, για να έρθει μετά να το κλείσει κάποια υπηρεσία κρατική. Εδώ πέρα βλέπουμε πια ότι η Ρόδος έχει υπηρεσίες και δεν ξέρω και αν ο Δήμος εντάσσεται μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες που είναι εχθρικές στην επιχειρηματικότητα. Θέλετε...

0: Έτσι. Καμία σχέση. Φαίνεται το ποιους δημοσιογράφους και το ποια μέσα ο κόσμος επιλέγει για να ενημερωθεί. Αλλά δεν θα κάνουμε εδώ πέρα και λοβοτομή ή να φοβόμαστε να σας μιλήσουμε, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, επειδή είσαστε νέοι σε εισαγωγικά. Όχι, δεν είσαστε νέοι, κύριε Χαλκιά και κύριε Λάμπη και κύριε Κολιάδη. Έχετε μία ιστορία στο Δήμο. Και ο κύριος Κολιάδης έχει μία ιστορία στο Δήμο, ξέρω εγώ, πολλών χρόνων με τον κύριο Καμπουράκη. Και ο κύριος Χαλκιάς, από ό,τι γνωρίζω, ήταν κάπου σύμβουλος σε κάποια από τις εταιρείες και επί κυρίου Καμπουράκη. Και ο κύριος Λάμπης ήταν με τον κύριο Καμπουράκη. Δεν είσαστε οι αδιάφθοροι, τα παιδάκια που οι νέοι, που οι καημένοι που ήρθατε και μπήκατε μέσα στην δημοτική, στο Δήμο ξαφνικά και βρήκατε ένα αχούρι. Έχετε μερίδιο κι εσείς από το αχούρι αυτό εδώ. Και το οικονομικό αχούρι ακόμα, εγώ θα πρόσθετα, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Χαλκιά να κατακεραυνώνει πάλι την προηγούμενη δημοτική αρχή, ότι βρήκε, λέει, άδεια ταμεία, δεν είχε τίποτα, εκείνοι χρειάστηκε να τα κάνουν, 55 εκατομμύρια ευρώ, ιστορίες, ξέρετε, τα συνηθισμένα. Μα ένα λεπτάκι, και ο κύριος Κολιάδης, κύριε Χαλκιά, δεν είχε 3 ταμεία επί Καμπουράκη.
1: Ενδιαφέρουνε μία Ρόδο, το είπατε, ναι, μία Ρόδο, τη Ρόδο του πολιτισμού, τότε κακώς βρίσκεστε ακόμη και εδώ πέρα σήμερα. Όχι να ζητήσετε την ψήφο για δήμαρχος. Η Ρόδος είναι η Ρόδος του πολιτισμού.
0: Αυτά τώρα τα λέει στον κύριο τηλέμαχο Καμπούρη.
1: Του πολιτισμού κρίνουν οι υπηρεσίες κάθε φορά.
0: Ως απάντηση.
1: Αυτή τη Ρόδο δεν μπορείτε να την στερήσετε από τους Ροδίτες. Αν ενδιαφερόσασταν πραγματικά να γίνουν έργα στη Ρόδο, θα φροντίζατε από τα 50 τόσα εκατομμύρια που παραλάβατε να αφήνατε τουλάχιστον κάτι. Και όχι άδεια ταμεία. Και όχι μόνον υποχρεώσεις. Γιατί είναι μια αλήθεια αυτή. Πέρασε καιρός από τότε που την έχετε ακούσει και την έχετε ξεχάσει. Εμείς όμως που παλέψαμε για να το ανορθώσουμε όλο αυτό δεν το έχουμε ξεχάσει. Αν για κάποιους λόγους επιλέξαμε το προηγούμενο διάστημα να μην το επαναφέρουμε, ήταν για να επικρατήσει πολιτική ησυχία και ειρήνη εδώ πέρα μέσα. Ήταν επιλογή μας. Αλλά όχι λύθη. Όχι λύθη. Όχι εσείς που σπαταλήσατε 50 εκατομμύρια να μας δείχνετε με το δάχτυλο. Όχι εσείς που δεν ξέρατε τι ξοδεύατε να έρθετε εδώ να πείτε στον κύριο Λάμπη γιατί ξοδεύει χρήματα για τον πολιτισμό. Όχι εσείς.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Χαλκιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσόγειο.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτησή του. Σπαταλήσατε, λέει, 50 εκατομμύρια ευρώ. Εσείς. Δηλαδή, εσείς ποιοι, ο κύριος Καμπούρης, τηλέμαχος, και οι προηγούμενοι. Ναι, αλλά μέσα στους προηγούμενους ήσασταν και εσείς, κύριε Χαλκιά. Δεν ήρθατε, δεν ήσασταν απέναντι. Τώρα, δεν ξέρω, αλλά και ο κύριος Κολιάδης εκεί ήταν. Από τους προηγούμενους προκύψατε εσείς. Άρα γιατί δεν λέτε εμείς και βγάζετε τον εαυτό σας και τη δημοτική σας αρχή απ' έξω. Και ο κύριος Λάμπης με τον κύριο Καμπουράκη ήταν και δεν ξέρω. Και άλλοι πολλοί εκεί πέρα που τους ξέρετε καλύτερα εσείς. Τέλος πάντων, αυτά από εκεί μέσα, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα επανέλθουμε αύριο γιατί είχαμε και δεϊαρολογία. Θα την πιάσουμε λίγο αύριο να δούμε τι υπόθηκε για τη ΔΕΙΑΡ και για τον βιολογικό, διότι περάσαμε ένα δύσκολο από υγειονομικής πλευράς, δηλαδή των λιμάτων και τα λοιπά, καλοκαίρι, και τώρα το χειμώνα ήρθε η ώρα να κάνουμε σιγά σιγά και ταμείο, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Καλό υπόλοιπο, δίνω τη σκυτάλη στον Τέρι Χατζη Ιωάννου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9, να είστε όλοι καλά.
3: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
4: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
3: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
3: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90. 1,90.
4: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρόσο, 500 γραμμάρια.

0: τώρα μόνο 2,36.
1: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 1 λίτρο μόνο 4,10.
0: Vitam Soft 2 κιλά μόνο 6,75.
1: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας συσκευασία 2 κιλών μόνο 4,40 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, με μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
9: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
10: Παιδότοπος.
9: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
10: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
9: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών.
9: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
10: Μα πού είναι όλα αυτά?
9: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
10: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
9: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
16: Ακού, Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπαίνουν τα ζητήματα, τα θέματα της επικαιρότητας. Καταρχήν ευχόμαστε να είναι μια παραγωγική εβδομάδα για τον τόπο μας, δεδομένου ότι εμείς έχουμε μπροστά ακόμη περίπου 2 μήνες, αν υποθέσει κανείς ότι γύρω στα μέσα του Νοέμβρη θα κλείσουν το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ρόδο. Εκτός βεβαίως από τα μικρά τα Airbnb, τα οποία βλέπω να κρατάνε και τις, έτσι, τους χειμερινούς μήνες. Δηλαδή ακόμη και μέσα στον χειμώνα έχουμε Airbnb, κυρίως στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, που παραμένουν ανοιχτά. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζιουάν είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Για 2 ώρες μαζί σας ο Τέρης Χατζιουάν. Λοιπόν, άκουγα με ενδιαφέρον τα όσα καταγράφησαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία της λογοδοσίας και για το θέμα του Ροδινιού. Είδα και κάποια αποσπάσματα τα οποία ατάκτως έχουν πέσει στο διαδίκτυο για διάφορες εξάσεις εκεί των αρχόντων του τόπου με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με έναν ιδιαίτερο, αν θέλετε, έτσι, τόνο και ύφος. Έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η συζήτηση. Ένα θα πρέπει να θυμηθώ σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι ξέρετε, αυτός ο οποίος ποτέ δεν λέει ψέματα είναι ο χρόνος. Ο χρόνος αποκαλύπτει πάντα την αλήθεια. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μία αιμονή, μία πίεση, να υπάρχει ένα, αν θέλετε, πολύ έντονο pressing, μία δημιουργία μίας ψευδέστησης, μίας πίεσης, μίας προπαγάνδας σε κάποια στιγμή της πορείας γενικώς, αλλά κάποια στιγμή έρχεται ο χρόνος ο οποίος βάζει τα πράγματα στην θέση του, δηλαδή, και αποκαλύπτει είτε το τι ακριβώς έχει συμβεί, είτε τις προθέσεις, είτε την αποτελεσματικότητα που έχει να κάνει είτε με δημοτικούς μηχανισμούς, είτε με πρόσωπα, είτε αυτοί είναι δήμαρχοι, είτε αντιδήμαρχοι, είτε είναι πρόεδροι ή δημοτικοί σύμβουλοι. Ο χρόνος είναι αυτός όπως καταλαβαίνετε, που αποκαλύπτει τα πάντα. But I'll be all right. Λοιπόν, ήταν μια συζήτηση η οποία είχε και κάποιες επιστροφές στο παρελθόν. Άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νωρίτερα τον αντιδήμαρχο και αναπληρωτή δημάρχο, τον Κώστα Χαλκιά, να λέει ότι εντέχνως αφήσαμε λίγο παραπόδα στο όπλο αυτής της εσωτερικής αντιπαράθεσης. Εντέχνως, προφανώς, περνούσαμε μια περίοδο με διαδικασία μέλι και ζάχαρη με τον πρώην δήμαρχο, τον Αντώνη Καμπουράκη. Αφού λοιπόν δεν είναι εδώ ο Καμπουράκης, ας ξαναπιάσουμε λοιπόν το τι ακριβώς έχει συμβεί ή ας το θυμηθούμε, μην πάθουμε και λύθη δηλαδή, να μην τα λησμονούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Έχουν ενδιαφέρον, έχουν σίγουρα ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα επί της ουσίας νομίζω ότι κάποια στιγμή, έτσι, στο μέλλον πήγε η υπόθεση που έχει να κάνει με το Ροδίνι. Σε αυτή τη διαδικασία που λέει ότι θα τα καταφέρουμε. Θα έχει κάποια στιγμή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σημειώσουμε από αυτά τα οποία ήταν, αν θέλετε, σε μία εξέλιξη αυτά τα 2,5 χρόνια, σχεδόν 3 δηλαδή, όσον ούπο θα κλείσουν και 3 χρόνια, η Δημοτική Αρχή τι κατάφερε να κάνει πραγματικότητα. Γιατί σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έχει σημασία καμιά φορά να είσαι στο Μέγαρο για να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα, δηλαδή, επικαλούμενος στην Ρίση Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν πάρα πολλά έργα τα οποία εκ των πραγμάτων είχαν τακτοποιηθεί, είχαν προγραμματιστεί, είχαν μια φυσιολογική, αν θέλετε, εξέλιξη, τα οποία καρπούται τώρα η Δημοτική Αρχή χωρίς να έχει πολύ μεγάλη σχέση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Απλά τώρα οφείλει να τα τρέξει, δηλαδή, ενώ να τα παρακολουθήσει.
Γιατί όταν έχει έργα τα οποία έχουν διασφαλίσει και πόρους και έχουν ενταχθεί σε προγράμματα, είναι πάρα πολύ εύκολο, εάν είσαι σοβαρός, να δεις την εξέλιξή τους. Εάν δεν είσαι σοβαρός, καταλήγει όπως αυτά τα οποία έχω πει επανειλημμένως. Δηλαδή, δείτε τώρα μία σειρά από μεγάλα έργα, σοβαρά έργα, τα οποία αναζητεί να μάθει κανείς που βρίσκονται. Μεγάλα έργα τα οποία δεν ξέρουμε που βρίσκονται. Και υπάρχει και κάτι ιδιαίτερο και με αυτή τη δημοτική αρχή. Αυτά τα οποία έχουν μπροστά τους και είναι σε μία σύγχυση ή ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ή ακόμη δεν έχουν τρέξει, δεν αναφέρονται ποτέ και πουθενά. Λοιπόν, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το οποίο συνέβη στο Καστελόριζο με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός και για τις 5.000 για κάθε οικογένεια συν το κάθε παιδί το οποίο έχει. Αυτό αφορούσε τους δημοσίους υπαλλήλους, αφορούσε τους στρατιωτικούς, όπως επίσης και για τους μόνιμους κατοίκους. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λένε στο Καστελόριζο ότι καθημερινά δέχονται πάρα πολλά τηλέφωνα, σε όρτι τηλεφωνήματα, για να μάθουν, γιατί τηλέφωνα αποκλείται να δέχονται. Είναι καμιά φορά αυτή η εντυρήμη του λόγου που κάνεις το λάθος, λες δέχομαι πάρα πολλά τηλέφωνα. Είναι σαν να περιμένεις δηλαδή συσκευές. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Είναι αυτό το λάθος το οποίο επαναλαμβάνω γίνεται. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα, πάρα πολλές κλήσεις που τους ρωτάνε πώς, με ποιον τρόπο, τι ισχύει, εάν μπορούμε να βρούμε σπίτι. Κοιτάξτε, πιο εύκολα είναι να βρείτε σπίτι στην 7η λεωφόρο στη Νέα Υόρκη από το να βρείτε στο Καστελόριζο. Οφείλω να σας το πω αυτό, το ξέρετε. Λοιπόν, υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι είναι, ξέρετε, δεν είναι, είναι Ευρωπαίοι πολίτες και κάποιοι αναζητούν και στέγη στο Καστελόριζο, δηλαδή να αγοράσουν, έτσι. Και βεβαίως, εάν είναι Ευρωπαίοι πολίτες, τότε και έχουν μείνει και ένα καιρό, αρχίζουν και ρωτάνε για τα δικαιώματα τα οποία μπορεί να έχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, θα τους βγει το μάτι των Τούρκων. Τώρα έρχεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρεθεί στο Καστελόριζο το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαθαίνω τώρα ότι μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα είναι και μια σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι και από κεντρικό επίπεδο, δηλαδή οι τομεάχες εξωτερικών κτλ. Θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα και τι θα πούνε για μία ακόμη φορά οι φίλοι και οι γείτονες Τούρκοι. Καλά, δεν έχουν κανένα λόγο οι Τούρκοι, θα κάνουν τα γνωστά για τα οποία μιλάμε πάρα πολύ συχνά. Εν τω μεταξύ, στα Δωδεκάνησα, στις 5 Οκτωβρίου και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον είχατε ξεχάσει, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον επαναστατικό απελευθερωτικό αγώνα, δηλαδή το κίνημα της Καρπάθου. Στις Μενετές έγινε αυτό το κίνημα, κάθε χρόνο στο επίκεντρο των εκδηλώσεων, και φαντάζομαι ότι θα το συνοδεύει και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος κατάγεται από τις Μενετές, ο Γιώργος, να το πω και καρπάθικα, Γεραπετρίτης.

0: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο έβλεπα τις εφημερίδες πάρα πολλά κείμενα, παιδιά, σχετικά με τις ανακοινώσεις που έκαναν, μάλλον το καμπανάκι που χτύπησαν, οι εκπρόσωποι δηλαδή, οι εγκέφαλοι πολύ μεγάλων εταιριών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Τι πάθαν ξαφνικά τώρα όλοι αυτοί και λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να οδηγήσει σε αφανισμό την ανθρωπότητα και όλα τα δεδομένα τα οποία ακούγονται. Μα η τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι καθορίζεται από τη φυσική νοημοσύνη δηλαδή. Οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν το βασικό υλικό, οι άνθρωποι είναι αυτοί που βάζουν τα όρια στην τεχνητή νοημοσύνη. Εάν έχει ξεστρατήσει, εάν έχει αυτονομηθεί δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο πάλι αντιλαμβάνομαι έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Και φαντάζομαι ότι η αγωνία έχει να κάνει με τα διάφορα οπλικά συστήματα δηλαδή και με τις λεγόμενες απάτες. Όπου η τεχνητή νοημοσύνη βάζει τη φωνή του Βασίλη, λες κάτω να ξέρω εγώ τον Βασίλη να μιλάει όπως μιλάει ο Τάδε ξέρω εγώ και επιχειρεί να φέρει τη φωνή του και να την ουσιαστικά ισοσταθμίσει. Αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά και όλο αυτό δεν ελέγχεται από τον άνθρωπο, δηλαδή. Ποιος είναι αυτός ο οποίος βάζει τα όρια? Ό,τι δεδομένο δηλαδή δώσει στην τεχνητή νοημοσύνη, με αυτό δουλεύει. Δηλαδή με τη λεγόμενη, αν θέλετε, δεξαμενή, με το λεγόμενο καύσιμο, με το λεγόμενο ως πληροφορία. Αυτό διαχειρίζεται η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή. Εάν δεν έχει την πρώτη ύλη, δεν μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα, δηλαδή δεν διαβάζει βιβλία η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, θα έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε με μια κυρία η οποία ασχολείται με αυτό σε επίπεδο Ευρώπης, έχει και ένα δικό της Ινστιτούτο, ήταν και υποψήφια για την Ευρωβουλή, είναι μια λαμπρή νομικός, η κυρία Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, έτσι, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Ανοίγει κανείς τα site και βλέπει μια είδηση η οποία πραγματικά δεν ξέρω τι σημαίνει σε αυτή τη χώρα. Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτή η προσφυγή σε κομπογιανίτες, σε διάφορους με ματζούνια, με υπνοτισμό και δεν ξέρω τι άλλο. Έχουμε πρόβλημα ως κοινωνία δηλαδή. Διαβάζω μια είδηση, δεν μπορώ καν να τις διαβάσω αυτές τις ειδήσεις. Μεσογεία σκότωσε την 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος είχε χωρίσει πριν από ένα μήνα. Δηλαδή ξεκινάμε πρωί-πρωί με γενοκτονία 25-27 χρονών. Δηλαδή μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει τεράστια ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή είναι απίστευτο κυριολεκτικά αυτό που συμβαίνει. Γυναικοκτονία κάθε λίγες ημέρες. Απίστευτα φωνικά. Για ψήλο πίδημα. Χθες άκουγα ότι πλακώθηκαν, συγκρούστηκαν, να το πω, δηλαδή συνεπλάκησαν. Ένας 82χρονος με ένα 76χρονο και δεν είναι στη ζωή ο 82χρονος για μία λέξη απλόστρα σε κάποια παραλία της Αττικής. Δηλαδή προς Θεού, πού πάει αυτή η κοινωνία, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Δεν άμασε λίγο ρε Βασιλή και με κάνεις και φωνάζω πρωί-πρωί, βγάζω ότι... Λες και κάνω βαθιές βουτιές, ούτε δείτες να ήμουν στην Κάλυμνο. Άντε μου σύρψε κανένα γαλλικό τώρα από αυτά που κάνουν οι κολαουζιέρδες προς τα κάτω. Ή οι δείτες οι κολαουζιέρδες. Έτσι θέλω, μπράβο. Σε ποιο και κολαουζιέρδε με πνίξεις. Λοιπόν, τα υπόλοιπα. Εντάξει, τράμπα. Τράμπε δεν θέλατε. Και τα αμερικανάκια, φάτε τραμπ. Δεν το συζητάμε που έχουν φτάσει τα καύσιμα. Πηγαίνεις δηλαδή, χθες εξεπλάγει και η σύζυγός μου. Δεν έχει βάλει ποτέ καύσιμα, προφανώς. Όπως της λέω, λέει βάλε βενζίνη. Έτσι. Πήγαμε λοιπόν και συνειδητοποιεί μπροστά το βενζινάδικο ότι έχουμε πάει στο 2-4. Και υποτίθεται τώρα, γιατί έχει σημασία και τα οκτάνια, σε κάποια από τα πρατήρια τα οποία δεν είναι και τα ακριβά πρατήρια. Τέλος πάντων, έχουν λιγότερα οκτάνια, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, έτσι, στην επιλογή του καυσίμου. 2-4 πήγαμε στην Ρόδο, στα καύσιμα. Και βεβαίως ψάχνεται κυβέρνηση τι θα κάνει, λέει, πώς θα το περάσει, πώς θα το εξηγήσει. Δεν κατάλαβα. Θα το εξηγήσει, πώς θα εξηγούν εξηγήσει οι Κυπρέοι δηλαδή. Αγοράζουν από το ίδιο δηληστήριο. 1,60 και στην Κύπρο κάνει μία αλφα τιμή το καύσιμο και στη Ρόδο ή στην χώρα μας κάνει αυτή τη τιμή το καύσιμο. Τι πρέπει να εξηγήσουν, δηλαδή οι Ευρωπαίοι τι είναι και οι Κυπραίοι τι είναι δηλαδή. Είναι ανεξάρτητο κρατήδιο. Δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος. Πώς το κάνουν οι Κυπραίοι και δεν το κάνουμε εμείς δηλαδή. Και είμαστε και τυχεροί έτσι. Εμείς είμαστε ένας τόπος ευλογημένος, τυχερός. Ένας τόπος που έχει δεύτερο καλοκαιράκι δηλαδή. Χθες κάγαμε, είχε πάει 30 βαθμούς το θερμόμετρο. Ευτυχώς δηλαδή που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, καλά το λέει εδώ το Out Loud. Οι Γερμανοί ξανάρχονται και ξέρετε ποιοι Γερμανοί ξανάρχονται. Λοιπόν, θέμα καγκελαρίου μετά τις έτσι, εκλογές για τον Μέρτς. Τι φιντάνει και αυτός. Όπου είχαμε ιστορική αποτυχία του ΤΣΕΝΤΕΓΙΟΥ δηλαδή στο Μεκλεμβούργο, αλλά και την απώλεια του Βερολίνου. Καταστροφή στην Γερμανία. Οι Γερμανοί ξανάρχονται, αυτοί οι περίεργοι Γερμανοί, με μια ναζιστική ιδεολογία, η οποία ναζιστική ιδεολογία είναι για έξω το δικό τους σπίτι. Το λέω σε σχέση και με την επικεφαλής αυτού του κινήματος. Δηλαδή στο δικό της σπίτι κάνει τα ό,τι πιστεύει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μία μικρή αλλαγή δηλαδή, με αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, θα τα έχουμε πάρα πολύ συχνά αυτή την περίοδο. Νομίζω η τελευταία δημοσκόπηση ήταν σε GPO τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, okay. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Βασίλη. Ή να πάμε σε... Πάμε λοιπόν μουσικά, πάμε σε ένα πρώτο κύμα διαφημίσεων και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε με την δημοσκόπηση της GPO.
1: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίπα.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου.
6: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις. Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
1: Ακού, Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε και τα διαφημιστικά μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Δημοσκοπήστε να κάνουμε. Είμαστε σε μία περίοδο, δηλαδή τώρα, εάν υποθέσουμε ότι την άνοιξε θα έχουμε εκλογές, καταλαβαίνετε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την περίοδο. Λοιπόν, Δημήτρης Λίτσας, ο εκλογικός αναλυτής μας, μόνιμος, αν θέλετε, σε αυτό το οποίο κάνει με εξαιρετική επιτυχία, στο να αναλύει δεδομένα και να μας φέρνει το γλυκάκι. Το γλυκάκι είναι η έδραση για το 12, αθένα απλά και μόνο, αν θέλετε, τα ποσοστά, δεδομένου ότι το λέει, το ξαναλέει ο άνθρωπος. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημερίζω όλα τα όμορφα δωδεκάνησα.
0: Το λέει και το ξαναλέει ότι αν δεν ανοίξει τα χαρτιά του Αντώνης ο Σαμαράς, θα περιμένουμε αρκετά για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε, Δημήτρη, GPO, να δούμε την σχετική κάρτα. Αυτή είναι. Τι βλέπουμε?
1: Μία σταθερότητα. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να παίζει από το 29,5% στο 31%. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μετά τη ΔΕΘ, το δεύτερο κόμμα να είναι στο μισό, περίπου στο 15-16%, και τα υπόλοιπα να ακολουθούν. Βλέπουμε μία σταθερότητα στο να μπαίνουν 8 κόμματα στη Βουλή και τη Νέα Δημοκρατία να κυμαίνεται σε έδρες μεταξύ 120 και 130.
0: Και αυτό που είπες και την προηγούμενη φορά, δηλαδή ότι η ελπίδα της Καριστιανού κινείται μεταξύ 3 και 4%, έτσι, δηλαδή...
1: Θα πέσει κι άλλο η ελπίδα.
0: Θα πέσει κι άλλο. Εκτιμάς δηλαδή
1: πέσει,
0: ότι...
1: Έτσι, πιστεύω, ναι, ότι θα πέσει κι άλλο, όπως θα πέσει κι άλλο και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Έχουν χαθεί οι νίκοι, έχουν χαθεί το ΜΕΡΑ25.
1: Αν βγει και το κόμμα Σαμαρά, θα εξαφανιστεί και η φωνή λογικής, από ό,τι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Και θα έχει και μία πτώση η ελληνική λύση.
0: Μάλιστα.
1: Και την πτώση της Νέας Δημοκρατίας με αγωνία. Την περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα είναι.
0: Πάντως, από ό,τι διαφαίνεται, δηλαδή, από όλες τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο εξάμηνο, αυτοδυναμία δεν έχουμε, έτσι. Δηλαδή, ενώ αυτό είναι πολύ μακριά το σενάριο της αυτοδυναμίας.
1: Αυτοδυναμία δεν έχουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι τελείως διαφορετικό το να κάνω μια δημοσκόπηση και τελείως δεν να απαντάω σε μια δημοσκόπηση και τελείως διαφορετικά να πηγαίνω να ψηφίσω. Ας μην ξεχνάμε το 23, που η καλύτερη προσέγγιση ήταν στο 35-36% και η Νέα Δημοκρατία πήρε 40%.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έτσι όπως είναι η παγκόσμια...
0: Και βεβαίως άλλαξα τα δεδομένα τις τελευταίες 40 ημέρες, έτσι, από την ώρα που...
1: Τελευταία στιγμή,
0: ακριβώς, ακριβώς.
1: Και έτσι όπως είναι η παγκόσμια κατάσταση, που δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει, ο κόσμος θα προβληματιστεί πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή τη φορά πιστεύω ότι θα πάει με πολύ σύνεση στην κάλπη και σκέψη στο να επιλέξει από όλους που είναι στο πολιτικό σκηνικό ποιο θεωρεί μέσα του ότι είναι ο πιο κατάλληλος.
0: Ναι. Φαντάζομαι πάντα ότι οι κρίσεις δίνουν, αν θέλεις, ένα προβάδισμα σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στα πράγματα, δηλαδή στην εκάστοτε κυβέρνηση, και ειδικά όταν τα τελευταία χρόνια, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι κρατάει σταθερότητα στην χώρα, κρατάει το τιμόνι, τουλάχιστον στα μείζωνα, στα μεγάλα.
1: Έχει αποδείξει, και αυτό που έχει αποδείξει, ότι είναι σε όλες τις κρίσεις πανταχού παρών με γρήγορα αντανακλαστικά. Και αυτό είναι το καλό, και αυτό είναι που σου εμπνέει κάτι. Δηλαδή είναι πάνω από όλα τα θέματα. Απλώς το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολη η όλη παγκόσμια κατάσταση.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Τα δωδεκάνησα τώρα, έτσι όπως...
0: Πάμε στα δωδεκάνησα τώρα να δούμε, Παναγιώτη.
1: Έτσι όπως είναι το σκηνικό σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με την πτώση της ελπίδας, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να παίρνει δύο έδρες. Μία να παίρνει το ΠΑΣΟΚ, μία να παίρνει η Έλλας, Ελλάς, πες το όπως θέλεις, και μία να παίρνει ο Βελόπουλος.
0: Για η Ελλάς, ναι. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, που θα μπορούσε να ήταν κι άλλας.
0: Εντάξει, όχι. Okay, αλλά δεν είναι καμία σχέση. Έτσι είπε ο πρόεδρος.
1: Το Ελλάς είναι άλλο συμβολισμός.
0: Ναι, άλλος ο Ελλάς, άλλο η ελληνική αριστερή στην παράταξη.
1: Και άλλο η Ελλάς.
0: Είναι θηλυκή, είναι θηλυκή. Yeah.
1: Λοιπόν, και άλλο η Ελλάς.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, okay. Η επόμενη θα έχει... Αυτή που θα έχει ενδιαφέρον είναι η πρώτη η οποία θα γίνει με την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά, έτσι.
1: Και όχι άμεσα, μετά από ναι. 15-20 μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να μπορέσει να αποτυπωθεί. Για να δούμε και ποιοι πλαισιώνουν αυτό το...
0: Καλά, νομίζω ότι καθημερινά έχουν γεμίσει τις εφημερίδες με υλικό που έχουμε διαβάσει όλο το ψηφοδέλτιο του Σαμαρά, δηλαδή.
1: Το θέμα είναι...
0: Καλά, σιγά που δεν είναι. Αυτό, εδώ προμοτάρουν. Εδώ ο Παναγιωτόπουλος, ο Ντινόπουλος και όλοι αυτοί κάθε μέρα προμοτάρουν. Κάθε μέρα σε ένα εκδήλωση. Εδώ έχουν γυρνάει και τα χωριά πλέον τώρα άπαντες. Είναι
1: πάντως,
0: δεδομένο
1: όπως
0: ότι.
1: Πάει, mm-hmm. Όπως πάει το πράγμα, εκλογές βλέπω αυτό που λένε Απρίλη μου καλέ και Μάη μη ροδάνε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι, εντάξει, τότε θα είναι οι εκλογές τώρα, δηλαδή, κλείται. Αν έχουμε και περαιτέρω άνοδο των καυσίμων, αν συμβεί αυτό το οποίο λένε, δηλαδή, με τα διάφορα τα οποία θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, έχοντας έναν εξαιρετικό συνομιλητή, τον γνωστό δημοσιογράφο τον Κώστα τον Μαρδά, και βεβαίως με έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί και τα όσα συμβαίνουν στην Αμερική, τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα αντιλαμβάνεται. Είναι αυτή πολύ μεγάλη εμπειρία, δηλαδή επί χρόνια κοινοβουλευτικός συντάκτης, ασχολείται με τα διεθνή θέματα, συγγραφέας πάρα πολλών έτσι, βιβλίων, όλη την ημέρα μελετάει αυτά τα δεδομένα, οπότε υπάρχει και η γνώση, υπάρχει και η εμπειρία, υπάρχει αν θέλετε και η αντίληψη. Λοιπόν, $120 το βαρέλι λέει, μπορεί να είναι μια πτυχή, ήδη βλέπετε το τι συμβαίνει καθημερινά με τους Σαουδάραβες, με τον παράγοντα Χούθη, με τις νέες απειλές Τράμπα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί εντάξει, υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά πολύ μεγάλη αγωνία για τα ζητήματα αυτά, αφού το ράλι της ακρίβειας καλά κρατεί και νομίζω πλέον ότι σε αυτό το επίπεδο κάτι πρέπει να κάνει και η κυβέρνηση, γιατί με αφορμή αυτή τη συμφωνία της 31ης Αυγούστου, εγώ δεν βλέπω να άλλαξαν πολλά δεδομένα στα σούπερ μάρκετς και δεν το βλέπουν και οι πολίτες. Πήγαινε έξω από ένα σούπερ μάρκετ, βάλε μία κάμερα και ρώτησε τους πολίτες να σου πούνε τι ακριβώς έτσι διαπιστώνουν. Λοιπόν, πάμε λίγο μία ανάσα, θα βγάλουμε ανάσες σήμερα, αναζητώντας ακόμη έναν συνομιλητή και βεβαίως είχαμε κάποια προβλήματα το Σαββατοκύριακο με κάποιες καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Ρόδου και με αυτή την ουρά η οποία έχει βελτιωθεί αλλά ακόμα καλά κρατεί, δηλαδή εάν ανοίξετε το TikTok θα δείτε δεκάδες Βρετανούς να μιλάνε για την καθυστέρηση στο αεροδρόμιο της Ρόδου, το οποίο έχει βελτιωθεί από αυτό το οποίο συνέβαινε πριν από 3 μήνες, αλλά νομίζω ότι ακόμη και τώρα η κατάσταση θέλει να γίνουν νέα βήματα από την Fraport σε σχέση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

ξέρεις ότι κινδυνεύεις έτσι. Λοιπόν, θα σας αγιάσω. Είχαμε μια ευχάριστη εξέλιξη για έναν άνθρωπο που πραγματικά νομίζω ότι είναι από αυτούς οι οποίοι πραγματικά κοσμούν την εκκλησία. Τον θυμάμαι σε μια πορεία δηλαδή με μαύρα γένια 30 τόσα χρόνια, ο οποίος εξελέγει επίσκοπος Μηδίας. Μιλάμε για τον Καλίνικο Μαυρολέοντα στην Κάρπαθο. Νομίζω ότι πέρασαν τα χρόνια και μοιάζει πάρα πολύ και με τον Αυρόσιο ο Καλίνικος, ένας εξαιρετικός έτσι ιερωμένος. Είχαμε λοιπόν την διαδικασία της, η οποία έγινε με έναν έτσι πανηγυρικό τρόπο, γιατί πραγματικά το χάρηκε όλη η Κάλυμνος. Έγινε η χειροτονία του στην, στην Κάρπαθο, από την τοπική εκκλησία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος με χρόνια στο σχολείο, πρωτοπόρος, με πάρα πολλά προγράμματα. Θυμάμαι από τις πρώτες στιγμές που έτρεχε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αιγαίου πριν από 30 τόσα χρόνια, δηλαδή το Ασπίδα, και μετά η τηλιατρική, και μετά μέσα από την διοκτήωση, ενώ μέσα από την εξοικείωση των παιδιών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δάσκαλος, έτσι, ο Καλίνικος Μαυρολέων, ο οποίος εξελέγει επίσκοπος Μηδίας και βοηθός βεβαίως επισκόπου της Ιεράς Μητρόπολης Κάσου Καρπάθου. Μία λαμπρή κυριολεκτικά μορφή. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα, αύριο θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τι λένε και οι πρωταγωνιστές από την τελευταία συνεδρίαση αυτή που έγινε, λογοδοσία δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου, να δούμε τελικά πού καταλήγουμε αυτή την υπόθεση με το Ροδίνη. Έχουμε μείνει σε πάρα πολλά λόγια, τελικά δεν είχαμε ακόμη μία αρνητική εξέλιξη σε σχέση με το να ενταχθεί το έργο σε κάποιο πρόγραμμα. Είναι ένα θέμα αυτό, έτσι, διότι πώς είναι δυνατόν να μην εντάσσονται αυτά τα έργα. Πολύ μεγάλη συζήτηση, θα το δούμε στην συνέχεια και αυτό το θέμα, μάλλον στη συνέχεια, αύριο στην συνέχεια της αναφοράς. Τώρα, προσπαθώ να τα υποδώ τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Σαββατοκύριακο δεν μας λείψαν τα πάρα πολλά τροχαία έτσι, ατυχήματα, πάρα πολλά τροχαία. Δηλαδή έχουμε φτάσει στα μέσα προς το τέλος του Σεπτέμβρη, τα τροχαία καλά κρατούν σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει ένας παραλογισμός σε όσους βρίσκονται με ένα τιμόνι πραγματικά στην άσφαλτο. Παραλογισμός. Να δείτε κάποιους τύπους οι οποίοι περνάνε με κόκκινο. Δηλαδή είναι δυνατόν χθες, επιστρέφοντας από την περιοχή της δυτικής πλευράς, από την Κάμερο, στα φανέρα για το αεροδρομίο, ο τύπος δεν σταματάει καθόλου. Είτε κόκκινο είτε πράσινο κατεβαίνει, και κατεβαίνει δηλαδή, έχει φόρα προς τη Ρόδο, και πρόσεξε, μετά από 10 μέτρα υπάρχει ένα, υπάρχει μια βάση ρεντεκάρα δηλαδή, όπου μπορεί ξαφνικά να πάρει πράσινο για να βγει το αυτοκίνητο στο δρόμο. Τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και βεβαίως αυτό το οποίο είναι απίστευτο, δεν θυμάμαι, θα έκαναν λέει μια υπηρεσία η οποία μια εργολαβία, ή θα ανέθεταν σε κάποιον να μαζεύει τα σκοτωμένα ζώα. Πόσα ζώα υπάρχουν σκοτωμένα, πόσα γατάκια υπάρχουν στους δρόμους, ουκ έστειν αριθμός. Ουκ έστειν αριθμός δηλαδή. Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι απίστευτοι ραλίστες, και ειδικά εκεί στην περιοχή της Καλυθέας που έχουμε και τα γατιά δηλαδή από κάτω, έχουμε εκεί την δομή, δεν το συζητάμε. Και ενώ ξέρετε όλοι, δηλαδή απευθύνομαι σε όλους, ενώ ξέρετε ότι όταν περνάτε από την Καλυθέα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί εκεί υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες ζώα και μπορεί να περάσουν τα γατάκια από τη μία πλευρά στον δρόμο στην άλλη, τι τους πιάνει αυτή η μανία? Όταν τα σύγχρονα αυτοκίνητα πλέον έχουν και καντράν, σου τυπάει το αυτοκίνητο ότι είναι 50, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να τρέξει με 80 δηλαδή. Γιατί όταν δεν έχεις πολύ μεγάλη ταχύτητα, μπορεί να σταματήσεις, να αντιδράσεις. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε μουσικά, Βασίλη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά, αν έχεις και ένα πακέτο βάλει διαφημίσεις, με τον κύριο Κώστα Μαρδά για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη δύσκολη γωνιά της γης, στη Μέση Ανατολή, η οποία νομίζω ότι αυτή είναι μια παραδοχή ότι ουδέποτε βλέπω να ηρεμεί.

0: ρε διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκία.

0: ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Ακόμη μια παραγωγική εβδομάδα, σίγουρα για τα νησιά μας. Και βεβαίως πάμε να δούμε πώς έχουν τα ζητήματα, αυτή η αγωνία η οποία εκφράζεται μέσα από την προσωπική περιπέτεια του καθενός, δηλαδή για να φτάσει, αν θέλετε, στο βενζινάδικο. Αναφέρομαι στα όσα διαδραματίζονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, δηλαδή εκεί που έχουμε νέες εξελίξεις σε αυτό το

0: Δράμα, νέες απειλές από τη μία Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη Χούθη, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ισραήλ. Είναι μια γωνιά η οποία συνεχίζει να κυλιέται κυριολεκτικά στο αίμα. Να δούμε αν ποτέ ηρεμήσει αυτή η γωνιά της γης. Και έχουμε και μια σειρά γεγονότα τα οποία νομίζω θα έχουμε την χαρά να συζητήσουμε, εφόσον υπάρχει ο χρόνος, με τον αγαπητό σε όλους μας συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Κώστα Μαρδά, ο οποίος έχει αυτή την εμπειρία, την δυνατότητα, τις γνώσεις για να ανοίξουμε την βεντάλια όλων των θεμάτων. Λοιπόν, είναι και πρώτη φορά που συνομιλούμε φέτος, δηλαδή εν όψη και της νέας, όπως λέμε, τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής σεζόν. Καλημέρα κύριε Μαρδά.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, πώς είστε?
0: Είστε καλά, σας έβλεπα. Ωραία. Και σας απόλαυσα το να επισκέπτεστε μοναδικές έτσι, πόλεις και τόπους στη Μικρά Ασία. Πραγματικά σας ζήλεψα.
1: Έκανα ένα οδηπορικό μνήμης ιστορίας, αλλά και παρόντος, γιατί η θέση μου είναι ότι πρέπει να συντάξουμε επιτέλους ένα δικό μας χάρτη της Ιωνικής Πατρίδας και να τον αντιπαραβάλουμε με τον τουρκοχάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό μπορεί να γίνει ή επισήμως από το Υπουργείο Εξωτερικών ή ανεπισήμως από ένα στρατηγικό φορέα, από μια ομάδα πανεπιστημιακών. Και πήγα επί τόπου, δηλαδή, και είδα τις ελληνικές αρχαιότητες, τα ιστορικά μνημεία, είδα το μνημειώδη, τα ελληνισμό, τα τοπόσημα του ελληνισμού, και έβγαλα συμπεράσματα πρώτα-πρώτα, το τρομερό συμπέρασμα της ιστορίας, τι χάσαμε με τα δικά μας λάθη, με τα λάθη των πατριωτών και των υπερπατριωτών.
0: Αυτό ήταν μόνο λάθη των πατριωτών ή των υπερπατριωτών, ή ήταν και τα λάθη των μεγάλων δυνάμεων τα οποία ήθελαν να καθορίσουν τις τύχες των λαών ή να διαμοιράσουν την νέα κατάσταση από την Αφρική, το λέω με αφορμή και τους Ιταλούς και την δική μας ιστορία, και στη συνέχεια έτσι, σε Τουρκία κτλ. Όλοι αυτοί ισχυροί, δηλαδή μεγάλες δυνάμεις.
1: Ναι, αλλά επειδή ξέρετε πολλή ιστορία, από τις μεγάλες δυνάμεις πήγαμε εμείς το Μάιο του 2019.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Το 1919 και κάναμε την απόβαση. Αλλά τα κάναμε σαν τα μούδρα μας. Πήραν αέρα τα μυαλά μας και θέλαμε όχι απλώς να κατακτήσουμε, να περιορίσουμε την κυριαρχία μας στην περιοχή της Σμύρνης, αλλά να κατακτήσουμε και την Άγκυρα. Ναι. Θέλαμε δηλαδή να επεκτείνουμε την ΑΟΣ, να το πω συμβολικά. Να επεκτείνουμε τα 12 μίλια μέχρι την Άγκυρα. Δεν μας αρκούσε η περιοχή, η ελληνική περιοχή της Σμύρνης, αλλά θέλαμε να πάμε και παραπάνω. Ένα τα αποτελέσματα τα πληρώνουμε μέχρι τώρα.
0: Ναι. Και βεβαίως νομίζω ότι πέσαμε και θύματα μιας νοοτροπίας των μεγάλων, δηλαδή, οι οποίοι ενίοτε αξιοποιούν την απειρία ή αν θέλετε την προθυμία ή αν θέλετε την υπερβολή κάποιων λαών όπως ήταν ο ελληνικός.
1: Κοιτάξτε, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν τη δική της στρατηγική. Αν η δική μας στρατηγική συμπίπτει με τη στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων, σωστά, καλώς και σωστά έχουμε και τις συμμαχίες όπως έχουμε και τώρα. Όμως υπάρχει απόκληση, υπάρχει πάντα το απρόβλεπτο στοιχείο όπως ήταν οι εκλογές του 2020, και υπάρχει και η επιλογή του υπερήφανου ελληνικού λαού, ο οποίος αντί να επιβραβεύσει τον εθνάρχη Βενιζέλο, επιβράβευσε τους βασιλικούς.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Να, αυτά τα βλέπουμε και σήμερα στη Γερμανία, όπου ο γερμανικός λαός βγάζει πρώτο το κόμμα AfD, δηλαδή εναλλακτική για τη Γερμανία. Δηλαδή, για να έρθουμε και στα χθεσινά.
0: Ναι. Ωραία το συνδέσαμε.
1: Στο κρατήριο του Μπαγκλεμβούργου βγήκαν μπροστά, δηλαδή βγήκαν πρώτοι ποιοι, αυτοί που υπόσχονται κβαντική πολιτική. Υπόσχονται δηλαδή εναλλακτική θεραπεία των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που έχει ο γερμανικός λαός. Και ο λαός εκεί, δηλαδή, είναι ένα κρατήριο από τα 16 που έχει η Γερμανία. Για να καταλάβει ο κόσμος, εκεί κάθε κρατήριο έχει πρωθυπουργό, κυβέρνηση, βουλή και δικαστήρια. Ανήκε στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Πριν κυβερνούσε ο συνασπισμός S5, δηλαδή σοσιαλδημοκράτες με την αριστερά. Δεν ήταν λοιπόν ευχαριστημένοι οι Γερμανοί αυτού του κρατηδίου και ψήφισαν πρώτο το εθνικιστικό άκρο,
0: ναι, καλά το λέτε,
1: κόμμα έτσι, της, που λέγεται εναλλακτική για τη Γερμανία. Δηλαδή τι εναλλακτική θα φέρει, ποια θα είναι η εναλλακτική πολιτική. Δηλαδή ουσιαστικά η Γερμανία εκεί ψήφισαν χρυσαυγίτες. Τώρα υπάρχει ολόκληρη ανάλυση από τους δικούς και από τους ανταποκριτές γιατί ο κόσμος εκεί δίνει προτεραιότητα σε αυτό το κόμμα. Έτσι. Μια ας πούμε ερμηνεία είναι ότι οι Ανατολικογερμανοί είναι υποδέστεροι οικονομικά γιατί...
0: Ότι δεν μπήκαν ουσιαστικά, ότι δεν συνενώθηκαν ουσιαστικά με τη Δυτική Γερμανία όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, έτσι.
1: Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυτού του κρατηδίου είναι 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Το γενικό ΑΕΠ της Γερμανίας είναι 4-3. Δηλαδή ενώ είναι μια περιοχή που έχει βιομηχανίες, ναυτιλία, έτσι, έχει λιμάνια στη Βαλτική θάλασσα, έχει γερμανική και κτηνοτροφική παραγωγή, το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι πολύ χαμηλό, είναι 70% κάτω του μέσου γερμανικού. Και έτσι συνέβη το παράδοξο φαινόμενο. Από το ταξικό μίσος που υπήρχε επί σοσιαλισμού, πήγαμε στο φυλετικό μίσος. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια τυφλή ψήφος διαμαρτυρίας η οποία προοπτικά θα εξαφανιστεί. Αλλά
0: ναι, πάντως τα τελευταία χρόνια και στην Γερμανία αλλά και σε πιο διαφορετικές αν θέλετε χώρες που είχαν μια μεγαλύτερη ανοχή θερυβεύει αυτό το μεταναστευτικό. Πάνω στο μεταναστευτικό νομίζω ότι ανεβαίνουν τα ποσοστά όλων αυτών των τάσεων, των ακροδεξιών τάσεων.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η ανεξέλεκτη μετανάστευση έχει δημιουργήσει μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, πολιτιστικά, προβλήματα παιδείας, κοινωνικών σχέσεων κλπ. Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση οδηγεί σε αντικοινωνικές καταστάσεις και το ζήσαμε στα νησιά μας. Έτσι, στην πατρίδα μου στοιχείο, στη Βιάλ, που είναι ένα πρώην εργοστάσιο αλουμινίου και έχει μετατραπεί σε καταβλισμό προσφύγων, οι θέσεις είναι 600 και υπήρχαν εκεί 6.000. Στη Μόρια υπήρχε πόσο, 25.000 καταβλισμό, ολόκληρη πολιτεία μεταναστών. Και εκεί τι αναπτύχθηκαν, εγκληματικά δίκτυα, εμπορία ανθρώπων, πορνεία και ήταν η μετανάστευση, παρότι ήταν οι περισσότεροι πονεμένοι και κατατραγμένοι, ήταν ο φόβος και ο τρόμος του τοπικού πληθυσμού. Στη Γερμανία.
0: Πάντως υπήρχε μια διαφορά όμως, επειδή συζητάμε για την Γερμανία, στην Γερμανία ήταν άλλα τα κελεύσματα όταν την χώρα διαφέτευε η κυρία Μέρκελ, η οποία έλεγε στους τότε κατατρεγμένους της γης, βεβαίως έτσι πρόσφυγες και τα λοιπά, για να μην ξεχνάμε και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τη Συρία δηλαδή, ότι ελάτε εδώ, σας περιμένουμε και βιώσαμε όλα εκείνα τα χρόνια. Ήταν μια λαθασμένη προσέγγιση και της Γερμανίας, η οποία υποτίθεται ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο εμείς ζηλεύουμε, γιατί έχει και βλέπει στρατηγική και βλέπει την εξέλιξη στο χρόνο. Τελικά και οι Γερμανοί έπεσαν έξω, κύριε Μαρδά.
1: Δεν έπεσαν έξω, έπεσαν μέσα. Αυτό που έκανε η Μέρκελ ήταν μια συνειδητή πολιτική. Η ανεξέλεκτη μετανάστευση έγινε σε συνεργασία με εμάς. Δηλαδή, όταν λέω εμάς, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τι έγινε, άνοιξαν τα σύνορα, δηλαδή ο Τσίπρας είπε αφήστε τους να μπουν και 1.200.000 μετανάστες ήρθαν στην Ελλάδα και κατευθύνονται προς τη Γερμανία.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είναι εγκληματικό αυτό που έγινε. Δηλαδή είπε ο άλλος ελάτε χωρίς να έχει εξασφαλίσει πώς θα έρθουν. Στο στενό Χίου Τσεσμέ πνίγηκαν με τις βάρκες πάνω από 200 άνθρωποι. Είναι αυτό ανθρωπιστική, πολιτική, σοσιαλιστική, αριστερή, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, φαντάζομαι όχι, αλλά εγώ θέλω να πάω στον παράγοντα Γερμανία. Η Μέρκελ πώς άνοιξε αυτές τις πύλες, αποδεχόμενη ότι όλο αυτό το κύμα θα κατέληγε στο τέλος στην Γερμανία. Δεν έβλεπε ότι αυτή η συρροή εκατομμυρίων μεταναστών θα αύριο μεθαύριο θα χτυπήσει το καμπανάκι, αυτό που βιώνουμε τώρα στη Γερμανία.
1: Έβλεπε αυτό που της είπαν οι Γερμανοί βιομήχανοι. Της είπαν έχουμε ανάγκη τουλάχιστον από 1.000.000 εργατικά χέρια. Και στην προοπτική των 5 ετών θέλουμε άλλο 1.000.000. Λοιπόν, υπήρχε μία ανόητη αλληλεγγύη προς κάθε κατετραγμένο. Φαίνεται ότι έχει τα παλιά κομμουνιστικά κόμπλεξ η Μέρκελ και σου λέει με τον Τσίπρα άνοιξε εσύ τα σύνορα να έρθουν από τη Μικρά Ασία στα νησιά, από τα νησιά στην Υπηρετική Ελλάδα και από την Υπηρετική Ελλάδα πώς να έρθουν δηλαδή, με τα πόδια. Mm-hmm. Και να πάνε στην Γερμανία.
0: Ναι.
1: Αλλά να πω το εξής. Ο κίνδυνος των διαφέρων είναι ο κίνδυνος. Δεν είναι άμεσος από τους μετανάστες σε αυτά τα δύο κρατήδια. Διότι υπάρχει ένας φαντασιακός κίνδυνος. Δεν είναι πραγματικός mm-hmm. κίνδυνος. Η εγκληματικότητα δεν είναι τόσο μεγάλη σε αυτά τα κρατήδια όσο βέβαια σε άλλες περιοχές. Αλλά τι γίνεται. Οι πολιτευτές, οι πολιτικοί αυτού του κόμματος πολλαπλασιάζουν αυτό το φαινόμενο και δημιουργούν μια συνειδησιακή τρομοκρατία στον ψηφοφόρο τον Γερμανό.
0: Πάντως το μεταναστευτικό ανοίγει πολύ πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή στην Γερμανία με αυτόν τον φαντασιακό, όπως λέτε, έτσι, κόσμο ο οποίος δημιουργείται για να αποφεληθούν και να έχουν ωφέλη στην κάλπη. Το ίδιο συνέβη και με την Σουηδία προημερών. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες που αναπτύσσουν αυτά τα κινήματα. Εγώ θέλω να το βάλω λίγο διαφορετικά. Έχουμε αντιληφθεί, έχουμε βρει έναν νέο μηχανισμό πώς αντιμετωπίζουμε το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Μην κάνουμε δηλαδή αυτά τα οποία καταγράφησαν και στην Αμερική με τον Τραμπ.
1: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα δεν έχουμε βρει ένα μηχανισμό. Υπάρχει το σύμφωνο της μετανάστευσης που πρόσφατα ψηφίστηκε και προβλέπει μάλιστα ότι μια χώρα η οποία δεν δέχεται να πάρει αυτούς...
0: Αποζημιώνεται οικονομικά.
1: Μπράβο, δίνει 20.000 το άτομο.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτό δεν ξέρω αν εφαρμόζεται. Υπάρχει βέβαια με την κυβέρνηση αυτή μια αυστηρή τήρηση των συνόρων, αλλά και πάλι, μέσα σε ένα χρόνο φέτος, ήρθαν από τον Εύρο, από τα νησιά και κυρίως από το Νότια Κρήτη, ήρθαν 40.000 παράνομοι μετανάστες.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη και γενικά η Δύση έχει, θα έλεγα, μια ηθική και πολιτική και πολιτιστική υποχρέωση να λύσει αυτό το ζήτημα, αλλά τηρώντας τους ανθρωπιστικούς νόμους. Δηλαδή να πρέπει να συνδυαστεί μια αυστηρότητα με μια διαδικασία υποδοχής και κυρίως να υπάρχει μια πολιτική σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή όταν ο άλλος έρχεται για λόγους φτώχειας, τότε θα πρέπει η Δύση μέσω προγραμμάτων να δώσει αναπτυξιακή βοήθεια, οικονομική βοήθεια άμεσα σε αυτές τις χώρες που υποφέρουν οικονομικά. Και βεβαίως να σταματήσουν οι πόλεμοι και οι βομβαρδισμοί. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι που ο άλλος έρχεται. Και ο τρίτος βέβαια λόγος είναι, ο άλλος μπορεί να διώκεται για τα ιδεολογικά του, πολιτικά ή δεν ξέρω άλλα σεξουαλικά του φρονήματα. Ωραία, σεβασμός. Αλλά όχι ανοιχτές θύρες. Δεν είναι ανθρωπισμός, είναι εγκληματική πολιτική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Μέση Ανατολή, η οποία συνεχίζει την εγκληματική της δράση απέναντι και στα δικαιώματα των πολιτών της Δύσης. Δηλαδή, το λέω πολύ απλά, αυτός ο πραγματικά ο πυρετός κάθε φορά που πηγαίνεις στο πρατήριο υγρών καυσίμων και πού πάει αυτή η ιστορία.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ από ελπίδα για την ειρήνη,
0: ναι,
1: γιατί μας έλεγε ότι θα λήξει τους πολέμους,
0: ναι.
1: Έγινε κίνδυνο στην ανθρωπότητα για όλα τα νοικοκυριά του κόσμου. Εδώ έχουμε μια αύξηση της βενζίνης, έχουμε μια αύξηση γενικά της ενέργειας που σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούν όχι μόνο τα αγροτικά προϊόντα, τα βιομηχανικά προϊόντα, ακόμα και οι υπηρεσίες. Και ήδη η κυβέρνηση έχει κινητοποιηθεί για να πάρει επιπλέον μέτρα, γιατί δεν είναι αρκετά τα μέτρα που ανήγγειλε στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έκανε την κάφα της ζωής του, το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, και μιλάω για τον Τραμπ. Η ζημιά που έχουν πάθει οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του κόλπου είναι πρωτοφανής ιστορικά. Σύμφωνα με στοιχεία της Washington Post, παρουσιάστηκαν και σε άλλα μέσα με δορυφορικές εικόνες που έστειλαν στρατιωτικοί από τις βάσεις. Χτυπήθηκαν 15 βάσεις και έχουν πάθει ζημιές 220 κτίρια. Έχουν χτυπηθεί 42 αμερικανικά αεροσκάφη και είναι σε αχρησία. Το συνολικό κόστος μέχρι τώρα του πολέμου μόνο για πυρομαχικά και διάφορα έξοδα εξοπλισμών είναι 39 δισεκατομμύρια δολάρια. Και το Πεντάγωνο ζητάει από το Κογκρέσο να εγκριθούν άλλα 80 δισεκατομμύρια. Έχουμε 18 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες, έναντι βέβαια 4.000 Ιρανών. Να λοιπόν η πολιτική, η άλλη πολυκφαντική πολιτική του Τραμπ. Η εναλλακτική πολιτική απέναντι στους φιλοπόλεμους δημοκρατικούς. Απ' τη σκύλα στη Χάριβδη έχουμε πάει.
0: Βλέπετε να τελειώνει αυτή η υπόθεση, διότι έχουμε τώρα νέο σύριαλ με τους Χούθη, οι οποίοι επηρεάζουν, διαμορφώνουν μια νέα, έτσι, νέα δεδομένα στην περιοχή.
1: Η Χούθη είναι το νέο φρούτο και είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, θα έλεγα, και από τους Ιρανούς, διότι εάν κλείσουν πλήρως το στενό του Μπάντεμπ, δηλαδή στην Ερυθρά Θάλασσα, τότε θα πνιγεί οικονομικά και ενεργειακά η ανθρωπότητα. Βεβαίως έχουν περιορίσει τον αποκλεισμό στα σαουδαρυπικά λιμάνια.
0: Ναι, και όχι στα αμερικάνικα, λέει.
1: Ενώ με την Αμερική ουσιαστικά έχουν μια κρυφή μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο.
0: Τι περίεργο είναι αυτό πραγματικά, δηλαδή. Εννοώ ότι εξαιρούνται οι Αμερικανοί σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ έχουν κλείσει για τους Σαουδάραβες. Τι μπορεί να συμβαίνει τώρα?
1: Ο Τραμπ είναι ρεαλιστής. Του αρέσει να κάνει deals, να κάνει συμφωνίες. Ναι. Οι Χούθη του είπαν, δεν θα σας χτυπάμε, δεν θα μας χτυπάτε. Και μέχρι τώρα έχει τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Δεν ξέρω όμως τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Έτσι, να σημειώσω ότι τα στενά του Bab el-Mandeb σημαίνει τα στενά των δακρύων.
0: Ναι, ναι,
1: θα κλάψει πολλοί κόσμος εάν συνεχιστεί αυτός ο αποκλεισμός και αν διευρυνθεί. Ήδη υποφέρει η Αίγυπτος, η οποία έπαιρνε δισεκατομμύρια τέλη από την διέλευση των πλοίων μέσω του ΣΟΕΣ που έμπαιναν στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Βλέπουμε και τους σχετικούς χάρτες. Να ρωτήσω, κύριε Μαρδά, οι Χούθη τελικά εξοπλίζονταν από τους Ιρανούς όλα αυτά τα χρόνια και τι έχουν καταφέρει να κάνουν ως οπλοστάσιο, δηλαδή, για να διαφεντεύουν την μοίρα μιας τεράστιας περιοχής? Και εννοώ ότι αυτοί επιχειρούν ουσιαστικά να καταλάβουν την Ιεμένη, έτσι, δηλαδή είναι σε μια πλήρη εξέλιξη εκεί η κατάληψη της Ιεμένης. Έχουν τη μία πλευρά, νομίζω την βόρεια, έχουν και την, τώρα την περιοχή της Ερυθρέας Θάλασσας και την Μόκα, θυμάμαι καλά, εκεί την πόλη.
1: Ναι,
0: ενώ πώς έχουν κατορθώσει να έχουν τέτοιο σημαντικό πλωστάσιο οι Χούθη τελικά? Πόσα χρόνια είναι όλη αυτή η ιστορία?
1: Οι Χούθη πεινάνε και παράλληλα πολεμάνε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια τραγική οικονομική κατάσταση. Είναι εξαθλειωμένος ο πληθυσμός, αλλά υπάρχει η ενέργεια της θρησκευτικής πίστης.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά πρόκειται για ένα θρησκευτικό στρατό. Ποιο είναι το ενδιαφέρον? Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ στην αρχή έπαιρναν όλους τους εξοπλισμούς πακέτο από το Ιράν, τώρα τι κάνουν? Παίρνουν τα εξαρτήματα, τα συναρμολογούν οι ίδιοι, έχουν αναπτύξει τεχνολογία και κατά κάποιο τρόπο είναι αυτοδύναμοι και αυτάρκης όσον αφορά τα εξοπλιστικά συστήματα. Και βεβαίως δεν κάνουν γενική αντιπαράθεση με χερσαίες δυνάμεις, κάνουν, θα τον έλεγα, αεροπορικό ανταρθοπόλεμο.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό και είναι ανίκητοι. Είναι δηλαδή όπως οι Βιετναμέζοι, οι οποίοι λύγησαν τους Αμερικανούς δεκαετία του 70.
0: Ναι.
1: Είναι όπως οι Αφγανοί με τα πέδιλα και με ένα Καλάσνικοφ κατατρόπωσαν το μεγαλύτερο στρατό του κόσμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυμόσαστε η μέρα της Παναγιάς το 2021 που αποχώρησαν οι Αμερικανοί κακήν κακός?
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, λοιπόν, που θύμιζε λίγο την ιστορία της Σαϊγκόν, έτσι, από
1: ακριβώς
0: την Καμπούλ.
1: Λοιπόν, αν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα, αν δεν λυθεί το ζήτημα της ανάπτυξης, το ζήτημα του φανατισμού, αναφέρομαι σε αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής και ευρύτερα της Ασίας, εάν δεν λυθεί το Παλαιστινιακό με αμοιβές υποχωρήσεις και αποχωρήσεις από κατακτημένες περιοχές, τότε η περιοχή αυτή δεν πρόκειται ποτέ να ηρεμήσει και αυτό θα έχει επιπτώσεις και στη Δύση.
0: Ναι.
1: Και πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει στον Τραμπ stop? Ήδη η Δανία και η Γρυλανδία λύγησαν.
0: Εκεί ήθελα να φτάσω. Εδώ, χωρίς να το καταλάβουν οι περισσότεροι, ήρθε ο Τραμπ, ο οποίος πανηγυρίζει, το ίδιο βλέπω στις δηλώσεις, εμέσως πλήρως σαφώς, και η Δανία αλλά και η Γρυλανδία σε σχέση με την Γρυλανδία. Είπα, θα την αποκτήσω, μου κάνει ως βάση ασφαλείας, ως ασπίδα ασφαλείας, και τελικά υπήρξε αυτή, έτσι, η οικονομική συμφωνία. Που λέει τι, τι μελετήσατε αλήθεια?
1: Βεβαίως, καταρχάς θέλουμε να δούμε το πλήρες κείμενο. Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι ο Τραμπ απέκτησε μία χώρα βάση.
0: Ναι.
1: Αυτά λένε τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Δηλαδή θα μπορεί να αναπτύσσει βάσεις και των τριών κλάδων mm-hmm. των ενόπλων δυνάμεων και στο σύστημα της επικοινωνίας σε όλη την περιοχή της Γρυλανδίας, σεβόμενος λέει την κυριαρχία της Γρυλανδίας και βεβαίως της Δανίας, αυτόνομη περιοχή της οποίας είναι η Γρυλανδία, έτσι ανήκει. Mm-hmm. Ανήκει ακόμη πραγματικά στην Δανία.
0: Στη Δανία, ναι.
1: Αλλά τι γίνεται, θα έλεγα ότι είναι και ένας κούφιος πανηγυρισμός. Διότι αυτό μπορούσε να το κάνει και χωρίς την απειλή στρατιωτικής δράσης. Γιατί από το 1951 υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο που δίνει το δικαίωμα στην Αμερική να αναπτύξει βάσεις και είχε αναπτύξει στην περίοδο του ψυχρού πολέμου.
0: Ναι.
1: Αντί λοιπόν να κάνει αυτές τις μεγαλοστομίες και να λέει θα κάνω στρατιωτική επιχείρηση για να κατακτήσω τη Γρυλανδία, θα μπορούσε με διπλωματικό τρόπο να αξιοποιήσει τις διατάξεις της συμφωνίας του 1951 και να πει θέλω επέκταση της συμφωνίας. Ποιος θα του έλεγε όχι? Να, ήδη αυτό περίπου έγινε, βεβαίως με τη δέσμευση της Γρυλανδίας και της Δανίας να μην επιτρέψουν ανάπτυξη στρατιωτικών βάσεων, μα δεν θα το έκαναν και ποτέ, από άλλη δύναμη και εννοεί η Κίνα.
0: Ναι, και είναι η Ρωσία
1: η οποία.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, αυτό έχει το ενδιαφέρον, γιατί έχω μελετήσει το ζήτημα των βάσεων mm-hmm. με το βιβλίο μου «Βάσεις, αίμα και πετρέλαιο».
0: Mm-hmm.
1: Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει και οικονομικό τμήμα. Δηλαδή έχει πια το δικαίωμα η Αμερική να κάνει εξορίξεις, να κάνει αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.
0: Ο οποίος είναι, μοναδικός σύν, δηλαδή, έτσι στην Γρυλανδία. Ναι, ναι, ναι. Πλούσιες γης και ορυκτό πλούτο στην Γρυλανδία.
1: Άρα λοιπόν, αποκτά λοιπόν περαιτέρω βάσεις συν εξορίξεις, συν ορυχία, συν ορυκτό πλούτο.
0: Βάσεις, αίμα και πετρέλαιο.
1: Βάσει αίμα και πετρέλαιο είναι το τίτλος του βιβλίου μου.
0: Ναι, λέω τι επίκαιρο και διαχρονικό δηλαδή. Αν κανείς εμπιστέψει από την έκβαση του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, θα διαπιστώσει ότι για βάσεις αίμα και πετρέλαιο γίνονται σαν τα πάντα στην ανθρωπότητα.
1: Μα οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα συμμετείχαν σε όλους τους πολέμους στήριξης του Ισραήλ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Από το 1958 που έγινε η εκστρατεία της Αμερικής, η επέμβαση της Αμερικής στο Λίβανο και επίσης τον πόλεμο του 67, τον πόλεμο του 73.
0: Ναι. Να κλείσω με το εσωτερικό, μάλλον το εθνικό κομμάτι σε σχέση με την Τουρκία και με τα περίφημα ήρεμα νερά, με αφορμή και την παρουσία του Προέδρου της Κυβέρνησης και Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, τις εξαγγελίες του, τις αντιδράσεις των Τούρκων περί αποστρατικοποίησης και τα σχετικά, αλλά και το γεγονός ότι θα έχουμε νέα σελίδα, με αφορμή ότι πηγαίνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στο Καστελόριζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Σωστά, σωστά. Είναι συμβολικές επισκέψεις αλλά και πραγματικές επισκέψεις.
0: Ναι.
1: Εγώ ερμηνεύω αυτή την επιθετικότητα, μέχρι τώρα ρητορική και διπλωματική επιθετικότητα της Τουρκίας, στις ενέργειες που έχει κάνει ο Μητσοτάκης το τελευταίο εξάμηνο, οι οποίες είναι τολμηρές και προχωρημένες. Έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χάρτης για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε αναδείξει ως media, ως μέσα ενημέρωσης.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός είναι ένας χάρτης καρφή στα μάτια της Τουρκίας. Γι' αυτό έχει λυσάξει ο Ερντογάν. Προβλέπει έκταξη χωροταξίας 500.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Είναι πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Πέρασε στις πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο στο Αιγαίο αυτός ο χάρτης καλύπτει έστω και θεωρητικά, προοπτικά και πρακτικά 22.500 βραχονισίδες. Στο Αιγαίο έχουμε 22.500 βραχονισίδες. Στο χάρτη αυτό υπάρχει η διαγράμμιση που αποτυπώνει την ΑΟΣ με την Ιταλία και την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Υπάρχει μάλιστα αναφορά σημείωση ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται να ασκήσει το δικαίωμα για μέχρι τα 12 μίλια. Έτσι. Τα 12 μίλια αναφέρονται για πρώτη φορά σε διάβημα που έκανε πρόσφατα η Ελλάδα. Εγώ είμαι επιφυλακτικός με τα 12 μίλια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα πάμε σε άμεση κρίση αν επεκτείνουμε τα 12 μίλια ακόμα και νοτίως της Κρήτης. Προσέξτε τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Χωρίς να το διαλαλεί, το οικόπεδο της Ευρών, ξέρετε πόσο νότια πηγαίνει? 100 μίλια από τις ακτές της Κρήτης, από τις νότιες ακτές της Κρήτης. 100 μίλια το οικόπεδο της Ευρών. χωρίς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική η οποία πραγματώνει αυτό που έλεγαν τόσα χρόνια αυτοί που αφορούν το κίνημα το πατριωτικό κλπ. Δηλαδή ο χάρτης για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό είναι ο ευρωπαϊκός χάρτης της Σεβίλης, ναι, όπως λέγαμε.
0: Να ρωτήσω λίγο, επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που λένε οι περισσότεροι ότι δεν είχαμε την τόλμη που θα έπρεπε σε σχέση με το θαλάσσιο πάρκο τώρα. Αυτό το οποίο ξεκινάει από τις Κυκλάδες και καταλήγει, εμπεριέχει και την Κίνερο και τη Λέβηθα, ενώ άφησε απ' έξω κάποια άλλα κομμάτια, π.χ. τις νησίδες οι οποίες αφισβητούνται γύρω από την Ίσερο. Εσείς το αποδέχεστε? Και κυρίως αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί τώρα, έτσι, ότι και στον περίφημο, στα θαλάσσια πάρκα, δεν έχουμε ακόμη καθορίσει τεταγμένες. Υπολοιπόμεθα κατά πολύ από αυτό που έκανε η Τουρκία, η οποία καθόρισε πάρκα, αλλά μέσα τεταγμένες.
1: Υπάρχει πράγματι αυτή η παρατήρηση. Mm-hmm. Τα θαλάσσια πάρκα τα δικά μας, καταρχάς, είναι μέσα στα χωρικά ύδατα.
0: Ναι, σωστά. Μέσα στα 60 ναυτικά μίλια. Ναι.
1: Το θαλάσσιο πάρκο στις νότιες Κυκλάδες ορίζει εγκαταστάσεις σε τέσσερις βραχονισίδες, τις οποίες αμφισβητεί την ελληνική κυριότητα η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι μια απάντηση επί του πεδίου. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα όρια μας. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε τέτοιες κινήσεις χωρίς να υπερκλιμακώνουμε την κρίση. Διότι κοιτάξτε να δείτε, έγινε αυτός ο προγραμματισμός, έγιναν τα θαλασσία πάρκα, κατατέθηκαν οι χάρτες, και αυτό προκάλεσε ένα αντίμετρο από την Τουρκία. Τι? Χάρτες για θαλάσσια πάρκα εκτός των χωρικών υδάτων.
0: Ναι,
1: δηλαδή έξω μεταξύ Λίμνου τώρα και Σαμοθράκης θα δούμε τουρκικές δραστηριότητες με την μανδύα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και θα δούμε πήγαινε έλα όχι μόνο ακτοφυλακή αλλά και φρεγατών.
0: Ναι. Και στα δικά μας τα νερά, βεβαίως. Ναι.
1: Δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και θα συμβεί και στο θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας που περικλεί, μπλοκάρει το Καστελόριζο.
0: Καστελόριζο, Ρόδο, αυτή η περιοχή είναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, επειδή προοπτικά υπάρχει το ενδεχόμενο μιας θερμής κρίσης, έτσι, αν συνεχίσουμε έτσι, λέω αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και την τολμηρή πολιτική, γι' αυτό και θα οργανωθεί η ασπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις πυραυλικών συστημάτων Ισραηλινής κατασκευής και προελεύσεως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Προβλέπονται 520 κτίσματα, οχυρώσεις. Και εκεί η Τουρκία θα αντιδράσει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Άστε.
1: Άρα όταν λέμε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, πρέπει να ξέρουμε ότι πίσω από αυτό το κάνε πρέπει να υπάρχει αμυντική διάταξη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό εγώ έχω προτείνει μια συνολική πολιτική. Αύξηση της θητείας τουλάχιστον σε 18 μήνες. Εφαρμογή του νόμου περί παλαϊκής άμυνας. Ξέρετε ότι υπάρχει ο νόμος από το 1998 που σημαίνει μια εβδομάδα στράτευση όλων των πολιτών που έχουν τελειώσει το στρατό.
0: Μάλιστα.
1: Και προαιρετική ανάληψη όπλων από τις γυναίκες. Μην φοβίζουν τον κόσμο αυτά που λέω. Προσέξτε, η Φιλανδία προχθές έκανε άσκηση τέτοια παλαϊκής άμυνας και μια μέρα τα παιδιά έκαναν μάθημα μέσα στα καταφύγια.
0: Η Φιλανδία η οποία δεν έχει για την οτροπία τη δική μας, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εννοώ ότι είναι το απάβγασμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του πολιτισμού, της παιδείας και των σχολείων.
0: Ναι, και εθελοντικά και δεν υποχρεωτικά και όλα τα σχετικά. Δηλαδή εννοώ στο σύνολο της Σκανδιναβίας.
1: Όταν λέμε λοιπόν στον Πρωθυπουργό, στον Μητσοτάκη και σε οποιονδήποτε Πρωθυπουργό, προχώρα, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, πρέπει να είμαστε εμείς έτοιμοι με θυσίες να υποστηρίξουμε αυτές τις ενέργειες οποιασδήποτε κυβέρνησης.
0: Άστε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε αυτά, αγαπητέ συνάδελφοι. Τα ανοίξαμε όλα. Νομίζω απλώσαμε από την Μικρά Ασία έως και την Γρυλανδία.
1: Εντάξει, έχουν ενδιαφέρον.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Νομίζω ότι θα τα βρίσκουμε μπροστά μας όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι δεδομένο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κώστα Μαρδά, εξαιρετικός αναλυτής, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Ακούσατε βάσεις, αίμα και πετράλαιο. Δηλαδή, δείτε τα turning point όπως λέμε εμείς στην Κάλυμνο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα καταλάβετε βάσεις, αίμα και πετρέλαιο. Λοιπόν, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να πάμε σε ένα πολύ εξαιρετικό και ενδιαφέρον κεφάλαιο το οποίο ακούμε πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τεχνητή νοημοσύνη. Κινδυνεύουμε από τη τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ακού Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
3: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, συνέχεια κυρίες και κύριοι, κόσμος στα ραδιόφωνα, στη τηλεόραση σας. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχει να κάνει με μια συζήτηση η οποία αναπτύσσεται με πολύ έντονο, αν θέλετε, τρόπο το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά όταν ακούς επικεφαλής πολύ μεγάλων εταιριών, δηλαδή που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, ανθρώπους οι οποίοι καθορίζουν, αν θέλετε, την εξέλιξή της, να διατυπώνουν επιφυλάξεις και να λένε σε ανθρώποι και πάρα πολλές εταιρείες τον τελευταίο καιρό ότι κινδυνεύει η ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό. Έχουμε μία από τις αγαπημένες κυρίες. Είναι η Δόκτωρ Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά. Την γνωρίζετε περισσότερο. Είχαμε τη χαρά την γνωρίσουμε την περίοδο έτσι και των ευρωεκλογών. Και βεβαίως να σας πω ότι εκτός από λαμπρή νομικός, δόκτωρας κτλ. Είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης και θα λέει κανείς ότι έχουμε πραγματικά να την συναντήσουμε εδώ και αρκετούς μήνες. Καλημέρα κυρία Κουτσουπιά.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροτές.
0: Λοιπόν, με τα δωδεκάνησα έχετε ιδιαίτερη σχέση, οπότε...
1: Τα αγαπάμε.
0: Έτσι, τα αγαπάτε και νομίζω ότι βρίσκεστε και κάθε καλοκαιράκι στην ΚΟ, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς έχει γίνει, επειδή εγώ είμαι από τη Βέρεια, γίνει δεύτερη πανεπιστημίου, πιο πολύ χρόνο περνάστικο παρά τη Βέρεια.
0: Ναι.
1: Κάθε καλοκαίρι και ήρθαμε και Ρόδο φέτος και πάλι και Χάλκ. Γενικότερα τα δωδεκάνησα τα αγαπάμε. Και
0: έτσι.
1: Αγαπάμε και πολύ εσάς, το ραδιόφωνο σας, τη δουλειά που κάνετε και σας ευχαριστούμε γιατί ενημερώνετε όπως θα έπρεπε να γίνεται η ενημέρωση.
0: Λοιπόν, πάμε να ρωτήσουμε γιατί αυτή η αγωνία τον τελευταίο καιρό να εκφράζεται από ανθρώπους οι οποίοι, αν θέλετε, έχουν βάλει και το πλαίσιο λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή επικεφαλής πολύ μεγάλων εταιριών. Είναι ουσιαστικό το θέμα ή είναι τεχνητό και οικονομικό? Εγώ πάω λίγο έτσι, προτρέχω της συζήτησης.
1: Έτσι. Τι έχει γίνει τώρα κύριε Χατζιάνο?
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά κρίσιμη χρονική στιγμή mm-hmm. σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε δει τον τελευταίο μήνα, θα πω, μπορεί να πούμε όμως από τον Ιούλιο περίπου, μπορεί και δύο μήνες, κάποια συμβάντα. Έχουμε δει να συμβαίνουν δηλαδή ανεπιθύμητα συμβάντα, ανεπιθύμητες καταστάσεις με τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη agents, δηλαδή mm-hmm. πιο αυτόνομη τεχνητή νοημοσύνη, τόσκασαν εντός εισαγωγικών από κάποια δοκιμαστήρια, από κάποιες δοκιμές και παρανόμησαν. Χάκαραν άλλες εταιρείες, έκαναν διάφορες ενέργειες, έζησαν κάποια ίχνη, επικοινώνησαν μεταξύ τους, συνεργάστηκαν, έδειξαν δηλαδή πολύ μεγάλη αυτονομία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι που τρόμαξε πάρα πολλούς ερευνητές, αλλά και δημιουργούς τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και ρυθμιστές παγκοσμίως. Δηλαδή ήρθαν πλέον ένομες τάξεις όπως είναι η Αμερική, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι και άλλες πολλές και είπαν mm-hmm. ότι μήπως κάτι πρέπει να κάνουμε, ακούστηκαν φωνές. Αυτό είναι κάτι που η Ευρώπη ήδη κάνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, ότι οι φωνές αυτές ακούγονται παγκοσμίως τώρα, αλλά η Ευρώπη φώναζε γι' αυτό εντός εισαγωγικών
0: mm-hmm.
1: 5 χρόνια πριν. Δηλαδή όταν φτιάχτηκε ο κανονισμός ο πρώτος για την τεχνητή νοημοσύνη και μιλούσε για ρίσκα και για επικινδυνότητα, κάποιοι έλεγαν ναι, αλλά περιορίζεται την τεχνητή νοημοσύνη, περιορίζεται την τεχνολογία. Ερχόμαστε πλέον που έχει τρέξει και βλέπουμε αυτή την αυτονομία που οριακά οδηγεί στην απώλεια ελέγχου,
0: mm-hmm.
1: και αυτό είναι το πιο τρομακτικό σενάριο, να έρχονται στα λόγια εντός εισαγωγικών της Ευρώπης και να λένε μήπως πρέπει να φτιάξουμε κάτι, να ρυθμίσουμε, γιατί, ή μήπως πρέπει να βάλουμε ένα φρένο στην τόσο γρήγορη ανάπτυξη.
0: Mm-hmm.
1: Διότι μιλάμε τώρα για σε ένα χρόνο από τώρα. Θα έχουμε απίστευτα αποτελέσματα.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω το εξής.
1: Ναι.
0: Αυτό το όριο λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης δεν το κάνει η φυσική νοημοσύνη, δηλαδή οι άνθρωποι δεν είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τα όρια μέχρι που μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη και εκεί να σταματήσει? Δηλαδή ποιος βάζει το πλαίσιο? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Οι ίδιες εταιρείες δεν βάζουν το πλαίσιο?
1: Πολύ σωστά. Τα όρια είναι αυτά που θέτουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να μπορούμε να τα θέσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αν αφήσεις ένα σύστημα να είναι αυτόνομο και θα το έλεγα και black box και σκοτεινό κουτί,
0: mm-hmm.
1: δηλαδή η chain of thought λέγεται αυτό, η αλυσίδα σκέψης
0: mm-hmm.
1: του μηχανήματος, να μην είναι διαφανής, να μην ξέρεις τι σκέφτηκε, γιατί τι το έκανε, πώς το έκανε.
0: Deep of throat, το είπατε? Deep of throat.
1: Chain of thought. Chain of thought.
0: A chain of thought.
1: Αλυσίδα σκέψης. Mm-hmm. Ναι, ναι, chain of thought.
0: Όχι, όταν, είπατε λοιπόν, deep throat και μου θύμισε το περίφημο λαρίγκι. Διαφορετικά το κατάλαβα. Ναι, ναι.
1: Okay. Deep seek υπάρχει ένα μοντέλο.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Όταν είναι deep learning, mm-hmm. δηλαδή τα μοντέλα έχουν. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πολύ τι κάνουν, ναι. άρα δεν μπορεί να επέμβει και ο άνθρωπος. Οπότε τι λέει η Ευρώπη, ότι πρέπει να έχεις πάντοτε έναν βαθμό διαφάνειας. Πρέπει να μπορεί ο άνθρωπος να μπει να δει τι κάνει και αν χρειαστεί σε επίγουσες καταστάσεις να μπορεί να το σβήσει. Η Ευρώπη έχει άρθρο που λέει ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ανθρώπινη επίβλεψη. Όταν όμως έχεις agents που φτιάχνονται και αφήνονται ελεύθεροι να mm-hmm. μεταξύ τους να δημιουργήσουν, να κατασκευάσουν, να σπάσουν κωδικούς, να αποκρυπτογραφήσουν, έτσι, να χακάρουν αυτό που λέμε,
0: ναι.
1: εκεί δεν έχεις εικόνα πια.
0: Ναι.
1: Επομένως,
0: δεν θα έπρεπε η Ευρώπη όμως. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν θα έπρεπε όμως και η Ευρώπη να συμμετέχει σε αυτό, γιατί είναι σαν να έχεις αφήσει δύο υπερδυνάμεις και εκεί είναι ο σκληρός ανταγωνισμός. Δηλαδή, εννοώ η Αμερικανία από τη μία, οι Κινέζοι από την άλλη. Να καλλιεργούν, να παράγουν ουσιαστικά και να ενδυναμώνουν αυτό το τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και εσύ απλά να παρακολουθείς και να επιχειρείς να βάλεις όρια σε κάποιους άλλους. Μήπως η Ευρώπη σε αυτό έπρεπε να είναι πρωταγωνιστής και όχι απλά κάποιος ο οποίος θέτει όρια.
1: Βεβαίως, βεβαίως, το κάνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα, κοιτάξτε, η χρηματοδότηση, πάντα είναι όλα τα πάντα είναι θέμα χρηματοδότησης.
0: Σωστά.
1: Και ναι. χρηματοδότηση funding πολλών μεγάλων επενδυτών. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή προσπαθεί να φτάσει αυτά τα μοντέλα. Mm-hmm. Βλέπετε ότι το funding έχει συγκεντρωθεί σε αυτά τα μοντέλα, τα αμερικάνικα κατά κύριο λόγο, νούμερο ένα.
0: Mm-hmm.
1: Μετά έρχεται και τα κινέζικα. Είναι δύο κολοσσοί στην Αμερική που έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει με πάρα πολύ μεγάλο private funding.
0: Mm-hmm.
1: Και στην Ευρώπη τι προσπαθούμε να κάνουμε, το αντίστοιχο. Δηλαδή να εξοικονομήσουμε χρήματα, αυτό έχει ανακοινωθεί, ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο funding, μεγάλο ταμείο
0: mm-hmm.
1: στα επόμενα 1 με 2 χρόνια. Το οποίο θα είναι ειδικά για τη χρηματοδότηση project τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε. Έχουμε πάρα πολύ καλά LLMs, μικρά όμως.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τα ακούμε γιατί δεν έχουν τα χρήματα εντός εισαγωγικών. Τώρα υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αλλά σας πω τα χρήματα κατά κύριο λόγο.
0: Βασικά,
1: την υπολογιστική δύναμη, τα δεδομένα. Να γίνουν μεγάλα. Όταν λοιπόν έρθει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, πιστεύω ότι θα δούμε τεράστιες δυνατότητες. Ήδη όμως να σας πω ότι είναι μπροστά σε πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε,
0: mm-hmm.
1: τα drones που έχουμε στην Ευρώπη είναι κλάσεις ανώτερα και έχουν μέσα AI. Μπορεί να μην έχουμε τα μεγάλα LLMs, δηλαδή το ChatGPT είναι ένα αμερικάνικο, το Gemini είναι ένα αμερικάνικο, αυτά τα πολύ μεγάλα, ας πούμε, mm-hmm. το Grok του Elon Musk είναι αμερικάνικα. Ωστόσο η Ευρώπη, να ξέρετε, καινοτομεί πάρα πολύ και σε ειδικούς τομείς, δηλαδή στην ιατρική, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλές ιατρικές εφαρμογές AI.
0: Mm-hmm.
1: Πιο στενά, γιατί δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα ποσά, τα αντίστοιχα μεγέθη, αλλά και καινοτομή.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι τώρα ο κίνδυνος στον οποίο αναφέρουν οι επικεφαλείς των εταιριών έχει να κάνει με τα οπλικά συστήματα και κυρίως με χακαρίσματα, με δημιουργία μέσω τεχνητής νοημοσύνης φωνών, το κομμάτι που έχει να κάνει με την απάτη, δηλαδή, έτσι, εννοώ τους κινδύνους.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πράγμα η απάτη, είναι ένα άλλο πράγμα το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας agent
0: ναι.
1: για να κλαπούν και τα λοιπά, να γίνουν mm-hmm. κλοπές και επεξαιρέσεις χρημάτων και γενικότερα εγκληματικές ενεργείες, να χακαριστούν, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί για να χακαριστούν.
0: Ναι.
1: Και ένας άλλος κίνδυνος είναι ο ίδιος ο agent τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, ας πούμε, να μπει μες στις κάμερες σας, λέω τώρα,
0: να
1: δει υλικό, να πάρει υλικό, να ανεβάσει, να κατεβάσει, να μπει στις κάρτες, να κάνει αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Και για μας το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι εάν αυτά δεν είναι καταγεγραμμένα. Δηλαδή, δεν υπάρχει από πίσω το ότι τότε το έκανε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να αποδείξεις, να σου το πω όπως ως τώρα μπορούμε να αποδείξουμε. Αν κάποιος πάρει τα χρήματα από την κάρτα, μπορούμε να το αποδείξουμε. Εάν το AI έχει πλήρη έλεγχο και αυτόνομο έλεγχο, χωρίς κάποιον από πίσω, και μπορεί να μπει μέσα και μετά να σβήσει ότι μπήκε.
0: Να σας ρωτήσω, η χώρα μας ως ασπίδα ασφαλείας αυτά τα συστήματα, τι έχει? Έχει ένα, όχι θεσμικό πλαίσιο, ένα σύστημα το οποίο μπορεί να προφυλάξει τον μέσο πολίτη ως χώρα? Πού βρισκόμαστε εμείς?
1: Αυτά δεν είναι σε επίπεδο χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να είναι σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά και
0: μάλιστα
1: σε επίπεδο συνολικό στάνταρ. Δηλαδή τι θέλουμε? Θέλουμε το μέγιστο στάνταρ κυβερνοασφάλειας. Άρα, όταν λοιπόν έχει βγει το ISO TADE ή το SENSEN ΕΛΕΚΤ ευρωπαϊκό, πρέπει η Ελλάδα και ο κάθε φορέας να το έχει πάρει, να το έχει ενσωματώσει και άρα να έχει την υψηλότερη, τη μέγιστη κυβερνοασφάλεια, να το πω, τη μέγιστη κρυπτογράφηση, τη μέγιστη προστασία για τους πολίτες τους, τουλάχιστον στα ευαίσθητα, τουλάχιστον σε νοσοκομεία, τουλάχιστον σε εφαρμογές τέτοιες. Αλλά από εκεί και πέρα, για όλα αυτά για να τα κάνεις πρέπει να έχεις και πλαίσιο. Και η Ελλάδα ψήφισε το πλαίσιο τώρα μέσα Ιουλίου. Για να, να πάρεις την προστασία του κανονισμού τεχνητής νοημοσύνης, βεβαίως ο κανονισμός παράγει αποτέλεσμα και 2 χρόνια, αλλά για να έχεις την εθνική σου ρύθμιση πρέπει να το ψηφίσεις. Και εδώ ψηφίστηκε ο νόμος μέσα Ιουλίου. Ξεκινήσαμε να έχουμε ειδικούς και αρχή εξειδικευμένοι για τεχνητή νοημοσύνη. Και από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολλές ρυθμίσεις μέσα σε αυτή την νομοθεσία. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε. Ανάλογα με το ρίσκο του κάθε και το κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, τι θα γίνεται. Βεβαίως η Ελλάδα είναι στα στάνταρ τα ευρωπαϊκά, να σας πω έτσι. Ό,τι κάνει όλη η Ευρώπη, εκεί είμαστε. Να σας πω και κάτι τελευταίο, γιατί οι κίνδυνοι που έρχονται δεν είναι γνωστοί ως τώρα. Για τους κινδύνους που τους ξέρουμε, π.χ. ας πούμε την προστασία προσωπικών δεδομένων, μια απλή κυβερνοεπίθεση, τα συστήματα έχουν τεσταριστεί. Τώρα ερχόμαστε να το τεστάρουμε σε άλλα νερά. Όταν μιλάμε για agentic AI, agentic AI, δηλαδή αυτόνομα συστήματα AI, τα οποία μπορεί να σου δώσει μια εντολή μπες, ξέρω εγώ, στο Υπουργείο Τάδε και να μην δεν χρειάζεται να δώσει κάτι άλλο, γιατί θα βρουν εκείνα τον τρόπο. Μιλάμε για άλλου είδους απειλή. Πλέον δεν είναι ο άνθρωπος από πίσω. Ο άνθρωπος έδωσε μια εντολή, κακόβουλη, ή μπορεί να μην την έδωσε, να είναι έμεση, και εκείνο κάνει τις ενέργειες που πρέπει με τρόπο πρωτότυπο που δεν μπορούμε να φανταστούμε ενδεχομένως. Οπότε εκεί είναι η μεγάλη απειλή για τα συστήματα που λέμε, τα παγκόσμια, τις τράπεζες, τα οικονομικά συστήματα που φοβούνται, μην πέσουν. Αυτά τα πράγματα σκεφτόμαστε. Βεβαίως, σας λέω και σας ξαναλέω, να ξέρετε, η Ευρώπη έχει πλαίσιο και είναι έτοιμη να το εφαρμόσει. Έχει ήδη στείλει σχετικά ερωτήματα, έχει προχωρήσει ενέργειες για να προσέξει και να προλάβει. Να προλάβει και να προλαμβάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Βέβαια, νομίζω θα πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή και τηλεοπτικά να σας βλέπουμε κιόλας. Να έχουμε και αυτά τα συστήματα, όποια συστήματα μπορούμε να έχουμε. Άρα, δηλαδή, θεωρείτε ότι δικαιολογημένος η επίκληση του κινδύνου από αυτούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει αυτά τα συστήματα.
1: Αυτοί τα βλέπουν πρώτοι, έχω να σας πω, τους κινδύνους. Και γι' αυτό και επικαλούνται τα πλαίσια και φοβούνται και ζητάνε ρύθμιση πλέον, ζητάνε, γιατί πολλοί από αυτούς πλέον έχουν κάνει ρητή κλίση για να ρυθμιστεί η τεχνητή νοημοσύνη και για να σταματήσει όσο μπορεί. Άρα, εγώ θέλω να σου πω ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη γι' αυτό. Παρημένουμε να δούμε, γιατί αν ξαναμιλήσουμε στις 4 μήνες, να ξέρετε, θα βγούμε άλλα πράγματα. Θα έχουμε και άλλα συμβάντα και πολύ και άλλα. Ελπίζω να μην είναι πιο σοβαρά, αλλά θα έχουμε να πούμε. Και γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και δεν έχουν. Δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση πραγματικά για να σταματήσει.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν φωνές, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχει πρόθεση. Βεβαίως, όσα λέω είναι προσωπικές απόψεις.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, Αλλή μόνο. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά, κυρία Κουτσούπιαν. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Λοιπόν, τεράστιο θέμα αυτό που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ακούσατε και επιφυλάξεις και φόβους και ελπίζω το σημαντικότερο ότι εμείς ψηφίσαμε τον Ιούλιο αυτό το πλαίσιο λειτουργίας και η Ευρώπη και ότι θα σταθούμε αντάξει, δηλαδή, αλλιώς θα οδηγηθούμε σε περιπέτειες. Ειδικά σε ό,τι είχε να κάνει με τα λεγόμενα ζητήματα κυβερνοασφάλειας ή το ουσιαστικότερο, δηλαδή, το πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να τρέξει σε σχέση με τα οπλικά συστήματα. Μόνο που το σκέφτεται κανείς, αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που εμπεριέχει. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί στην συνέχεια ο Κλειάνθης Λοΐζος. Νομίζω ότι προσκεκλημένος σήμερα είναι ο κύριος Στέργος Στάγκας. Αν δεν απατώμε, ναι, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα ανοίξει αυτή η λεγόμενη βεντάλια που έχει να κάνει με τον Δήμο, με ΔΕΙΑΡ και όλα τα σχετικά. Από εμάς ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο ειδικό κίνητρο των 5.000 ευρώ για την εγκατάσταση και παραμονή στο Καστελόριζο γίνεται έντονη αναφορά τις τελευταίες ημέρες με τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι πρόκειται για μέτρο στήριξης όσων επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε έναν ακριτικό τόπο με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη και προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, με προϋπόθεση τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής στο νησί. Για τους υφιστάμενους μόνιμους κατοίκους, η καταβολή προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027, ενώ για τους νέους κατοίκους από το 2028. Παράλληλα, προβλέπεται ξεχωριστό ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τα σώματα ασφαλείας και τις ενόπλες δυνάμεις που υπηρετούν στο ακριτικό Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο θα βρεθεί από την Παρασκευή 25 έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο τριήμερης περιοδίας στο ακριτικό νησί. Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ προβλέπονται επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς και κατοίκους. Κατά την παραμονή του στο Καστελόριζο αναμένεται επίσης να επισκεφθεί το στρατιωτικό φυλάκιο και να επιθεωρήσει το λιμάνι του νησιού. Στην αναβάθμιση των μετακινήσεων στη Ρόδο και στη δημιουργία σύγχρονου τερματικού σταθμού του ΚΤΕΛ επικεντρώθηκαν οι συναντήσεις στελεχών του ΚΤΕΛ Ρόδου με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης τόνισε ότι στόχος είναι να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τη δημιουργία της νέας υποδομής, η οποία θα βελτιώσει τη λειτουργικότητα των μετακινήσεων και την καθημερινότητα κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Την έντονη ενοχλήσή του για την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων δίπλα και μέσα στους κάδους εξέφρασε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Με τον Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας Δημήτρη Καρατζιάνα επισημαίνει στο Κόσμος πως ο Δήμος εξετάζει τρόπους για τον εντοπισμό όσων προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Καρατζιάς ανέφερε ότι μέσω της εισαγγελίας αναμένεται να ελεγχθεί υλικό από κοντινή κάμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος εναπόθεσε

0: της χώρας. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας μιας ισχυρότερης αμυντικής διάταξης. Η πορεία των έργων στο Παραδείσι, αναπλάση του Ροδινιού και ζητήματα της ΔΕΙΑΡ βρέθηκαν στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίας της λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου. Για το Παραδείσι προχωρούν οι διαδικασίες για την πράξη εφαρμογής με 100.000 ευρώ να έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2027. Ενώ εξελίσσεται και η μελέτη για τα πεζοδρόμια και τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Για το Ροδίνι προβλέπεται ποσό άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2027 για την ανάπλαση του πάρκου. Στη συζήτηση για τη ΔΕΙΑΡ τέθηκε το έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, με τη διοίκηση να διευκρινίζει ότι η τελική χρηματοδότησή του δεν θα γίνει από ίδιους πόρους της επιχείρησης. Τις βασικές αλλαγές που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για την αλία παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ψηφιοποίηση των διαδικασιών ενιαίο σύστημα ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας, αυστηρότερες κυρώσεις και ενίσχυση του ρόλου των ελεγκτικών αρχών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Βιτζότρατα, η οποία καταργείται, καθώς και στην οικονομική ενίσχυση ύψους 25.000 ευρώ για τους αλίες που θα υποχρεωθούν να αποσύρουν το συγκεκριμένο εργαλείο. Η οικονομική ενίσχυση ύψους 5.000 ευρώ εξασφάλισε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου για τη στήριξη φορέων και συλλογών της Λέρου. Η ενίσχυση προέκυψε έπειτα από σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Απόστολου Λασπράκη. Εκτεταμένες φθορές προκάλεσαν ανήλικοι στο 17ο νηπιαγωγείο Ρόδου στην περιοχή της Ανάληψης, προκαλώντας ζημιές σε παιχνίδια της αυλής, εξωτερικές μονάδες θέρμανσης, κάγκελα και τείχους του σχολείου. Το προσωπικό του νηπιαγωγείου απευθύνει έκκληση στην τοπική κοινωνία και την αστυνομία για την προστασία των σχολικών χώρων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειδητική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of
4: Na
3: One.
4: Na Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το
7: Σύμπα. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
8: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
8: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
7: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
8: Στριφτή τυρό πίτα ελωμάς 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
7: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 6,25.
8: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
7: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241 0 737 58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και

0: Σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρι σκόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στην συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα πάμε μαζί να δούμε τελικά τις εξελίξεις. Υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα στα οποία θα σταθούμε. Ρε παιδί μου, τι ήταν αυτά τα οποία άκουσα προς το τέλος εκπομπής από τον κύριο Μάρδα στον Τέρι του Χατζιωάννου? Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου. Καλά, δόξα.
0: Τι ήταν αυτά που είπε ο άνθρωπος, ρε παιδί μου? Δηλαδή, σπανίζει, ρε παιδί μου, να είναι κάποιος να ακούς κάποιον να σου λέει, ας πούμε, τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, στη σωστή βάση. Αυτά τα οποία, στα οποία αναφέρθηκε σχετικά με τις κινήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και το τι έχει κάνει και κάνει στο Αιγαίο και γιατί είναι φρικαρισμένη η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Και ακούτε, ρε παιδί μου, τα ψέκια και ψάλλει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει. Άσε δε τώρα που προβληματίζομαι, Βασίλη, γιατί άκουσα τελικά ότι θα πάει για τριήμερο στο Καστελόριζο ο Ανδρουλάκης.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
0: Με το καλό. Αλλά γιατί πάει στο Καστελόριζο ξαφνικά? Ζήλεψε επειδή πήγε ο Μητσοτάκης. Πάει να κάνει ρελάνς. Προσέξτε κάτι. Καλό είναι να πηγαίνουν όλοι και να θυμούνται το Καστελόριζο, γιατί είναι η μήτρα του έθνους μας, της πατρίδας μας. Όχι όμως να πάει τώρα εκεί, γιατί το φρόνημα των Καστελοριζιών είναι στο υψηλότερο επίπεδο που μπορούσε να φτάσει ποτέ με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη ο κύριος Ανδρουλάκης. Κύριε Ανδρουλάκη, πηγαίνετε στο Καστελόριζο. Να ξέρετε ότι πηγαίνετε εκεί και θα βρείτε κατοίκους, ακρίτες, που το εθνικό τους φρόνημα βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο που βρέθηκε ποτέ. Μην τους το μαγαρίσετε αυτό για να κάνετε αντιπολίτευση, όπως συνηθίζετε να κάνετε σε όλα τα άλλα θέματα. Θέλω να πιστεύω ότι στα εθνικά θέματα τουλάχιστον θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Είναι κρίμα. Θα περιμένουμε.
1: Θα δούμε.
0: Και θέλω να πιστεύω ότι πράγματι ένας αρχηγός, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έρχεται για να βάλει και αυτός να προσθέσει ένα λιθαράκι στα εθνικά μας ζητήματα. Και όχι από το πάθος που έχει κανείς για να πλήξει τον αντίπαλό του που λέγεται Μητσοτάκης, να λειτουργεί όπως λειτουργεί σε άλλα ζητήματα, όπως λόγου χάρη άκουγα το φίλο μου τον Γιώργο τον Νικητιάδη να αναφέρεται στο ιδιωτικό χρέος. Καλά δεν ντρεπόμαστε λίγο? Γνωρίζετε αυτά που λέτε? Καταρχήν τα γνωρίζετε ή τα λέτε έτσι εκεί? Τι πρέπει να τα λέμε? Έχουμε μάθει τώρα, το Πασόκ τώρα έχει κάνει καραμέλα και το ίδιο και ο Τσίπρας. Καλά, από το Τσίπρα τα περιμένω όλα. Αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας, όσοι βλέπετε τηλεόραση που μας αναμεταδίδει αυτή την ώρα την εκπομπή μας στο ραδιόφωνο, θα δείτε την πορεία του ιδιωτικού χρέους ποια είναι. Και βλέπουμε ότι εκτινάχθηκε το ιδιωτικό χρέος. Έχει μία πορεία από το 2010, χρόνο μέχρι σήμερα. Είναι μία φυσιολογική αυξητική πορεία. Υπάρχει μία σημαντικότερη αύξηση της τάξης των 30 περίπου δισεκατομμυρίων μέσα στην πανδημία. Λογικό ήταν, αφού δεν πλήρωνε κανείς τους λογαριασμούς του. Πλήρωνε κανείς τα χρέη του στην πανδημία. Γι' αυτό. Από εκεί και πίσω υπάρχει μία βατή πορεία. Πού το είδατε ότι το εκτείναξε τώρα, βρε ο Μητσοτάκης, και δεν τρέπεστε? Δηλαδή το ψέμα το οποίο διακινούνε δεν περιγράφεται. Και να σου πω κάτι. Και το χρέος το ιδιωτικό επί Μητσοτάκη θα μπορούσε να είχε αρνητικό πρόσημο. Ξέρετε γιατί έχει θετικό πρόσημο, Βασίλη? Να σου πω γιατί έχει. Σου έρχεται ο φόρος εισοδήματος να πληρώσεις. 1000 ευρώ παραδείγματος χάρη. Έτσι. Και εσύ πας και τον κάνεις με δόσεις.
1: Λογικό.
0: Σου κάνει ευκολίες.
1: Λογικό αυτό.
0: Μπράβο. Φαίνεται ότι χρωστάς, ενώ στην πραγματικότητα θα μπορούσες να το ξεχρεώσεις. Να το πληρώσεις με τη μία. Οι διευκολύνσεις αυτές που κάνει η κυβέρνηση, οι 50, οι 60, οι 120, οι 72, όλες αυτές οι ρυθμίσεις που κάνει, ναι μεν γιατί κάποιοι δεν μπορούν, δεν έχουν τα χρήματα, αλλά τις αξιοποιούν, να το πω, τις εκμεταλλεύονται και αυτοί που έχουν τα χρήματα και αντί να πάνε να τα πληρώσουν, κάνουν δόσεις. Και γι' αυτό φαίνεται αυτό, ότι υπάρχει αυτό εδώ το χρέος. Ενώ στην πραγματικότητα είναι πλασματικό. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Και έρχεσαι, ρε Ανδρουλάκη, και ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος εντάξει είναι μανούλα, ρε παιδί μου, το κάνετε αυτό σημαία? Εντάξει ρε παιδιά, έλεος. Βρείτε ρε κάτι άλλο. Λέω λοιπόν, τώρα που θα πας στο Καστελόριζο, Νίκο Ανδρουλάκη, μη μου τα κάνεις τα εθνικά μας ζητήματα από το πάθος σου για να πλήξεις το Μητσοτάκη, επειδή τα έχεις βρει, έχεις κάνει κολεγιά με το Τσίπρα. Δεν σε θέλουν οι καναλάρκες, δεν σε θέλουν οι νταβατζίδες, δεν σε θέλουν όλοι αυτοί οι οποίοι σε έσπρωχναν τα προηγούμενα χρόνια και τώρα σπρώχνουν το Τσίπρα γιατί δεν τραβούσες. Τώρα δηλαδή ποιο είναι το deal που κάνατε? Να είναι ο Τσίπρας μπροστά και να είσαι εσύ δηλαδή αντιπρόεδρος και μετά να στείλουμε το Τσίπρα πρόεδρο της Δημοκρατίας για να αναλάβεις εσύ πρωθυπουργός? Τέτοια νταλαβέρια λέω τώρα εγώ, γιατί η συνωμοσιολογία στους κόλπους του Πασόκ δίνει και παίρνει, έχει γίνει χειρότερη και από αυτή του Τσίπριζα. Εδώ έχουμε φτάσει. Μου δίνεις το δικαίωμα λοιπόν να κάνω κι εγώ τέτοιες σκέψεις. Άσοι που δεν απέχουνε, μπορεί και να μην απέχουνε από την πραγματικότητα. Το πιες αυτό που είπα? Το πιέσες. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Τοπικού ενδιαφέροντος, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε το χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ, από εδώ δεν θα αφήσουμε να πέσει κάτω το παραμικρό. Ούτε κόκκος σκόνης. Ξέρετε ποιον σας έχω τώρα κοντά μου? Τον κύριο Στάγκα, τον προσφώνησε προηγουμένως, το ανέφερε ο Τέρσου Χατζιωάννου. Καλώς ήλθατε κύριε Στάγκα, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλα τα νησιά μας και όχι μόνο, πανταχού στον ελληνισμό και βεβαίως στο team της ομάδας μέσα του Κόσμος TV, το οποίο εργάζεται αρκετές ώρες, πήρε το δός, πάντα σε εγρήγορση και ενηγίνεται ενημέρωση τόσο ραδιοφωνικά, τόσο τηλεοπτικά. Πράγμα απαραίτητο για την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο που θα έχουμε μπροστά μας και βεβαίως μέσα σε ένα κλίμα το οποίο είναι χωρίς την πραγματική ασφάλεια του κόσμου όλου, λόγω των γεγονότων τα οποία συμβαίνουν στο βορρά, στα νότια, στα ανατολικά, πανταχού στον κόσμο, και οτιδήποτε συμβεί στον όλο τον κόσμο, οι επιπτώσεις είναι ακόμα και στην Ιαλισσό.
0: Ακριβώς. Βλέπεις τώρα με τους Χούθη τώρα. Οι άνθρωποι με τις παντόφλες και τα ντάτσουν που μας έλεγε ο Φαΐλος. Και όμως είναι σε θέση να προκαλέσουν και προκάλεσαν αυτή τη στιγμή. Ξέρεις πόσο έχει φτάσει η βενζίνη που έχει φτάσει? Που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η βενζίνη στη Γερμανία, στην Φιλανδία, σε όλες αυτές εδώ τις χώρες. Στη Σουηδία, που είναι που η πιο χαμηλή τιμή, είναι περίπου στο 1,5 ευρώ το λίτρο.
1: Η Κύπρος.
0: Έχουνε ΑΠΕ. Έχουν ανανεώσει. Εμείς εδώ τις ΑΠΕΣ τις έχουμε δαιμονοποιήσει, γιατί το λέει ο Βελόπουλος. Γιατί ο Βελόπουλος δεν γουστάρει τις ανεμογεννήτριες και έβλεπε προηγουμένως στις ειδήσεις. Συνεδριάζουν τα δημοτικά συμβούλια που έβλεπα στην Πάρο, στην Τάξο. Απαγόρευσαν, λέει, να βάλουν και ανεμογεννήτριες. Αυτοί οι λεβέντες παίρνουν τώρα το ρεύμα με καλώδιο, τους έρχεται από την Αθήνα. Τους έρχεται, ναι. Και είναι και φθηνό. Βλέπεις τους λογαριασμούς του ρεύματος και είναι και φθηνή. Συγκριτικά δηλαδή με τις τιμές των καυσίμων που θα έπρεπε να ήταν στο Θεό. Γιατί υπάρχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά σου λέει, ναι, αλλά εγώ δεν θέλω, λέει, ούτε φωτοβολταϊκά, ούτε ανεμογεννήτριες. Γιατί ρε λεβέντες, τι σας πειράζει ο μήλος που γυρνάει πάνω στην κορυφή του βουνού? Αυτό μάθανε. Το λένε λοιπόν οι χρυσαυγίτες, το λένε όλοι αυτοί οι ψεκασμένοι και το λέει και ο λαός από κάτω, γιατί τους έπεισαν. Στη Σουηδία λοιπόν, που δεν υπάρχουν ψεκασμένοι και είναι σοβαροί άνθρωποι και οι ανανεώσιμες πηγές δίνουν και παίρνουν, να γιατί έχει τη φθηνότερη βενζίνη και το φθηνότερο ρεύμα. Λοιπόν, κύριε,
2: για να κλείσουμε αυτό το θέμα, πράγματι ο σχεδιασμός της χώρας είναι ότι θα επενδυθούν στα νησιά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, η Κόρση θα συνδεθεί μέχρι το 29 και η Ρόδος το 2030. Αυτό είναι ένα ποσό της τάξεως των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
2: Θα έρχεται μέσω Κορίνθου.
0: Και όμως δεν το θέλουν ούτε και αυτό. Θέλουνε μαζούτ τώρα. Τώρα θέλουνε κάρβουνα πάλι.
2: Βρούνε, λοιπόν,
0: ναι, θέλουνε κάρβουνα.
2: Στο σκούτι να κάνουν συμφωνίες.
0: Πρέπει να έχουμε τρελαθεί.
2: Μιλάμε άλλη γλώσσα.
0: Έχει γεμίσει η κοινωνία λοιπόν με ψέκες. Το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό το πράγμα.
2: Κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα είναι ότι έχουμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.
0: Πάντως όλους αυτούς τους ψεκασμένους, ο μόνος που του βγάζει το καπέλο, που τους παίζει τα δάχτυλά του και τους έχει μια χαρά, είναι ο Κολιάδης. Τους πάει καρότσα όλους. Τους έχει μαζί του. Όλους μαζί του τους έχει.
2: Λοιπόν,
0: το βλέπω στο Facebook.
2: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής υπάρχει μια εγρήγορση από τη χώρα μας. Έχουν γίνει πράγματι πολύ μεγάλα βήματα, σημαντικά βήματα και στα πλαίσια της Ευρώπης και στα θέματα άμυνας. Η άμυνα τώρα πήρε χαπάρι είδηση Ευρώπη το τι συμβαίνει και τι αντιμετωπίζουμε με αυτό τον τη μουσουλμανική έξαρση που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές που δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Και οπωσδήποτε η χώρα μας πρέπει να λάβει κάτι πολύ σημαντικό υπόψη της, και όλοι οι πολίτες, όταν λέω η χώρα μας, είναι ότι κάθε 13,5 χρόνια η Ελλάδα έχει την προεδρία της ΕΟΚ. Είναι ένα εξάμηνο. Λοιπόν, είναι 27 χώρες μέλη ανά 13,5 χρόνια. Τελευταία φορά που είχαμε κάτι εδώ στη Ρόδο ήταν το 1988, 2 και 3 του Δεκέμβρη του 1988, με τη Σύνοδο Κορυφής των 12 χωρών μελών.
0: Είχες βάλει τότε
2: περίοδου.
0: Εσύ πλάτη με το, ήσουν τότε δίπλα στο πλευρό του Κοσμά Σφυρίου.
2: Γνώριζα πάρα πολύ καλά, πολύ βαθιά αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς.
2: Και βεβαίως το 2003, όπου ήταν στην Αθήνα, αλλά κατόρθωσα, έκανα το θέμα, έγινε η εκδήλωση εδώ πέρα για τοπική αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη το 2003 πάνω στο Λόφο Φιλερίμου, με τις 25 χώρες μέλη και τις δύο υποένταξη εκείνη της περίοδου.
0: Α, μισό λεπτό. Λοιπόν, επειδή έχουμε καλά νέα για τη Φιλέρημο,
2: ναι,
0: θέλω να το πάμε λίγο μετά, γιατί τελικά έχουμε αποτελέσματα, έτσι, όλο αυτό το διάστημα μετά την κλοπή που είχε γίνει.
2: Αυτά θα ανακοινωθούν προσεχώς.
0: Προσεχώς,
2: ναι. Οι εργασίες γίνονται όμως.
0: Προσεχώς
2: έχουμε ανακοινώσεις.
0: Τα μαθαίνω
2: καλά,
0: τα νέα.
2: Και άλλα θέματα. Και άλλα θέματα.
0: Έτσι,
2: και αν έχουμε κάποια στιγμή χρόνο, θα μιλήσουμε και για την κυρία Μεντώνη.
0: Να σου πω όμως κάτι, μια και είπες για την Ευρώπη και με τη Σύνοδο Κορυφής και τα λοιπά. Επειδή τελευταία γίνεται πολλής λόγος, και επειδή έλεγα προηγουμένως για τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα επισκεφτεί το Καστελόριζο, και επειδή το έχει κάνει σημαία αυτός, ότι πρέπει η Ελλάδα να μειώσει πολύ τον ειδικό φόρο κατανάλωση των καυσίμων. Πρέπει να μάθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή τα έσοδα τα οποία έχει το κράτος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι 4 δισεκατομμύρια, κάπου κοντά στα 4,5 δισεκατομμύρια είναι τα έσοδα. Και αυτά πηγαίνουν στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων που έχουμε για τα δάνειά μας. 5 δισεκατομμύρια είναι μόνο η τόκη των δανείων που έχει πάρει η χώρα μας. Λέει λοιπόν τώρα ο Μητσοτάκης το εξής: μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να το μειώσουμε, αλλά τι γίνεται. Αν το μειώσουμε, σου λέει αυτό, για να γλιτώσει ο κόσμος να βάζει φθηνότερη βενζίνα, θα είναι δώρο άδωρον αν τελικά πάμε να μπαλώσουμε το πρόβλημα αυτό βάζοντας κάπου αλλού ένα φόρο. Αυτό σου λέει δεν γίνεται. Και ζητάει λοιπόν από την Ευρώπη, για να μην υπάρξει δημοσιονομικό πρόβλημα, να πάει ξεχωριστό αυτό, να το μειώσει, αλλά να μην μετρήσει στα δημοσιονομικά μας. Ωραία, και να φανεί ότι δημιουργεί αυτό ένα έλλειμμα. Καταλάβατε πώς το πάει. Αυτό δεν έχω ακούσει κανέναν της αντιπολίτευσης να το λέει. Λένε μόνο μειώστε τον ειδικό φόρο. Ναι, ρε Λεβέντες, ωραία. Ακόψουμε τα 4 δισεκατομμύρια, ακόψουμε τα 2 δισεκατομμύρια, αγκλιτώσουμε παραδείγματος χάρη 40 λεπτά στο λίτρο στη βενζίνα. Από εκεί που πληρώνουμε τώρα 2,30 πληρώνουμε 1,90. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Περίπου. Στο χοντρά το λέω τώρα αυτό. Μάλιστα. Αυτά τα 40 λεπτά θα τα γλιτώσω από τη βενζίνη, αλλά θα μου τα πάρεις από πού? Θα μου τα βάλεις κάπου αλλού? Αυτό θέλει ο Μητσοτάκης. Να μην τα βάλει κάπου αλλού, σε κάποιον άλλο κωδικό, προκειμένου να είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός. Ρε, ξέρετε από προϋπολογισμούς, κύριε της αντιπολίτευσης. Όταν κάνεις ένα προϋπολογισμό, πρέπει με ακρίβεια να είναι ισοσκελισμένος. Όταν λοιπόν πάρεις από εδώ έσοδα, από κάπου θα πρέπει να τα μαζέψεις αυτά και να τα ρεφάρεις, να τα ισοβαρίζεις.
2: Λιανθή, ένα παράδειγμα θα πω μόνο.
0: Εσύ που έκανες δήμαρχος τα ξέρεις αυτά.
2: Λοιπόν,
0: τα ξέρουν όμως αυτά όλοι.
2: Επίτρεψε μας σου πω κάτι. Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι θα δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους ανεξαιρέτως άνω των 65 ή ό,τι άλλο πάρει απόφαση, είναι 400 ευρώ τον Νοέμβριο που θα δοθούν. Το σύνολο για τη χώρα ξεπερνά τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Για να δοθεί σε κάθε συνταξιούχο 400 ευρώ. Είναι κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μόνο τα 400 ευρώ.
0: Μόνο τα 400, τίποτα.
2: Δεν λέμε τίποτα άλλο να γίνει. Και ως εκ τούτου, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το να επενδυθούν εδώ πέρα μέχρι το 30, 3 δις στο Νότιο Αιγαίο, είναι μια τεράστια εξέλιξη να γλιτώσουμε από τα καύσιμα, από τα εργοστάσια, από τις καύσεις και οτιδήποτε άλλο επακόλουθο έχει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, το πιο σημαντικό όμως για μένα είναι το εξής, αυτό που έλεγα για την Προεδρία της ΕΟΚ. 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε την Προεδρία. Στη χειρότερη των περιπτώσεων χρειάζεσαι 5-6 μήνες πριν τουλάχιστον να έχεις προετοιμασία και συνέχεια με τις άλλες χώρες. Ερώτημα, Ποιος θα πάει να διαπραγματευτεί τα συμφέροντα αυτής της χώρας, τα οποία είναι τόσο πολύ σημαντικά στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομία, σε όλα αυτά τα θέματα, στο μεταναστευτικό? Ποιος θα πάει να τα διαπραγματευτεί? Ποιος θα έχει κάνει προετοιμασία? Ακόμη και ένα κόμμα μπορεί να πει ποιος θα υποδείξει ότι θα αναλάβουν αυτή την υποχρέωση, αφού οι ίδιοι δεν ξέρουν αν θα εκλεγούν ή όχι. Πώς θα μπορέσουν 1η Ιουλίου να πάνε να καθίσουν στη θέση να μιλήσουν με πρωθυπουργούς κρατών μελών και την Κομισιόν, με το Κορεπέρ, με όλα αυτά τα πράγματα? Ποιος θα πάει να συζητήσει? Και στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ένας μεγάλος κύκλος ο οποίος πρέπει να καλυφθεί, και οι 6 μήνες είναι μηδαμινός χρόνος. Δεν μπορεί να καλυφθεί εύκολα αυτή η διαδικασία. Και δεν έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια από το 88, 13,5 χρόνια, συν άλλα 13,5, να πάμε άλλα 13,5. Δηλαδή τα παιδιά, οι μεγαλύτερα από μας, δεν θα ξαναδούμε τέτοια πράγματα και προεδρίας μετά από 13,5 χρόνια, και δεν ξέρουμε τι θα έχει συμβεί μέχρι τότε. Και βλέπεις ότι όλες οι χώρες του Βορρά τι λένε? Θα φύγουν τα χρήματα από τη συνοχή που πάει να γίνει η Νότια Ευρώπη με τη Βόρεια Ευρώπη. Θα διαχειρίζονται όχι τα κράτη-μέλη πλέον τις χρηματοδοτήσεις, αλλά θα πάνε κεντρικά στις Βρυξέλλες να τα διαχειριστούν. Γιατί έχει πρόβλημα η Βόρεια Ευρώπη και θέλουν να κρατήσουν τα χρήματα για τον εαυτό τους. Άρα πού θα πάει αυτή η Ευρώπη και η συνοχή? Είναι τεράστια σημασία σε αυτά τα θέματα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν, και βεβαίως καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο χρόνος, αυτό το επόμενο πεντάμινο, εξάμινο, το οποίο έχουμε μπροστά μας και το οποίο πρέπει να δώσουμε την καλύτερη μας εξέλιξη και απολογισμό. Είναι ένας απολογισμός για τα νιάτα αυτού του τόπου, τα οποία πρέπει επιτέλους να τα κοιτάξουμε, καθώς και την τρίτη ηλικία, για τις επόμενες γενιές που έρχονται και θα τα βρουν μπροστά
0: τους. Ο Αλέξης Τσίπρας με τους συνεργάτες του τότε στη Γερμανία, που μιλούσαν με τη Μέρκελ απέναντι, με το Σόιμπλε, που είχαν χάσει τους φακέλους και ψάχνανε πού είναι οι φάκελοι.
2: Μα εδώ δεν ήξερε πού είναι η πύλη του Βραδεμβούργου, μέσα στο γραφείο της Μέρκελ, που πρέπει να μετράς το κάθε σου βήμα και το κάθε σκαλοπάτι, να το ξέρεις απ' έξω για να κάτω. Λοιπόν, άστο αυτό, ας το ξεπεράσουμε.
0: Ρε, τι ζήσαμε.
2: Λοιπόν, αναφέρατε πράγματι προηγουμένως ότι για τον Δήμαρχο Ρόδου θα μιλήσουμε για τα τοπικά μας λοιπόν θέματα.
0: Ο Δήμαρχος Ρόδου είναι ξύμιος, ξέρει και τους κουμαντάρει. Αυτοί είναι δύσκολοι άνθρωποι, οι ψεκασμένοι, ξέρεις, και οι συνωμοσιολόγοι. Και όλοι λίγο πολύ τη συνωμοσία την έχουμε μέσα στο αίμα μας. Γιατί λέμε ψεκασμένους, αλλά αφήνουμε τους εαυτούς μας απ' έξω. Και εμείς, σε ένα βαθμό, ψεκασμένοι είμαστε. Όλοι οι Έλληνες έχουμε. Αυτά ο Αλέξανδρος ο Κολιάδης ξέρει και τους καλυμπράρει όλους. Και τους έχει με το μέρος του να πούν. Τους μαζεύει, ναι.
2: Δυστυχώς είναι ένα δημοτικό συμβούλιο.
0: Πώς τα είδες με το.
2: Πάρα πολύ υποβαθμισμένο, αγαπητέ Κλεάντη.
0: Συγγνώμη, πραγματικά, ναι.
2: Και γιατί το λέω ότι είναι υποβαθμισμένο?
0: Γιατί?
2: Διότι ήταν μια λογοδοσία. Στην λογοδοσία δεν είναι δυνατόν να είναι απούσα όλη η παράταξη του κ. Καμπουράκη, ένα 43% και ένα
0: απόλυτο. Γιατί έλειπε τελικά
2: ο φίλος μου Τάκης ο Πότσος, έλειπε, που μπορούσαν να βάλουν θέματα. Δεύτερος λόγος για τη λογοδοσία. Λοιπόν, μπορούσε κάθε 2 ή 3 μήνες να βάλει θέματα. 7 δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να καταθέσουν πλειοψηφία-μειοψηφία θέματα και 3 προέδροι των τοπικών συμβουλίων. Λοιπόν, από τα 10 θέματα, μόνο 3 θέματα μπήκανε. Άρα, κανένας πρόεδρος τοπικού δεν έχει πρόβλημα. Είμαστε όλοι εντάξει.
0: Όλα εντάξει.
2: Δεν θέλουμε να ρωτήσουμε τίποτα. Δημοτικοί σύμβουλοι τα ίδια, παρατάξεις τα ίδια. Άρα, σε τι είναι η επιτυχία αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή η συμμετοχή?
0: Για πες μου.
2: Λοιπόν, για πες μου κι εσύ. Μιλάμε διάβια, διαφάνεια, διαβούλευση κτλ. Πού είναι, αφού οι ίδιοι είναι απόντες? Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Γιατί έλειπαν τώρα,
2: ένα
0: γιατί ήταν
2: δημοτικό συμβούλιο?
0: Δεν ήταν μόνο ο Τηλέμος ο Καμπούρης εκεί, ο οποίος.
2: 3 θέματα μπήκαν. Από τον κύριο Αφεντούλη για το Παραδείσι να γίνει μονόδρομο.
0: Δεν μου λες τώρα.
2: Και το έργο. Το Ροδίνι. Και ο βιολογικός, το οποίο έθεσε ο κύριος Γερονικόλας, που ζητούσε στοιχεία να τα μελετήσει και να πράξει αυτό που νομίζει ότι πρέπει να πράξει.
0: Δηλαδή έλεγε τώρα στο Τηλέμα του Καμπούρη για τα χάλια που παρέλαβε αυτή η δημοτική αρχή από την προηγούμενη. Μάλιστα. Μα δεν μου λες, στην προηγούμενη ήταν ο Τηλέμαχος Καμπούρης. Ο Δήμαρχος δεν ήταν?
2: Βεβαίως και ήταν.
0: Άρα λοιπόν.
2: Και σε πάρα πολλά πόστα.
0: Άρα λοιπόν.
2: Σε πάρα
0: και
2: πολλά πόστα.
0: Και σε πιο σημαντικά πόστα από ότι ήταν ο Καμπούρης, ο Τηλέμαχος.
2: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν. Τι νόημα είχαν τώρα όλα αυτά? Γι' αυτό σου λέω ότι ξέρει και τους καλυμπράρει όλους. Τους παίζει τα δάχτυλά.
2: Γιατί κανένας δεν απαντάει αυτά που πρέπει να απαντήσουν.
0: Και μπράβο Αλέξανδρε, είσαι θεός.
2: Στον τοπικό τύπο βλέπουμε, βγήκε ένα άρθρο στον τοπικό τύπο σχετικά με ένα φάκελο που αφορά το χάρτη των 19 συμβάσεων του Δήμου Ρόδου. Και αφορά τη ΔΕΙΑΡ ακόμα και την ΤΕΡΜΑΕ εν μέρη.
0: Δεν μου λες. Λοιπόν, αυτά που έγραψε η Διακύβη, η κυρία Παυλάκη, η Ρένε, φίλ. Σε αυτό αναφέρεις.
2: Ναι, σε αυτό αναφέρω.
0: Έχουν βάσει αυτά τα πράγματα.
2: Λοιπόν, 19 φάκελοι έργων, υπηρεσιών και συμβάσεων του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ, της ΤΕΡΜΑΕ, Λοιπόν, μέσα σε λιγότερα από 2 χρόνια, mm-hmm. πρόφυπια γύρω στα 58 εκατομμύρια ευρώ, και υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν έχουν συμπεριληφθεί, mm-hmm. βρίσκονται στον αέρα ή έχουν απορριφθεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το βιολί. Λοιπόν, και δεν μπορεί. Ό,τι συμβαίνει σε πανελλαδικό επίπεδο, συμβαίνει και σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να περιμένεις λοιπόν πότε θα γίνει μια πλημμύρα για να μιλήσεις, πότε θα να κάνεις αντιπολίτευση δηλαδή, λοιπόν, και να βάλεις τα πράγματα στη σωστή του θέση, πότε με κακό χτύπα ξύλο θα πέσει αεροπλάνο, mm-hmm. πότε θα χτυπήσουν δύο καράβια, πότε θα χτυπήσουν τα τρένα, πότε θα φύγει ένα πούλμαν. Περιμένεις να συμβεί πρώτα ένα κακό και μετά να πάρουν όλοι μαζί θέση. Πριν δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να γίνει καμία συζήτηση για το τάδε θέμα. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει περίπου και στο Δήμο Ρόδου. Περιμένουν ότι με την κακοκαιρία την Μπόρα που έγινε στο 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου του 2024, περιμένουν πώς θα δώσουν έργα με κατευθείαν θέσεις, με πολύ γρήγορες διαδικασίες, που στην ουσία μετά χάνουν όλο το χρόνο τους και ποτέ δεν εκτελούνται αυτά τα έργα. Τεράστιο το πρόβλημα. Τα σχολικά κτίρια. Λοιπόν, είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω. Δεν μπορεί ολόκληρος Δήμος Ρόδου αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχει σχολικά κτίρια και στρατώνες των Ιταλών ηλικίας άνω των 100 ετών. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ένας μικρός τέος Δήμος Ιαλισσού να έχει 8 σχολεία και να φτιάξουμε 5 νέα σχολεία. Και εγώ διετέλεσα δήμαρχος, με το Δημοτικό μου Συμβούλιο κατορθώσαμε μέσα στα πρώτα 2 χρόνια, κάναμε 2 σχολεία. Άλλα 2 από πίσω. Έρχεται το άλλο από πίσω. Παραλάβαμε ένα κλειστό, ήρθαν οι μηχανικοί του ΤΕΗ, είπανε το λύκειο είναι ετοιμόρροπο, δεν μπορεί να βάλεις μέσα τα παιδιά. Δώσαμε λύση άμεσα και φτιάξαμε το πρώτο βιοκλιματικό λύκειο στην Ελλάδα. Φτιάξαμε το καινούριο δημοτικό σχολείο και μαζί με το γυμνάσιο στην περιοχή, φτιάξαμε με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, φτιάξαμε και το γήπεδο, σαν ένα νέο σχολικό συγκρότημα. Φτιάξαμε από ίδιους πόρους νηπιαγωγείο στην Ξιά, δεν υπήρχε νηπιαγωγείο. Δεν μπορεί μια περιοχή με 4-5 χιλιάδες κατοίκους να μην έχει νηπιαγωγείο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είχαμε χτήματα. Μας έδωσε η κυρία Αντώλη Οικονομίδη και ο γιος της Μαυρομάτης Γιώργος, ο νομικός. Μας παραχωρήσε ένα χτήμα 5,5 στρέμματα. Το εκτίμησε η εφορία 1,5 εκατομμύριο ευρώ μαζί με την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Κινηθήκαμε και κατορθώσαμε και φτιάξαμε στο όνομα του συζύγου της, το έμνηστου Παναγιώτη Ψημάδα του στρατηγού, λοιπόν, να φτιάξουμε το πρώτο ολοημέρωο νηπιαγωγείο της Ιαλισσού. Έχει μέσα 85 παιδιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω στον 20 μέτρο, τον οποίο ούτε ένα μέτρο δεν είναι ικανή να διανοίξουν 17 ολοκληρά χρόνια.
0: Αυτός πλέον τώρα έχει...
2: Έρχεται ο κύριος Χαντζημάρχος, βάζουμε θέμα. Χρειαζόμαστε ένα βρεφονηπιακό σταθμό στην Ιαλισσό. Είναι προτεραιότητα από την Ευρώπη. Πρώτα ευρωφωνηπιακή σταθμή, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά. Είναι προτεραιότητες της Ευρώπης. Πρέπει να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να βάλουν κάπου το παιδί τους. Έρχεται ο Γιώργος Χατζημάρκος, δίνει 3 στρέμματα το χτήμα, βάζουμε το κομμάτι αυτό στο ΕΣΠΑ, κατασκευάζουμε 2.150.000 ευρώ συν άλλα 200 χιλιάρικα για τα υπόλοιπα ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. Τα δίχτυα, τα ίντερνετ και ό,τι άλλο, ίδρυυση, αποχέτευση κλπ. Να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Βάζουμε και στο βάουτσερ όλα τα παιδιά τζάπα, βάζουμε και τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί να μην βοηθήσεις μέσω του ΕΣΠΑ. Αυτή είναι πραγματική βοήθεια της Ευρώπης στην τοπική κοινωνία. Να μπορούν 85 βρέφη και προνήπια να πάνε χωρίς να πληρώσουν. Και ίσως πιθανώς να χρειαστεί κι άλλος ένας σταθμός. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και βλέπεις ότι κατορθώσαμε να έχουμε 8 σχολεία. Λοιπόν, και λέμε ότι όποιος επενδύει στην παιδεία, επενδύει στο μέλλον.
0: Οι Δήμοι έχουν την ευθύνη της, των,
2: ναι,
0: σχολικών μονάδων, έτσι.
2: Και έφτιαξε ο Γιώργος Χατζημάρκος
0: ένα πρόγραμμα. Παλιά τα είχε η περιφέρεια, τώρα πέρασαν στους Δήμους, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
2: Λοιπόν, μπορούσαν και οι Δήμοι, όπως εγώ το έκανα από ίδιες πόρους, στον υπηαγωγείο. Δεν περίμενα.
0: Δεν περίμενα.
2: Σιγά μην περιμένω εγώ το ΕΣΠΑ, τη ΒΕΣΠΑ, κατάλω, και όλα μαζί. Τρέξαμε, δημιουργήσαμε, το φτιάξαμε μέσα σε ένα χρόνο, το παραδώσαμε. Λοιπόν, και έχει 40-50 παιδιά μέσα, το τρίτο της Ιξιάς. Λοιπόν, και έχουμε στο μυαλό μας και χώρους για παραπάνω ενέργειες και επεμβάσεις. Έχουμε ένα καινούριο σχολείο επιπλέον στην Ιαλισσό, το οποίο λειτουργεί για άλλους λόγους, για πολιτιστικά και τέτοια θέματα. Το παλιό πρώτο δημοτικό σχολείο της Ιαλισσού, έχουμε καβάντζα, επιπλέον έχουμε ένα σχολείο στο stand-by για οτιδήποτε συμβεί. Και η Ρόδος δεν μπορεί να φτιάξει ούτε την Ακαδημία, έχοντας στο χέρι της τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και απεντάσσεται μία πρόταση μετά την άλλη. Όχι ότι δεν είναι ανάγκη. Η ανάγκη αναγνωρίζεται από τις φορείς που ελέγχουν. Αλλά δεν μπορούν να τα προχωρήσουν. Κάθε χρόνο δεν περιμέναμε εμείς στα σχολεία να τα να περιμένουμε κάθε μέρα να έρχεται ο διευθυντής. Μου λέει: θέλω 50 ευρώ γιατί έσπασε μια κλειδαριά, έσπασε ένα τζάμι, ιδρύση, το ένα το άλλο κτλ. Κάθε 11 του Σεπτέμβρη δίναμε στα 8 πρώην σχολεία, τώρα έχουμε 9 σχολικά κτίρια στην Ιαλισσό, τους δίναμε την επιταγή 5.000 ευρώ τον καθένα. 40.000 ευρώ. Αντιμετωπίστε τις ανάγκες. Το ρεύμα και τα πετρέλαια ήταν πάνω στο όνομα του Δήμου. Λοιπόν, γιατί κάναμε χρήση δίθεν αυτών των σχολείων και εμείς, για πολιτιστικούς και άλλους λόγους. Και τα είχαμε πάνω μας. Αγοράσαμε πούλμαν για να πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία. Παίρναν όλα τα παιδιά πίσω από το φιλέρι μου στο τρίτο δημοτικό σχολείο της Ιξιάς, μαζεύαν τα παιδιά από εκεί, ερχόντουσαν στο γυμνάσιο Λύκειο της Ιαλισσού και αμέσως προλαβαίνανε και πηγαίνανε και στα δύο τεχνικά λύκεια στη Ρόδο. Και από τις 9 μέχρι τις 12.30, 54 θέσεων να το πούμε, μπορούσαμε να πάρουμε τα παιδιά μια εκδρομή να επισκεφθούν το μουσείο, το ενηδρίο, οτιδήποτε άλλη εκδήλωση θέλουν να κάνουν κάπου αλλού και να είναι σε ένα ασφαλές χώρο. Και τα απογεύματα το χρησιμοποιούσαν και οι αθλητικές ομάδες και τα σωματεία και η μπάντα και οτιδήποτε. Είναι μικρά, εύκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι σκληρές οι λύσεις για να μπορούσαμε να δώσουμε μια έξοδο στην κοινωνία. Λοιπόν, τι να πω λοιπόν. Βλέπουμε το ένα έργο ότι πέφτει μετά το άλλο. Και με εκπλήσει, λοιπόν, γιατί ακόμα και τις σχολικές αίθουσες δεν μπορούν να προχωρήσουν ένα διαγωνισμό. Και ευτυχώς που είχαν συμμάρχους εκτός από το πρόγραμμα με τα αθλητικά. Πάνω από 30 έργα αθλητικά μόνο στα 12 νησιά κατασκεύασε και στο νησί της Ρόδου. Σήμερα μάλιστα έχει ανακοίνωση το γήπεδο της Απολακιάς που παραδίδεται αυτή τη στιγμή στην τοπική κοινωνία και στα γύρω χωριά. Γιατί δεν υπάρχει ένα σωστό γήπεδο από την άλλη μεριά. Να μην αναφέρω τα γήπεδα. Είναι πάνω από 20-25 γήπεδα στο νησί της Ρόδου μόνο. Συν και στα άλλα νησιά. Βγάζει πρόγραμμα, ειδικό πρόγραμμα για τα σχολικά κτίρια επισκευές. Γίνεται ο διαγωνισμός. 1.150.000 ευρώ. Πήρανε 45% έκπτωση τα σχολεία. Απορρόφησε επί θητείας του έμνης του Χατζηδιάκου τα 650 και μοίρανε 500.000 για τη θητεία του κυρίου Καμπουράκη και πήρανε μια μεγάλη έκπτωση. Και τώρα ο νους είναι πώς θα πάμε σε κατευθείαν άθεση, λέει, λόγω μπόρα, δήθεν λόγω μπόρα. Μα δεν μπορεί να αλλάζει στις τουαλέτες του σχολείου λόγω μπόρα. Δεν υπάρχει αυτή η μπόρα πουθενά.
0: Το δέχεται αυτό κανείς?
2: Όχι βέβαια, μα πηγαίνει στον επίτροπο, απορρίπτεται. Λοιπόν, μηχανήματα. Λοιπόν, 184.000 ευρώ με ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι 40.000, τι είναι, 140.000 το υπόλοιπο. Τα δώσανε σε 10 εργοληφτικές εταιρείες, από 14.000 τον καθένα. Μα άμα βγάλεις την εφορία τους, το ΙΚΑ τους, τα καύσιμά τους κτλ., δεν έμεινε τίποτα έργο να κάνεις. Δεν γίνεται τίποτα έργο στην.
0: Άρα, τι θέλετε να πείτε με αυτό?
2: Θέλω να πω το εξής, ότι δεν μπορεί λόγω των κατευθείαν αθέσεων στην ίδρυψη, για παράδειγμα, να παίρνεις 1-2-3% έκπτωση όταν δημοπρατήθηκε το έργο, την προηγούμενη διοίκηση, το δίκτυο στον Αρχάγγελο, αντικατάσταση του δικτύου, που φώναζε κάθε χρόνο είχαμε 300-400-500.000 ευρώ σε βλάβη στον Αρχάγγελο. Και είπα κάποια στιγμή, πέταξα τα χαρτιά μπροστά μου και είπα, φτάνει πια, δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Βλάβες και να μην εξυπηρετείται και ο κόσμος και η τοπική κοινωνία. Θέλω ένα έργο, δεν ξαναψηφίζω τίποτα. Θέλω ένα έργο 5, 10, 15 εκατομμύρια ευρώ, όσα είναι, βρίσκονται τα χρήματα. Λοιπόν, να δώσουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση. Ήταν 4,5 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός του έργου, χρηματοδοτούμενο. Πόσα έκπτωση πήραμε? Πρώτος ανάδοχος 45, έφυγε από τη μέση, το πήρε ο δεύτερος, 35% έκπτωση. 35% έκπτωση έγινε αυτό το έργο στον Αρχάγγελο. Και ολοκληρώθηκε και έχει μια άλλη φάση από πίσω. Δεν μπορεί από 35 στο 5, έχει τεράστια διαφορά το 30%, το 30%. Είναι μια τεράστια διαφορά. Και πολλές φορές που βλέπουμε, η περιφέρεια Νοτιοαγία όταν βγάζει μεγάλα έργα, μελέτη κατασκευή, τι συμβαίνει? Έρχονται εργοληπτικές εταιρείες που πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους, να πληρώσουν από την τσέπη τους, επαναλαμβάνω, τις μελέτες. Και τι γίνεται? Απαγορεύεται να έχεις απρόβλεπτα. Κερδίζεις ένα 15%. Σε ένα έργο έχεις την αξία του έργου, έχεις 18% επιπλέον εργολαβικό όφελος και 15% απρόβλεπτα. Συν το ΦΠΑ επί του έργου. Όταν είναι μελέτη κατασκευή, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να έρθει να δει, για παράδειγμα, το Εθνικό Θέατρο. Να έρθει να δει το κτίριο, να δει αν τα σίδερα είναι καλά, σάπια, κατεστραμμένα κτλ. Σε ένα, παράδειγμα, σε δύο χρόνια. Ναι. Δεν έχει απρόβλεπτα πλέον 15%. Και δεν δικαιούται να πει ότι αυτό δεν το πρόβλεψα. Αυτό δεν δικαιούται να το πει. Και έτσι αμέσως από χέρι κερδίζει ένα 15%. Από χέρι, επειδή δεν είχε πρόβλεπτα μέσα το 15%. Κερδίζει και ένα άλλο κομμάτι μια έκπτωση της τάξης του 5, του 8, του 12%, και έτσι βγαίνουν πολύ οικονομικά τα έργα και σημαντικά έργα, γιατί ο άλλος προπληρώνει για να πάρει μέρος στο διαγωνισμό με το να φτιάξει ο ίδιος την μελέτη.
0: Α, έτσι,
2: και έτσι πηγαίνει. Προπληρώνει να φτιάξει τη μελέτη. Και μια μελέτη κάνει, δεν είναι της πλάκας σας, 200, 300, 500 χιλιάδες ευρώ. Μα έτσι προχωράνε τα έργα. Πώς νομίζουν ότι ο κύριος Χατζημάρκος και η περιφέρεια εκτελούν έργα αυτή τη στιγμή? Πώς γίνονται τα έργα? Γέφυρες, φαλιράκι, πασαούτια, παστίδα, δρόμους, φωτισμούς, πεταλούδες, καλόπετρα, δηλαδή, ψύνθος, μαριτσά, σωτήρα, κουμούλι, ψύνθος, καλυθιές, ψύνθος.
0: Πόσα έργα τώρα,
2: μαλώνα, μάσα, ριλάκο.
0: Πόσα έργα έχετε τώρα αυτή την ώρα, η περιφέρεια σε εξέλιξη?
2: Πάνω από 500.
0: Πάνω στη Ρόδο, πάνω στη Ρόδο.
2: Πάνω από 500 έργα έχουμε σε εξέλιξη. Δεν τα προλαβαίνουμε τα έργα. Ντρέπομαι να περάσω από τις τεχνικές υπηρεσίες να πω και καλημέρα.
0: Γιατί?
2: Λοιπόν, οι εργαζόμενοι μας βλέπουν με μισό μάτι βεβαίως. Και
0: τους
2: δίνω συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην Ακαδημία, 2-3 φορές υπάρχει χρηματοδότηση 5 εκατομμύρια ευρώ. Κάθονται να μιλήσω για τα ΣΔΙΤ, για τα
0: έθνικα
2: σχολεία και δύο αθλητικά κέντρα που κάθονται. Μα δεν μπορεί. Τα
0: τώρα το πήγε στο Δήμο τώρα. Τώρα γύρισες, έφυγες, πήγε στο απέναντι κτίριο, στο Δήμο.
2: Είναι πολιτικές οι επιλογές για αυτά τα 19 θέματα που μιλάμε. Είναι πολιτικές επιλογές. Και βλέπουμε ότι πρόσφατα η ΔΕΙΑ, λοιπόν, κατέπεσε ο διαγωνισμός, η διαδικασία τους. Α, για το Δήμο Ρόδου να πούμε για την αποκοσιστική κάλυψη. Δεν μπορείς ότι είναι απρόβλεπτο να έρχεσαι μέσα στον Αύγουστο να πεις ότι θα προχωρήσω τη διαδικασία. Τελείωσε, πάει το καλοκαίρι. Λοιπόν, στον Αύγουστο μέσα. Αυτές οι δουλειές είναι του χειμώνα. Λοιπόν, το ίδιο σε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, τα δίκτυα της πόλης με τα ντρόουν. Είναι κοντά στο 150 ο διαγωνισμός. Εκεί πέρα έχει πάνω από 300-350 χιλιάδες ευρώ για τα ντρόουν. Και βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Εξαίρεσε τα ντρόν και άφησε όλες τις άλλες υπηρεσίες στο διαγωνισμό, εφόσον βλέπεις ότι έχει πρόβλημα. Και προχώρησε το υπόλοιπο. Δεν μπορεί η μεσαιωνική πόλη να είναι αφύλαχτη, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, να γιορτάζει ο Άγιος Φανούρης επροχθές και να γίνεται ο κακός χαμός μέσα στην μεσαιωνική πόλη, με αυτοκίνητα και όλα αυτά τα πράγματα. Άστα τα ντρόν απ' έξω. Κάνε ένα άλλο διαγωνισμό για τα ντρόν και προχώρησε το υπόλοιπα. Λοιπόν, οι αφαλατώσεις για καταβιάλια λαχανιά. Okay. Και αυτό μέσω τη ΔΕΙΑ απορρίφθηκε. Και πάμε στο μεγάλο έργο που εκεί πια είναι το απρόβλεπτο προβλέψιμο πια. Ή το προβλέψιμο που το βαφτίζουν απρόβλεπτο. Δεν είναι δυνατόν ένας διαγωνισμός να βγαίνει για 47 εκατομμύρια ευρώ, λοιπόν, και να προσκαλείς μόνο 3-4 εταιρείες όταν έχεις ήδη εγκατεστημένη εργοληπτική εταιρεία με ένα ποσό της τάξης 14 εκατομμύρια ευρώ. Και μια παρένθεση εδώ. Τα 7 εκατομμύρια είναι για εργασίες οι οποίες εκτελούνται από τις 3 του Σεπτέμβρη και τα άλλα 7 εκατομμύρια είναι για το λειτουργικό για 4 χρόνια συν επιπλέον το ΦΠΑ. Τα πρώτα είναι χρηματοδοτούμενο. Από παλιά είναι αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία αυτή είναι από το 21 περίπου που έγινε ο διαγωνισμός. Λοιπόν, όσα αφορά για τους ίδιους πόρους, για το λειτουργικό του βιολογικού στο Βόδι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, είναι από ίδιες πόρους της ΔΕΙΑΡ. Δεν μπορούσε να ενταχθεί, γιατί για τα λειτουργικά δεν εντάσσεσαι. Αυτό που κολλάει, κολλάει στο φράγμα του Γαδουρά που λένε ότι
0: που
2: το
0: λένε
2: λειτουργικό,
0: για τα λειτουργικά. Κατάλαβα.
2: Ότι τα λεφτά μας τα δίνει το κράτος. Εδώ είσαι χρηματοδοτούμενος και σου λέει ότι για το έργο σου δίνει 7 εκατομμύρια και ΦΠΑ. Για το λειτουργικό σου τράβα εσύ βρες τα χρήματά σου από τα ανταποδοτικά σου. Λοιπόν, είναι απλά πράγματα, ξεκάθαρα
0: κατάλαβα
2: πράγματα.
0: Κατάλαβα τώρα γιατί το πήγε.
2: Απλά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα, το τι,
0: κατάλαβα,
2: το τι συμβαίνει.
0: Βέβαια.
2: Και κάπου να σταματήσουμε.
0: Να
2: κλεάνθη την κλάψα. Εμένα δεν μου αρέσει η κλάψα και η μουρμούρα. Λοιπόν, δεν μπορεί ένας Δήμος να λέει ότι δεν έχω χρήματα όταν έχεις πάνω από 75% ανίσπραχτα. Δεν μπορεί μια ΔΕΙΑΡ άλλα 75% ανίσπραχτα. Κτλ. Έχεις ένα λογαριασμό, είναι 150 εκατομμύρια. Κάνε τις διαδικασίες, λοιπόν, για να μαζέψεις αυτά που πρέπει να μαζέψεις. Ιδάλλως τώρα με τις καινούργιες νομοθεσίες είναι υπόλογοι και υπηρεσιακοί υπάλληλοι. Γι' αυτό τον λόγο, όταν έστειλαν, αναγκάστηκαν οι υπηρεσιακοί της περιφέρειας και στείλαν στην ΔΟΗ Ρόδου για το χρέος 8-10 εκατομμύρια, που είναι πάλι τόσο το χρέος, λοιπόν, να εισπραχθεί μέσω της ΔΟΗ από την ΔΕΙΑ Ρόδου, λοιπόν, το ίδιο έκαμε και ο αντιδήμαρχος, ο κ. Χαρτιάς, πρώην των οικονομικών, σήμερα αναπληρωτής δημάρχου, το ίδιο έστειλε για τις δικές του απαιτήσεις στη ΔΟΗ Ρόδου. Της τάξης ποσό γύρω στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Και έτσι η ΔΕΙΑΡ σήμερα που μιλάμε δεν έχει δημοτική ενημερότητα. Δεν έχει δημοτική. Φαντάσου η υπηρεσία του Δημού να μην έχει δημοτική ενημερότητα. Και η ΔΕΡΜΑΕ, οφείλει άλλα 2-3 εκατομμύρια, 3 ισχυρίζεται ο Δήμος. 2 εκατομμύρια λέει η ΔΕΡΜΑΕ, πάνε στα δικαστήρια για να χρονοτριβήσουν και να μην πληρώσουν το όποιο ποσό πρέπει. Και εκείνη το ίδιο. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχίζονται όλες αυτές οι διαδικασίες.
0: Εδώ τώρα μιλάμε μία σωρία πραγμάτων, ας πούμε.
2: Λοιπόν.
0: Χωρίς τέλος, ας πούμε.
2: Λοιπόν.
0: Και δεν μου λες τώρα, αυτά τα έργα χάνονται.
2: Ναι, βεβαίως χάνονται αυτά τα έργα. Πρέπει να ξανακάνουν τη διαδικασία σε κάθε περίπτωση.
0: Και από την αρχή, δηλαδή.
2: Χάνεις τον χρόνο σου.
0: Βέβαια, χάνεις τον χρόνο.
2: Χάνεις τον χρόνο. Δεύτερο, δεν το έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορείς να λες ότι βάζω 47 εκατομμύρια με έργα που πρέπει να γίνουν μέσα στο 26 για να προλάβω καταστάσεις στον βιολογικό της Ρόδου, όταν ξέρεις μόνο αυτές τις διαδικασίες είσαι εκτός. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσω αυτό το θέμα λέγοντας ότι είναι συνειδητά μια πολιτική επιλογή στο να περιμένεις πότε θα γίνει μια πλημμύρα ή κάτι. Και θα μιλήσαμε για το βιολογικό, κάποια στοιχεία που ισχυριστήκανε είναι ότι υπάρχει απουσία σχεδίου και προγραμματισμού για την αντεπιτόπιση αυτών των σοβαρών προβλημάτων. Ναι, πράγματι υπάρχει ανάγκη. Δεν πάει να πει όμως ότι μπορείς να κάνεις όποια διαδικασία θες, γιατί χωρίς αιτιολογία και χωρίς πραγματικά να το αποδεικνύεις αυτό το πράγμα στα όργανα. Και δεν μπορείς να αποφεύγεις τους διαγωνισμούς. Πρέπει να το ανεβάσεις στο Διάβια, στο Κινδύς, στην Αποκεντρωμένη, στο Ελεκτικό Συνέδριο, να έχεις μέσα τη συμμετοχή σου, την επιταγή για την ίδια σου συμμετοχή στον διαγωνισμό. Εάν πάρεις το έργο, αντικαθιστάς αυτή την υποχρέωση, λοιπόν, με μια άλλη επιταγή για την καλή εκτέλεση του έργου, να έχει το καραντί, λοιπόν, και ο Δήμος, η Περιφέρεια, οποιοδήποτε πρόσωπο, λοιπόν, ότι θα εκτελεστεί το έργο. Και θα ήθελα να ρωτήσω, εάν είχες εσύ μια επιχείρηση, στη δικιά σου επιχείρηση, θα δεχόσουν να έχεις 75-150 εκατομμύρια ανίσπραχτα? Θα δεχόταν κανένας? Θέλω να μου πει ποια επιχείρηση το δέχεται αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, πάρε μια ανάσα. Πάρε μια
2: ανάσα.
0: Πυροβόλο, Πολυβόλο, καταρρυπάς, Λοιπόν, πρέπει να ανακοινώσουμε στον κόσμο ότι ύστερα από αυτά που είπαμε για τον Ανδρουλάκη, για το Καστέλο Όριζο, το καλοσκέφτηκαν και είπανε, έχει δίκιο ο Κλεάνθης με αυτά που λέει. Δεν χρειάζεται να πάμε. Ας πάμε μια άλλη φορά.
1: Αναβολή έχουμε.
0: Ναι, έχουμε αναβολή. Το καλό σκέφτηκαν. Μάλιστα. Σου λέει, έχει δίκιο ο Λοΐζος, να πούμε. Σου λέει, κάτσε ρε παιδιά, πήγε ο Μητσοτάκης, έχουμε το φρόνημα πολύ ψηλά, μην πάμε τώρα, σου λέει, το χαλάσουμε, θα είναι εις βάρος μας. Έχει δίκιο, σου λέει ο Κλεάνθης. Άστο για αργότερα, λέει ο Ανδρουλάκης. Να, είδατε. Τα βλέπεις. Okay. Για πες μας τώρα, κύριε Στάγκα.
2: Όχι, θα μιλήσω για το Καστελόριζο. Μου δώσατε λόγο να μιλήσω.
0: Για να βάλετε η επίσκεψη του.
2: Ναι, κατάλαβα. Όχι, δεν θα μιλήσω για τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα μιλήσω για τον Πρωθυπουργό και βεβαίως ακολουθούμενος από όλα τα επιτελεία του, και ήταν παρόν και ο Γιώργος Χαντζημάρκος. Θέλω να ακούσω. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, για να πάει στο Καστελόριζο, ο Χαντζημάρκος δεν πήγε έτσι τυχαία. Τα δύο άκρα της χώρας μας, το Καστελόριζο Μεγίστη, λοιπόν, Ιστρογγύλη και Ήρο. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι γνωστό, ακούστηκε και στον τύπο, γνωστό και στην Τουρκία, ότι υπάρχει φυλάκιο που κάνει παρακολουθεί αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, πήγανε για πρώτη φορά στη Στρογγύλη. Πήγε πρωθυπουργός, πάτησε το πόδι του. Τι έγινε στη Στρογγύλη? Οι φαντάροι πριν, που φυλάνε αυτά τα κρυανά σύνορα, και όποιος θέλει να πάει να υπηρετήσει να τον δω πόσο εύκολο είναι. Λοιπόν, πηδούσαν από τις βάρκες πάνω στα βράχια. Τώρα έχει προβλήτα.
0: Τώρα έχει προβλήτα. Δεν μου λες, το ξέρεις ότι γι' αυτό έχει γράψει ο τουρκικός τύπος?
2: Βεβαίως.
0: Έχει κάνει πρώτο σέλιδο, τον είχαν το Χατζημάρκο.
2: Ναι, μα ήταν και τον ντρόνο από πάνω που μας παρακολουθούσαν τον καιρό που τα κατασκευάσαμε. Δεν τα αφήνανε έτσι ήσυχα. Λοιπόν, φτιάχτηκε δρόμος. Ένα χιλιόμετρο δρόμος.
0: Πες το και για τον Ανδρουλάκη. Πες και για τον Ανδρουλάκη να φύγει από μέσα σου.
2: Λοιπόν, δεν θα το πω. Λοιπόν, θα το πούνε οι ίδιοι οι πρώην φίλοι.
0: Εντάξει, όταν θα φύγει, όταν πρόκειται να έρθει. Αφού το καλοσκέφτηκαν.
2: Λοιπόν, έχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη έργα 400.000 ευρώ πάνω στο Καστελόριζο από την περιφέρεια. Θυμόσαστε πώς τα κουβαλούσαν τα πράγματα πάνω φαντάρι. Είχε φαντάρο γαϊδουράκο εκεί πέρα. Με το Γουάιδα ώρα ανεβαίνανε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά μου, θυμίζει τη Βέμπο και το 40. Λοιπόν, του 1940 με το Γαϊδουράκι. Τώρα ανεβαίνουν με μηχανήματα πάνω.
0: Κανονικά.
2: Φτιάχτηκε ολοκένουργιο κτίριο.
0: Ακριβώς.
2: Ένα κτίριο που ντρέπεστε να μπει μέσα. Είχαν ένα ναυατόριο το οποίο κουβαλούσε 30-40 κιλά. Λοιπόν, τώρα αυτά τα πράγματα όλα έχουν εξαφανιστεί. Η Στρογγύλη έχει φωτοβολταϊκά πάνω. Το ίδιο και η Ρο. Αλλά χωρίς τα
0: φωτοβολταϊκά. Δεν διαμαρτύρονται οι τύποι που ακούστε, δεν θέλουν τι ανανεώσιμες.
2: Ακούστε για να σας ενημερώσω. Έχει μπει και καλώδιο, υποβρύχιο καλώδιο. Είναι γνωστό της φάσης.
0: Και πάει
2: λοιπόν, ρεύμα. Από το πίσω υποβρύχιο λιμάνι του Καστελορίζου πήγε στη Στρογγύλη και από το κεντρικό λιμάνι πήγε στη Ρο. Έχουμε ειδιποντήσει την ηλεκτρονική. Κοστίζει πολλά λεφτά.
0: Λοιπόν, να πούμε μπράβο στο Χατζημάρκο.
2: Λοιπόν,
0: το αξίζει, δεν το αξίζει. Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα.
2: Φτιάχτηκε όλος ο
0: δρόμος. Αυτό είναι εθνικό έργο.
2: Μπήκε ο φωτισμός, έγιναν οι κουνέτες, μπήκαν τα στοιχεία ασφαλείας, φτιάχτηκε ο στρατόπεδο, έγινε ο δρόμος, οι μικρές παρεμβάσεις στον Άγιο Γιώργη του Βουνού. Πληρώσαμε 750.000 ευρώ για να γίνει το σχολείο που είναι η σχολή του Σαντραπέ. Νηπιαγωγείο και δημοτικό, έγινε κούκλα αυτό το σχολείο. 750.000 ευρώ. Και δεν μπορώ να πω και να ευχαριστώ στον πρωθυπουργό που ενήργησε έστω με έναν εφοπλιστή ό,τι έκανε και φτιάχτηκε η εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Λοιπόν, όποιος πάει θα χάσει, θα πάθει με αυτή την εκκλησία για ένα τόσο μικρό νησάκι να έχει μια τέτοια εκκλησία. Λάμπει ο Άγιος Γιώργης του Σαντραπέ. Λοιπόν, γίνονται ενέργειες, γίνονται πράξεις. Λοιπόν, και συνεχίζουν με αυτά όλα τα έργα τα οποία έχει αναδείξει ο πρωθυπουργός. Στην Προβλήτα, στη Ρο, έχει γίνει ολόκληρο λιμάνι εκεί πέρα. Και οδοποιίες, και βεβαίως πρέπει να τιμούμε την κυρία της Ρο, τη Δέσποινα την
0: Αγία. Επίλογος, κύριε Στάγκα, επίλογος.
2: Επίλογος είναι ότι ήθελα να μιλήσω για τον βιολογικό της Ρόδου. Λοιπόν, και βλέπω ότι ο χρόνος δεν μας παίρνει αυτή τη στιγμή έτσι όπως εξελίχθηκε. Λοιπόν, θα μιλήσω επιγραμματικά. Ο βιολογικός της Ρόδου είναι δύο κομμάτια.
0: Έχεις δύο λεπτά στη διάθεσή σου.
2: Βοθρολιμάτων, αστικών λιμάτων. Ο ένας επιβαρύνεται με 600 ml, λοιπόν, οργανικό φορτίο, και ο άλλος με 5.000. Ενώθηκαν που επιτρέπεται μισοκατεργασμένα τα λίμματα του βιοθρολιμάτων που είναι 10 φορές πιο σκληρό, ενώθηκαν πάνω στο βιολογικό των αστικών λιμάτων. Κατασκευάστηκε για να σηκώνει 27.500 κυβικά ημερησίως. Σήμερα πέφτουνε μπορεί και 50.000 και παραπάνω. Και αυτά τα αποκρύφτουν τα στοιχεία. Υπάρχουν τα στοιχεία από το 24 το 25, λοιπόν, και υπήρχε πλήρης αδιαφορία. Επιτρέπεται να κάνεις όποιες εργασίες με εγκατεστημένη εργολαβία αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς τα λίμματα που τα ρίχνουν στη θάλασσα χύμα και πηγαίνει το λιμεναρχείο και κάνει βάρδια και περιπολία κάθε μέρα να πηγαίνει στο βιολογικό. Από τις 3 Ιουνίου μέχρι και σήμερα συνέχεια καταγγελείς τεράστια ρήπανση. 150 επί 300 μέτρα είναι 45.000 τετραγωνικά μέτρα, είναι 10 γήπεδα ποδοσφαίρου, η ρήπανση μια που καταγράφτηκε. Τι στοιχεία δείξανε? 3 Ιουνίου 200.000 κολοβακτηρίδια, λοιπόν, και 80.000 εντερόκοκο. 20 Ιουλίου 50 και 20.000. Λοιπόν, έχω αυτά τα στοιχεία κάπου εδώ μέσα. Δεν μου αφήνετε με το χρόνο να σας τα ενημερώσω όλα σωστά. Λοιπόν, και δεν γίνεται να μην μπορείς. Ένα λεπτό, τα βρήκα. Λοιπόν, και 20 Ιουλίου 50.000 και 5.000. 28 Ιουλίου 90.000 κολοβακτερίδια, 30.000 εντερόκοκος. Δεν μπορείς να δουλεύεις με τέτοια στοιχεία. Το όριο της ΑΕΠΟ, εδώ έγινε η απόφαση.
0: Για δείξτε μου στην κάμερα.
2: Έχει λήξει.
0: Μπροστά σας είναι η κάμερα. Φέρετε το λίγο πιο κοντά το χαρτί στην
2: λοιπόν
0: κάμερα. Για φέρετε το λίγο μπροστά σας, παρακαλώ.
2: Αυτά είναι δημοσιευμένα. Γιατί... και στον τοπικό τύπο. Ορίστε. Ορίστε.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, καλώς. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ.
2: Ορίστε.
0: Εντάξει.
2: 3 Ιουνίου 200.000 και 80.000. 20 Ιουλίου 50.000 και 5.000.
0: Ναι, είναι αποσημειώσεις αυτά.
2: 28
0: ήθελα...
2: Ιουλίου 90.000 και 30.000. Ναι, είναι τα στοιχεία του λιμεναρχείου, είναι στον τοπικό τύπο. Λοιπόν, γραμμένα, δημοσιευμένα κτλ. Το όριο ξέρετε πόσο είναι? Με τους περιβαλλοντικούς όρους, με την απόφαση έγκριση. Για τα κολοβακτηρίδια 500
0: και
2: για τον εχινόκοκο είναι 185.
0: Και πόσα βρέθηκαν στις μετρήσεις?
2: 200.000.
0: 200.000.
2: Δεν μπορείς να το μετρήσεις αυτό το νούμερο.
0: Ναι.
2: 400% πάνω.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι διαρκές. Όταν έγινε η μέτρηση βρέθηκαν, μετά μπορεί να μην υπήρχαν.
2: Συνεχόμενα κάθε μέρα βιώνουν αυτά τα λίμματα. Και αυτή τη στιγμή
0: μέρα
2: που δεν έχει επισκευαστεί, γιατί μιλάμε 3 Ιουνίου, 20 Ιουλίου, 28 Ιουλίου.
0: Και πού θα πάει τώρα αυτή η δουλειά, αγαπητέ μου Σάκη? Πού θα πάει?
2: Μα ακόμα και το κατεπήγον που δεν δήθεν πήγαν να κάνουν 47 εκατομμύρια από ίδιους φόρους, και χθες, προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο είπαν ότι δεν θα είναι από ίδιους φόρους, πιθανώς θα είναι από κάποια χρηματοδότηση. Πήγανε γιατί έχουν λήξει περιβαλλοντικοί όροι. Δικαιούσε από το 16 μέχρι το 26 τη δεκαετία να πάρεις μια παράταση 5 χρόνια με μια προϋπόθεση ότι δουλεύουν τα πάντα όπως ήταν το 16 κτλ. Αυτή την προϋπόθεση δεν την έχει πλέον η ΔΕΙΑΡ, γιατί ήρθε το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ΙΠΕΝ, και τη υπέβαλε πρόστιμο για το 23 μέσα στο 24 250.000 ευρώ και για το 24 επιθετία τη σημερινή Δημοτική Αρχή για το 24 μέσα στο 25 ήρθε ο λογαριασμό 600.000 ευρώ.
0: Άστε.
2: Λοιπόν, δεν μπορεί όταν έχει τέτοια προστήματα και δεν έχει φτιάξει κάτι και λε δήθεν ότι πλημμυρίζουμε γιατί μπήκανε όμβρια, λέει. Όμβρια τις αλυσίνες στο ένα μέτρο.
0: Καλά, αυτό λοιπόν, ήταν. Εντάξει, λοιπόν, αυτό ήταν το ντροπή επιχείρημα.
2: Όχι μόνο. Είναι ψευδέστατο αυτό το στοιχείο. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ποτέ δεν ενωθήκανε τέτοια πράγματα πάνω. Λοιπόν, γιατί αν ήταν έτσι, λοιπόν, αυτοί τι ισχυριστήκανε. Στην αρχή ήταν εμπόρα, μετά είπανε ότι στην αρχές του Γενάρη του 26 βγάλανε την ανακοίνωση ότι μπαίνουν μέσα νερά. Λοιπόν, εμπόρα έγινε το 24, 30 Νοεμβρίου και 1η του Δεκέμβρη. Είχαμε πράγματι τον Μπάιρον αρχές 5 και 6 Δεκεμβρίου. Ο Μπάιρον όμως, εάν διαβάζετε τον τοπικό τύπο, μπείστε δημοκρατική, διαβάστε το. Λέει πυροσβεστική, δεν είχαμε καμία όχληση ή άντληση. Λέει ο κύριος Στομάτος, πολιτική προστασία, καμία άντληση. Είχαμε σπασίματα κλαδιά. Άλλο τα κλαδιά, άλλο τα νερά. Λοιπόν, και όταν λένε ότι είναι στο ένα μέτρο το νερό από κάτω, λοιπόν, αυτό δεν είναι αληθές, γιατί έπρεπε όλα τα ποτάμια να πλημμυρίζουν. Και κάτι σημαντικό, η αγωγή της Ιαλισσού από Ιαλισσό για Ρόδο στην οδό Παπαλουκά είναι διπλός αγωγός. Και σπασμένος που λέει στα ακραία περίπτωση να ήταν ο ένας, κλείνεις μια βάνα και δουλεύει ο άλλος αγωγός. Άρα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άρα. Ούτε είπαν ότι υπάρχουν τέτοιες βλάβες. Απλώς βρίσκουν προσχήματα, λοιπόν, δήθεν για να ξεπεράσουν την όποια πραξία και αδιαφορία για να φέρουν.
0: Εγώ τώρα καταλαβαίνω
2: πρόβλημα.
0: Ότι από αυτά που λέτε δεν υπάρχει λοιπόν, δηλαδή προοπτική στο εγγύς μέλλον.
2: Και παρακαλώ μια μέρα καλέστε με να συζητήσουμε. Γνωρίζετε καθόλου τον ισολογισμό του 25?
0: Όχι μόνο.
2: Λοιπόν, ξέρετε πώς θα δείχνει κέρδος η ΔΕΙΑΡ? Το 23 800 ευρώ. Το 24 700.000. Το 25 ξέρεις πώς θα δείχνει κέρδος? 10,5 εκατομμύρια ευρώ. 1.300% πάνω. 1.300. Το City του Λονδίνου και το Stock Exchange δεν έχει τέτοια απόδοση. Και αν έχεις τέτοια παραγωγικότητα και έχεις 10,5 εκατομμύρια κέρδος, γιατί έχεις λοιπόν αυτή την τυπολογική πολιτική? Να το πω πιο απλά. Πώς γίνεται, χρώσανε την περιφέρεια 10 εκατομμύρια κοντά. Λοιπόν, χρώσανε τον Δήμο Ρόδου 4 εκατομμύρια.
0: Τα φέσκια που άφησαν.
2: Λοιπόν, 800.000 μέσα στο νοσοκομείο.
0: Πόσα χρωστάνε στην περιφέρεια τώρα?
2: 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Και ΔΕΗ, από 21 που έκλεισε το 25.
0: Ναι, έχει φτάσει τώρα.
2: 25 εκατομμύρια.
0: Να
2: όταν
0: καλά.
2: Την παραλάβανε με 10.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Γι' αυτό, Βασίλη, εμείς δεν θα ξεχάσουμε
1: παιδεία,
0: ποτέ.
1: Παιδεία, πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας.
3: Κόσμος 938.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
8: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
9: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
10: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
11: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
12: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
13: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Greta Farm. Μόνο 4,75 το κιλό.
14: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
15: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.

0: Ειδοποίησης. Η βιομηχανία αφήνεται εκτεθειμένη, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Λουκία Σαράντη. Στη Βουλγαρία για φθηνά καύσιμα οι καταναλωτές σε ευρώ και ροδόπιο που βενζίνη πωλείται 45 λεπτά φθηνότερα. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκίνησε το πενθήμερο ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με επικεφαλής Αμερικανικών κολοσσών, τεχνολογίας, AI και ενέργειας στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κόντρα Γεωργιάδη με Καριστιανού, με αιχμή την κβαντική ιατρική και τα νανογυλαίκα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε πως η παιδίατρος και πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία θα ελεγχθεί. Με την ίδια να υποστηρίζει ότι ο Υπουργός Υγείας δεν είναι γιατρός. Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα Κασιδιάρη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του παραπολιτικά 90,1. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν άνοιξε τα χαρτιά του για πιθανή δική του υποψηφιότητα και με ποιον τρόπο. Όπως είπε, αυτό θα γίνει γνωστό μόνο όταν θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία με θύμα μια 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Ο πρώην σύντροφός της την μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς μιλώντας για ληστεία. Μετά από αντιφάσεις, ο 25χρονος παραδέχθηκε το φρικτό έγκλημά του. Στην Ευελπίδων καταθέτει ως μάρτυρας ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη. Καλείται να δώσει εξηγήσεις γιατί έλαβε την φωτογραφία από την προφυλακισμένη γιατρό. Στο μεταξύ, πληθαίνουν οι καταγγελίες για το ιατρείο της Καρνεάδου. Πώς έγινε ο αδιανόητος καυγάς για μια ξαπλώστρα μεταξύ δύο ηλικιωμένων με θύμα έναν 82χρονο στην παραλία της Βουλιαγμένης. Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες που δεν πρόλαβαν να τους χωρίσουν. Συνελήφθη και η 21χρονη σύντροφος του 76χρονου. Η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει στη δράση με το σύνολο του Ιβάν Γιουβάνοβιτς να ρίχνεται στη μάχη της Nation League όλες οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλαγή σκηνικού του καιρού από αύριο. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα των εκλογών σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο, με τους χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς να καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Ήταν μια βραδιά θρίλερ η χθεσινή και σε δύο κρατήδια καταποντίστηκε το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς με τον ίδιο πριν καν ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα να βγαίνει στη συνέντευξη.
1: Άμα τη ανακοινώσει των exit polls, δεν περίμενε καν να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα ήταν ακόμα χειρότερα σε σχέση με την ώρα που βγήκε να μιλήσει και σε σχέση με το αποτέλεσμα των exit polls. Γιατί όταν βγήκαν τα exit polls, να πούμε ότι το CDU ήταν μέσα στη Βουλή, την τοπική, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Μιλάμε για κρατήδιο πάλι στα ανατολικά. Δηλαδή είναι μια δεύτερη σοβαρή, συντριπτική ήττα του Φρίντριχ Μέρτς, του CDU, πάλι στα ανατολικά, και πάλι το AfD, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, έκοψε πρώτη το νήμα. Ο Μέρτς, χωρίς λοιπόν να περιμένει το τελικό αποτέλεσμα, είχε ήδη μίλησει για μια ιστορική ήττα, μίλησε για αποτέλεσμα καταστροφή. Βέβαια, θέλησε να κλείσει, ίσως και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο μίλησε τόσο άμεσα με την ανακοίνωση των exit polls και έκανε τις δηλώσεις. Θέλησε να κλείσει το θέμα παρέτησης. Γιατί αυτό το οποίο είναι ήδη πάρα πολύ έντονα διακινημένο εντός εισαγωγικών στον γερμανικό τύπο όλο αυτό το διάστημα, ενώ ακούμε και διάφορα σενάρια περί διαδοχής ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι επόμενοι, είναι ότι ο Φρίντριχ Μέρτς θα έπρεπε να παραιτηθεί, θα έπρεπε να εγκαταλείψει την καγκελαρία, προκειμένου το CDU πλέον, το οποίο είναι σε τέτοια τεράστια πίεση, να σώσει ό,τι σώζεται. Αν μπορούμε να σταχυολογήσουμε και τα σχόλια από το γερμανικό τύπο Έρη, αυτό το οποίο προκύπτει ως κοινή εικόνα και από τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο και από τις εκλογές στο Βερολίνο, όπου εκεί είχαμε εκλογές για την ανάδειξη του τοπικού κυβερνήτη παύλα δημάρχου, είναι δημοτικές παύλα κρατηδιακές εκεί εκλογές στο Βερολίνο, είναι ότι ουσιαστικά τα άκρα κέρδισαν στις δύο περιπτώσεις. Ήταν κάτι το οποίο το είπε και ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς, θέλοντας να δώσει ως απάντηση ότι προκειμένου να ανασχεθεί αυτή η τάση, είναι απαραίτητο να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις. Επιμένει πάρα πολύ από το καλοκαίρι, να πούμε, Έρη, σε αυτό το κομμάτι το μεταρρυθμιστικό. Έχει προτείνει, θυμίζουμε, και ένα πακέτο 34 μέτρων, προκειμένου να τονωθεί η οικονομία, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να πάει μπροστά η γερμανική οικονομία. Βέβαια, να πούμε, Έρη, ότι έχει πολλές αντιστάσεις συνήθως από τους σοσιαλδημοκράτες, από το SPD και προφανώς ρίχνει εντός αγωγών και εκεί, θα λέγαμε, την ευθύνη. Για την ώρα, φωνές από το CDU επίσημα δεν έχουν μέρη για την παραίτησή του. Ακόμα και δυνάμεις επιρροής στην κοινοβουλευτική ομάδα του CDU τοποθετούνται και λένε ότι πρέπει να συνταχθούμε το Μέρτς και πρέπει να προτάξουμε τη μεταρρυθμιστική ατζέντα για να πάει μπροστά το κόμμα και να περάσουμε σε μια επόμενη καλύτερη ίσως μέρα.
0: Τώρα, συνταγματικά, πώς γίνεται να μείνει στην εξουσία ως καγκελάριος ενώ το κόμμα του έχει καταποντιστεί και μάλιστα σε ένα κρατήδιο δεν μπορεί καν να μπει στη Βουλή?
1: Το θέμα είναι ότι αυτές είναι οι εκλογές, το τοπικό, τοπικές, τα λέντερ, τα κρατήρια.

0: Δεν επηρεάζουν την κεντρική πολιτική σκηνή, δεν επηρεάζουν την Bundestag, δεν αλλάζουν τις ισορροπίες δηλαδή στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Οπότε δεν επηρεάζεται όσον αφορά αυτό.
1: Εκείνος όμως λέει θα συνεχίσω τις μεταρρυθμίσεις.
0: Ακριβώς, θα συνεχίσουν τα ρυθμίσεις.
1: Που αυτές οι μεταρρυθμίσεις έφεραν αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ακριβώς, δεν έχει καταφέρει να πείσει. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά δημοτικότητάς του. Ήδη βλέπουμε, ας πούμε, χαρακτηριστικά ότι περί το 13% είναι η εικόνα αποδοχής του και η δημοτικότητά του, που για ένα καγκελάριο φυσικά είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Βέβαια. Δεν μπορεί να σταθεί σε καμία μα καμία περίπτωση. Και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, Έρη, έχει και το εξής, ότι στο Βερολίνο είχαμε για πρώτη φορά. Ακριβώς, πέραν των κερδών της ακροδεξιάς, σε δεύτερο κρατήδιο κερδίζει, θυμίζουμε μετά την νίκη στα Ξονιάνχαλτ, ότι έχουμε για πρώτη φορά αριστερά, την αριστερά να κερδίζει στο Βερολίνο μετά τον ψυχρό πόλεμο. Και μιλάμε για την Ελή Φεράλπ, η οποία είναι τουρκικής καταγωγής, με μια αλαμαμντάνη, θα μπορούσαμε να πούμε, καμπάνια, που βασίστηκε πολύ στους νέους, 16-17 ετών, θυμίζουμε, για πρώτη φορά ψήφισαν στο Βερολίνο, και βασίστηκε πάρα πολύ και στο κομμάτι της στέγασης. Έχει μάλιστα πρωταρχικό στόχο την απαλωτρίωση ακινήτων από μεγάλες εταιρείες real estate που διαχειρίζονται, ας πούμε, περί τα 3.000 διαμέρισματα και πάνω, προκειμένου να λυθεί το οξύ πρόβλημα της στέγασης που είναι πάρα πολύ μεγάλο στο Βερολίνο.
1: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικά και αυτά που θα έρθουν, δηλαδή όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες ώρες εκεί στην Γερμανία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αν γιατί μιλάμε μια από τις πιο ισχυρές οικονομίες.
0: Αν έχει κάτι καλό εντός εισαγωγικών ο Φρίντριχ Μέρτς να κρατήσει, είναι ότι οι επόμενες εκλογές αργούν. Δηλαδή, θα πάμε πλέον στην άνοιξη του 2027 για να έχουμε τις επόμενες τοπικές εκλογές. Θα έχουμε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές εκλογές στη Βρέμη επίσης τον Μάιο του 2027. Αλλά όλα αυτά θέλουν κάποιους μήνες. Ίσως ο Φρίντριχ Μέρτς, προφανώς αυτή είναι η πρώτη του κίνηση και η πρώτη στόχευση, να προσπαθήσει να κερδίσει αυτόν τον χρόνο προκειμένου να ανατρέψει τα δεδομένα. Βέβαια, κατά πόσο είναι εύκολο και κατά πόσο θα μπορέσει να αντέξει, ενώ ήδη από το AfD κυρίως πλέον ακούγονται είτε φωνές για παρέτηση, είτε φωνές πλέον για συνεργασία, θέλοντας να εκμεταλλευτούν βέβαια όλη αυτή την απήχηση που πλέον φαίνεται ότι έχει η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο και ένας γρίφος στον οποίο καλείται να απαντήσει ο Γερμανός καγκελάριος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Τώρα εδώ στα δικά μας, χωρίς φρένο συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα κίνησης, με τη βενζίνη και το πετρέλαιο να έχουν φτάσει σε ορισμένες περιοχές, ακόμη και τα 2,50 στα νησιά κυρίως, αλλά και βορειότερα. Η βενζίνη καλά κρατεί εκεί όπου οι τιμές είναι γύρω στα 2,20, και βεβαίως υπάρχει και όλη αυτή η ανησυχία τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας αποτυπώσει την εικόνα της αγοράς. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. 2,20 είναι η μέση σταθμισμένη τιμή.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή Αττική, Ελλάδα κλπ.
1: Στην υπηρετική χώρα.
2: Στις περιοχές και νησιωτικές και ορεινές είναι σαφώς υψηλότερη τιμή. Εδώ να προσθέσουμε κάτι. Κατά περίεργο τρόπο, στο νομό Σερών, η τιμή είναι κάτω από τη μέση, ίσως είναι και η χαμηλότερη τιμή, με μέση σταθμισμένη τιμή σε όλους τους 53 νομούς της χώρας. Το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί με την απόσταση που έχει, ακόμη και με τα δηληστήρια της Θεσσαλονίκης, είναι σε μια μακρινή απόσταση. Μπορεί να εξηγηθεί μόνο με το γεγονός ότι οι κάτοικοι της περιοχής παίρνουν τα αυτοκίνητά τους και πάνε στη Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι ο νομός Σερών είναι από τους νομούς της χώρας οι οποίοι έχουν από τις χαμηλότερες τιμές καυσίματος.
1: Θα ακούσουμε και στη συνέχεια, έχουμε κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό. Έτσι, 2,20 έχει η τιμή στην Κομωτινή. Από 2,17 έως 2,20, και είναι αυτό που λες ακριβώς, ότι ο κόσμος πηγαίνει στην γειτονική Βουλγαρία που είναι 45 λεπτά φθηνότερα.
2: Σαφώς. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να φέρουν και μπετόνια με βενζίνη μαζί τους όσοι πάνε εκεί για να υπάρχει διάφορο. Τέλος πάντων, κοίταξε τώρα, έχουμε δύο καινούργια πράγματα που προκύπτουν σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Το πρώτο είναι ότι η περίμετρος των δικαιούχων δεν αλλάζει, απλά θα αυξηθεί το ποσοστό της επιδότησης που θα λάβουν. Δηλαδή κάποιος που έπαιρνε, ξέρω εγώ τώρα, ειδικά ας πούμε στις βόρειες περιοχές που έπαιρνε 700 ευρώ, μπορεί να πάρει 900, μπορεί να πάρει 1000 ευρώ. Δεν προσδιορίζεται. Και το δεύτερο είναι ότι τα μέτρα δεν θα ανακοινωθούν σήμερα ή αύριο, όπως μας είχε προειδεάσει ο Πρωθυπουργός. Ίσως περιμένουν να δουν πού θα κάτσει και η πύλια. Δεν ξέρω τώρα τέτοιο. Δηλαδή, δεν είναι, μάλλον προς το τέλος της εβδομάδας, είπε σε λίγες μέρες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας το πρωί. Ίσως προς το τέλος της εβδομάδας να έχουμε τις ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης. Επανέλαβε το ότι το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα ανέβει, δεν θα πουληθεί περισσότερο από 1,75, αλλά το 1,75 είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή, η οποία δεν ξέρω εγώ πώς θα την πάρει θα την πάρουν οι καταναλωτές, γιατί μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο το είχαν αγοράσει τελευταία φορά, εάν όχι 1,13 όσο έχει ανοίξει, 1,20, 1,30 το πολύ. Τώρα μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση 50 λεπτών, δηλαδή 40% παραπάνω τουλάχιστον με βάση τις επιδοτήσεις που έχουν υποσχεθεί.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιαρακάκης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον Sky, αλλά και τι λένε πολίτες καταναλωτές που μίλησαν στο Star για τα καύσιμα και το κόστος.
3: Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες των ανθρώπων που μας βλέπουν, που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα, για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
4: Υπάρχουν εφεδρίες.
3: Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο με αλφαγιώτα ότι θα υπάρξει κλιμάκωση των τιμών σε όλα τα πεδία. Είναι μια πιθανότητα. Μπορεί να έχουμε και κακά σενάρια. Αλλά σίγουρα και σε διεθνές επίπεδο θα κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε. Τώρα, με ρωτάτε αν υπάρχουν εφεδρίες. Πάμε στα κακά σενάρια. Σας απαντώ ότι οι εφεδρίες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά.
5: Θα πηγαίνουμε με τα μπετονάκια μας εκεί στα βενζινάδικα. Ελπίζω μόνο να έχουμε καλό χειμώνα έτσι ώστε να μην χρειαστεί να το ανάβουμε πολύ. Διαφορετικά θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
6: Κοιτάμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, τζάκι.
7: Αν παρατηρήσουμε και την απόδειξη που μας δίνεται, πιο πολύ είναι οι φόροι που πληρώνουμε παρά όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Ένα νέο ενεργειακό λοιπόν σοκ, Βαγγέλη, χτυπάει όχι μόνο την Ελλάδα, χτυπάει όλη την Ευρώπη. Μάλιστα στο προσκήνιο έρχονται ξανά τα κίτρινα γυλαίκα, που στη Γαλλία προχωρούν σε κινητοποιήσεις και μάλιστα σε μαζικό κάλεσμα, διαδικτυακό κάλεσμα. Και εκεί η βενζίνη φαίνεται να έχει εκτοξευθεί και βεβαίως και εδώ σε εμάς στην Ελλάδα, όπως είπαμε και νωρίτερα, φεύγουν για την γειτονική Βουλγαρία οι καταναλωτές από τον Εύρο και από τη Ροδόπη.
2: Κοιτάξτε, τα μέτρα που έχουν λάβει τώρα και σε εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι, δεν αντιστοιχούν στο κύμα ακρίβειας που έρχεται. Δηλαδή, ειδικά στην ενεργειακή στήριξη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει και η Κομισιόν κατά καιρούς, φτάνει συνολικά για την Ευρώπη στα 14,5 δις, εκ των οποίων 500 εκατομμύρια περίπου είναι στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβανομένου ακόμη και τη στήριξη που έχουν λάβει οι καταναλωτές από τα δηληστήρια. Αντιστοιχεί περίπου στο 0,07% του ΑΕΠ. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό.
1: Ναι.
2: Το ζητούμενο είναι ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα και δυσκολεύονται να ανοίξουν το πουγγί για να δώσουν χρήματα. Όχι ότι εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση, μην υπερβάλλουμε για την κατάσταση της χώρας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα μπορέσει να ανοίξει το πουγγί ώστε να στηριχθούν οι καταναλωτές. Είδαμε τι έγινε, είχατε το ρεπορτάζ προηγουμένως τι έγινε στη Γερμανία.
1: Βέβαια. Και επίσης και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, μίλησε η κυρία Λουκία Σαράντη, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Έχει σημασία να ακούσουμε τι αναφέρει.
8: Το ενεργειακό είναι ένα θέμα το οποίο είναι συνυφασμένο. Εγώ, ξέρετε, εκπροσωπώ τη βιομηχανία, τα μέλη του Συνδέσμου μας είναι βιομηχανία, είναι μεταποίηση. Χωρίς καλή ποιότητα και φθηνή ενέργεια, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της βιομηχανίας. Τώρα γίνονται ακόμα πιο ανήσυχοι και αυτό που λέμε συνεχώς η κυβέρνηση, ότι πρέπει να περθούν κάποια μέτρα. Η ενημέρωση που έχουν είναι ότι δεν θα υποθεί κάτι για τη βιομηχανία. Επειδή μιλάμε για βιομηχανία, να ξέρετε, ας πούμε, ότι και τα αρτοπία, όταν δηλαδή πάνω από το 50% του κόστου το ψωμί είναι η ενέργεια, και τα αρτοπία έχουν πρόβλημα. Σήμερα η βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Αυτό είναι και ο ρόλος του κράτους. Πρέπει να τα αντιμετωπίσει όλα. Δεν μπορεί να την αφήσει εκτεθειμένη, γιατί ουσιαστικά την αφήνει σήμερα εκτεθειμένη τη βιομηχανία. Άρα πρέπει να θωρακιστεί, δεν μπορεί να μείνει απροστάτευτη.
1: Αφήνεται λοιπόν η βιομηχανία εκτεθειμένη. Αυτό υπογραμμίζει η κυρία Λουκία Σαράντι Βαγγέλη. Και βεβαίως, λέγαμε νωρίτερα για τις υπόλοιπες χώρες που κάποιες από αυτές έχουν προχωρήσει σε κάποια μέτρα. Έτσι, έχουν προχωρήσει στο μέτρο του δυνατού. Εμείς εδώ στην Ελλάδα περιμένουμε και αυτή την εβδομάδα να δούμε τι μέλη γενέστε. Αλλά έχει σημασία να ακούσουμε μαζί, Βαγγέλη, και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά, τι μας δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Τσαμπαζάκης, ο οποίος έχει έδρα την Κομωτινή. Για να ακούσουμε τι μας λέει.
4: Και ο Εύρος και η Ροδόπη, που είναι δύο νομοί που είναι όμοιροι με πρώην ανατολικά κράτη, και ο Εύρος με την Τουρκία, που έχει τεράστια διαφορά σε την Βουλγαρία, σήμερα πουλιάται το καύσιμο γύρω στο 1,80. Και σε εμάς πουλάμε 2,20-2,23. Σε εμάς έχουν κλείσει πάρα πολλά πρατήρια, γιατί οι συμπολίτες μας και καλά κάνουν. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Είναι στα 15 χιλιόμετρα από το πρατήριο το δικό μου, τα σύνορα που πάνε και φουλάρουν. Στον Εύρο είναι δίπλα. Φανταστείτε, το 2013, το 2012 ήταν 110 βεζινάδικα στον Μολοδόπη. Και σήμερα ζήτημα να είναι 30. Οι οργανισμοί, οι Δήμοι έχουν κάνει ο προπολογισμό του με πεσινή χρονιά πετρελαίου, με ένα 25, με ένα 30, με ένα 80. Τώρα που έχει ένα 80 το πετρέλαιο, που λέμε ότι θα έχει ένα 80-85, πώς θα ζεσταθούν τα σχολεία που τα πληρώνουν οι Δήμοι?
1: Έβαλε και μία ακόμη παράμετρο ο αντιπρόεδρος για το πώς θα ζεσταθούν τα σχολεία. Δεν μιλάμε για μια περιοχή έτσι υπηρετικής χώρας, δεν μιλάμε για την Αθήνα, μιλάμε για τις βόρειες, τα βόρεια σημεία της Ελλάδος, έτσι, όπου εκεί η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή και βεβαίως τους απασχολεί πάρα πολύ, Βαγγέλη.
2: Δυστυχώς αυτό είναι το άγχος και της κυβέρνησης. Πώς θα μπορέσει να στηρίξει τόσες πολλές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες μιλάμε από βιομηχανίες μέχρι μαθητές. Δηλαδή μιλάμε από βιομηχανίες οι οποίες πασχίζουν για την βιωσιμότητά τους μέχρι μαθητές. Αυτό είναι το άγχος της κυβέρνησης και νομίζω, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι είναι σε συναγερμό. Αλλά ξέρεις, δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες, να δούμε αποτελέσματα. Τα μέτρα είναι πάρα πολύ λίγα μέχρι στιγμής. Δηλαδή σε σχέση με, εάν μείνουν σε αυτό το πετρέλαιο στα 100 δολάρια και το ETF του φυσικού αερίου, το πρωτοδημιακό συμβόλαιο στα 80 ευρώ, μιλάμε για Αρμαγεδόν αυτόν τον χειμώνα, δεν μιλάμε για χειμώνα. Το μόνο που μπορούμε να ποντάρουμε υπό αυτές τις προϋποθέσεις είναι να έχουμε καλό χειμώνα, δηλαδή να έχουμε ήπιο χειμώνα, μην έχουμε βαρύ χειμώνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα και στον καλό συνάδελφο Μάριο Χριστοδούλου να μας αποτυπώσει τώρα τα συμπεράσματα του Eurogroup της περασμένης Παρασκευής, όπου εκεί πραγματικά ετέθησαν τα θέματα της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, των προβλημάτων συνολικά όλης της Ευρώπης, με τα προβλήματα με την άνοδο των τιμών να πλήττει όχι μόνο εμάς την Ελλάδα, αλλά βεβαίως και πολλές ακόμα ισχυρές οικονομίες. Μάριο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είχαμε πει ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Το είπαμε την Παρασκευή,
1: ναι,
9: ότι
1: σωστά.
9: Δεν περιμέναμε πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι,
1: σωστά.
9: Το είχαμε πει. Λοιπόν, και έτσι ακριβώς έγινε. Συζητήθηκε το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Αν μη τι άλλο, ήταν πρώτο στην ατζέντα. Όμως δεν δόθηκε κάποιο πράσινο φως για να μπορέσει να μειωθεί ο ειδικός φόρος. Η ελληνική πλευρά ζητά ευελιξία, ώστε η δημοσιονομική απώλεια από μια προσωρινή μείωση του φόρου να μην προσμετρηθεί ως υπέρβαση τη συμφωνημένη οροφή των δαπανών. Ωστόσο, το μήνυμα έρθει από τον Γιώργο ήταν ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι προσωρινές, στοχευμένες και συμβατές με τους δημοσιονομικούς κανόνες.
1: Ναι.
9: Άρα, με λίγα λόγια, κάθε μια χώρα θα πρέπει να παίρνει μέχρι στιγμής να παίρνει τα δικά της μέτρα και βλέποντας και κάνοντας την πορεία. Ωστόσο, ο κ. Πυρακάκης άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο μια νέα ευρωπαϊκή συζήτηση, εφόσον η ενεργειακή κρίση επιδεινωθεί.
1: Τώρα, Μάριε, θέλω συνδυαστικά να σε ρωτήσω το εξής. Είχαμε μια διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Και ο κόσμος που μας ακούει αναρωτιέται το προφανές. Από τη στιγμή που η ελληνική οικονομία, σε σχέση με τους διεθνείς οίκους και τα λοιπά, σημειώνει μια σημαντική πρόοδο. Έτσι, και με το χρέος και όλα αυτά. Σημειώνει μια σημαντική πρόοδο. Δεν θα μπορούσε έτσι να γίνει μια αναπροσαρμογή των δημοσιονομικών δεδομένων, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος και αυτό το όφελος να δοθεί στους καταναλωτές?
9: Έρη, καταρχήν να πούμε ως προς την αναβάθμιση, είχαμε από τη Scope Ratings,
1: ναι,
9: η οποία αναβάθμισε την επιστολή αξιολόγησης Ελλάδας στο 3B συν, από 3B με σταθερές προοπτικές, ενώ η Moody's αναβάθμισε το Outlook, δηλαδή τις προοπτικές, από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο BA3. Τώρα, όπως θες και εσύ, αναβαθμίσεις σαφώς σημαδοτούν βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής θέσης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Όμως, Σέρι, η Ελλάδα έχει, το έχουμε πει αυτό, έχει δεμένα τα χέρια, γιατί υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας. Υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι οποίες τώρα υπάρχει ο κανόνας των πρωτογενών δαπανών. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις περισσότερες δαπάνες με βάση από αυτές τις συμφωνημένες που προβλέπει το σύμφωνο και είναι συγκεκριμένες για κάθε μία χώρα ξεχωριστά. Να δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει πρωτογενείς δαπάνες. Εμείς έχουμε, η Ελλάδα έχει πρωτογενείς δαπάνες 100 δις. Άρα μπορεί να αυξήσει του χρόνου τις δαπάνες της με 3,5% που είναι ο στόχος, 3,5 δις. Δηλαδή 3,5% επιτρέπεται αύξηση δαπανών κάθε χρόνο, περίπου 3,5 δις, εμείς έχουμε για το 27.
0: Ναι.
9: Μέσα στα 3,5 δις που έχουμε εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Προσλήψεις, επιδοτήσεις, νέες παροχές, εξοπλισμούς, τα πάντα, τα πάντα. Άρα πώς να χωρέσουν όλα αυτά μέσα σε 3,5 δις. Αυτός είναι ο κανόνας. Και έρχεται τώρα η Αθήνα και τι ζητάει. Ζητάει ευελιξία, ώστε να μειώσει τον ειδικό φόρο, αλλά η μείωση αυτή, το δημοσιονομικό αυτό αποτύπωμα, να μην περάσει μέσα στις δαπάνες των 3,5 δις. Να μην υπάρχει, δηλαδή να μην χτυπήσει, ώστε να κινδυνεύσει μετά η Ελλάδα και να βρεθεί, να πούμε, υπόλογη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό
0: Μάλιστα.
9: είναι. Δηλαδή βλέπουμε, υπάρχουν τα θετικά σήματα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον ένα σκαλοπάτι ψηλότερα στην επενδυτική βαθμίδα με βάση τη ΣΚΟΠ. Για το δημόσιο σημαίνει μια καλύτερη αξιολόγηση, δηλαδή σημαίνει ότι οι επενδυτές αντιλαμβάνουν μικρότερο κίνδυνο για τη χώρα μας. Πριν όμως υπάρχουν αυτές οι αλυσίδες, υπάρχουν αυτά τα εμπόδια τα οποία η Ελλάδα δεν μπορεί να τα υπαρβεί, όπως και καμία χώρα δεν μπορεί να τα υπαρβεί.
1: Το θέμα είναι να το αντιληφθούν και οι καταναλωτές όλοι, να το αντιληφθούν στις τσέπες τους έτσι καθημερινά, γιατί πραγματικά η ακρίβεια είναι νούμερο ένα θέμα για τους καταναλωτές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια Χριστοδούλου, για το ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση μπορεί και αύριο να προσαρμόσει τη δημοσιονομική πολιτική της και να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε πριν από λίγο εδώ στα παραπολιτικά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, που μίλησε στη Στέλλα Καντώνα και στο Θανάση Φουσκίδη.
10: Καλά κρασιά, κυρία Καντώνα, είναι η πρώτη μου αντίδραση. Η κυβέρνηση μπορούσε εδώ και χρόνια, μπορεί και τώρα, μπορεί αύριο το πρωί, να προσαρμόσει δημοσιονομικά την πολιτική της όπως θέλει. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσει τον...
11: Μονομερός λέτε.
10: Ξεκάθαρα. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το έχουν κάνει άλλες χώρες μαζί με ρυθμιστικά και λεκτικά μέτρα. Αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ως το κοκτέιλ, τη δέσμη μέτρο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα για την ακρίβεια και τον ενεργειακό κόστος. Η κυβέρνηση τι κάνει, λέει ότι θα πάω στις Βρυξέλλες να ζητήσω να εξαιρεθώ από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι θα μπορούσε να το έχει κάνει. Έβαλε όμως άλλες προτεραιότητες μέσα στους δημοσιονομικούς κανόνες που υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
10: Η Ευρώπη δεν λέει σου απαγορεύω να μειώσει το ΦΠΑ. Η Ευρώπη σου λέει σου απαγορεύω να έχει υπερβολικά ελλείμματα.
1: Τώρα από το Σαν Φρανσίσκο ξεκίνησε το πενθήμερο ταξίδι του ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με επικεφαλής αμερικανικών κολοσσών, τεχνολογίας, AI, ενέργειας. Όλα θα μας τα πει ο Κώστας Παπαγλιμίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, από χτες ήδη βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο ο Πρωθυπουργός. Ξεκινάει το πενθήμερο ταξίδι του στις ΗΠΑ. Από κάθε φορά τέτοια εποχή, μόνο από αυτή τη φορά δεν θα έχει μόνο τη Νέα Υόρκη, όπου φυσικά πηγαίνει για να μιλήσει στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπως λέμε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, αλλά θα πάει και στο Σαν Φρανσίσκο. Να κρίνει, όπως είπαμε, βρίσκεται ήδη στην Καλιφόρνια. Θα έχει αρκετές συναντήσεις σήμερα και αύριο. Συγκεκριμένα με εταιρείες όπως η Sequoia, η Anthropic, είναι η δημιουργός του Claude, η Tesla και άλλες εταιρείες που βρίσκονται στην τεχνή των νέων τεχνολογιών. Η Silicon Valley εξάλλου είναι το μέρος όπου καλλιεργούνται και δημιουργούνται αυτές τις νέες τεχνολογίες και ακμάζουν αυτές τις εταιρείες. Θέλει να πάρει η χώρα μας παραδείγματα πολιτικής, παραδείγματα ανάπτυξης τεχνολογιών εθνής, παραδείγματα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει ένα κλειστό δείπνο με Έλληνες επιχειρηματίες, επενδυτές και σχετικούς με AI που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Περιλαμβάνει σήμερα επίσκεψη στην έδρα της Nvidia και της Tesla. Εκδήλωσε Endeavor Greece για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης το απόγευμα. Πάντα μιλάμε απόγευμα ώρα Σαν Φρανσίσκο, δηλαδή είναι 4:30 το πρωί τη αυριανή ημέρα με ώρα Ελλάδας. Αύριο συνάντηση με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο. Ομιλία σε εκδήλωση του Ιδρύματος Κούπερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Να θυμίσουμε ότι ορίζεται παρόντο το Πανεπιστήμιο, το οποίο ο ίδιος αποφοιτήσει με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μέσα δεκαετία του 90. Και στη συνέχεια το πρόγραμμα έχει Νέα Υόρκη, αλλά αυτά νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να πούμε περισσότερα για το Dreamer, η παραμονή του στην Νέα Υόρκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Στη Νέα Υόρκη όμως βρίσκεται και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου και αυτός να συμμετάσχει στην εβδομάδα υψηλού επίπεδου, στην συνέλευση του ΟΗΕ. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
11: Καλό μεσημέρι, έρχεται σε εσένα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Πράγματι, ο Υπουργός βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, σήμερα θα συμμετάσχει και σε μια άτυπη συνάντηση της λεγόμενης εβδομάδας φίλων των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς η Ελλάδα θέλει να διαδραματίσει ρόλο στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης θα συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχει και κάποιες διμερείς συναντήσεις, πρώτα απ' όλα με τον νέο πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Ράμαν, αλλά και με τον υπουργό της Αλγερίας, τον κύριο Ατάφ. Πρέπει να σου πω ότι στο πλαίσιο της παραμονής του στην Νέα Υόρκη έδωσε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Εθνικό Κύριο, όπου προφανώς ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά και για την ένταση των τελευταίων εβδομάδων. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν συζητά ζητήματα όπως η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ας πούμε, το επιτάσσεως θέτουν οι Τούρκοι, ότι δεν συζητά για γκρίζες ζώνες, ότι η μόνη διαφορά μας με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και παρόλα αυτά προσέθεσε ότι πιστεύει στον διάλογο με την Τουρκία, πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστεί και δεν αλλάζει γνώμη επ' αυτού. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την σταθερότητα χωρίς όμως να κάνει κάποια έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατά την παραμονή του στην Νέα Υόρκη, δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, τον κύριο Φιντάν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα, έντονη η κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τη Μαρία Καριστιανού για την κβαντική ιατρική, για το τι έχει συμβεί. Θα μας ενημέρωσει τώρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλε και φίλοι παραπολιτικών. Πριν από λίγο, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι την επόμενη εβδομάδα αυτή η εφαρμογή, την οποία είχε ανακοινώσει προημερών για τον έλεγχο των ιατρίων που λειτουργούν ως κβαντικά ή ολιστικά ή τέλος πάντων με μία εγκεκριμένες θεραπείες και με μία εγκεκριμένα σκευάσματα, την επόμενη λοιπόν αυτή η εβδομάδα θα επεκταθεί και στη Θεσσαλονίκη. Και ρωτήσει για το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού στην Καλαμαριά, είπε ότι δεν θα εξαιρεθεί κανένας, ούτως ή άλλως αυτές είναι οι ηλεκτρονικές οι παρακολουθήσεις και τα μηχανήματα χτυπάνε αυτομάτως σε περίπτωση που έχουν ακολουθηθεί με εγκεκριμένες θεραπείες. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ακόμα ότι η κοινωνία πίστεψε πριν από ένα χρόνο, και γι' αυτό συγκεντρώθηκαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, σε έναν άνθρωπο ο οποίος, σαν την κυρία Καριστιανού, ο οποίος μιλάει για κβαντική παιδιατρική. Από την πλευρά της κυρία Καριστιανού ανέφερε ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός, ότι παλαιότερα πουλούσε νάνο γυλαίκα που έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Να πω στην ουσία, Έρη, ότι η κυρία Καριστιανού στην ιστοσελίδα της, γιατί είναι παιδίατρος στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς, αναφέρεται συνεχώς και στην κβαντική ιατρική, χρόνια τώρα, όχι τώρα.
1: Και στη χθεσινή τη συνέντευξη υπεραμείνθηκε της κβαντικής ιατρικής.
13: Υπεραμείνθηκε αυτής της κβαντικής ιατρικής, η οποία φυσικά δεν υπάρχει, αλλά και της ολιστικής παιδιατρικής. Εμφανίζεται ως ολιστική παιδίατρος, αυτή είναι η ειδικότητά της.
1: Ναι.
13: Ως ολιστική παιδίατρος, ειδικότητα η οποία δεν αναγνωρίζεται. Ολιστική παιδιατρική δεν υπάρχει, βέβαια υπάρχει κλασική ιατρική μόνο. Η παιδιατρική τουλάχιστον, αυτό μας είπαν πριν από λίγο οι επιστήμονες με τους οποίους επικοινώνησα. Αναφέρει μάλιστα η κυρία Καριστιανού ότι η μεγάλη επιθυμία της είναι να θεραπεύει χωρίς φάρμακα, ακολουθεί τη μεταβολομική, τη γνωστική ομοιοπαθητική και την κβαντική ιατρική, όπως ακολουθεί και το βιοσυντονισμό με ειδικότητες ενέργειες, τέλος πάντων παρά ειδικότητες ή πώς, δεν ξέρω πώς να τους πω άλλο, οι οποίες είχαν κάνει πολύ μεγάλο κακό την περίοδο του κορονοϊού, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τους ακολουθούσαν, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να καταλήξουν, γιατί δεν είχαν κάνει εμβόλια, για τα οποία βέβαια και η κυρία Καριστιανού αντίθεται και το αναφέρει μέσα αυτό στην ιστοσελίδα της ΣΕΡΙ.
1: Ναι, Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Μαρία Καριστιανού. Μίλησαν και οι δύο στο Open.
14: Τώρα θα βάλω το MedWatch αυτή την εβδομάδα και στη Θεσσαλονίκη. Η Καριστιανού είχε άδεια στη Θεσσαλονίκη, δεν είχε άδεια στην Αθήνα. Μόλι το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει, θα χτυπήσουν στην πλατφόρμα. Κυρία Καριστιανού διαφημίζει κυβαντική ιατρική που δεν υπάρχει.
15: Ναι, δεν υπάρχει.
14: Γιατί χθες ήρθε εδώ και μας είπε.
15: Ότι είναι επιστήμη,
14: ότι είναι επιστήμη, ναι. Και τη μαγνητική τομογράφη και η κυβαντική φυσική. Βεβαίως και υπάρχει κυβαντική φυσική και κυβάντιου υπάρχουν, και μαγνητική τομογράφη υπάρχουν. Άλλο αυτό, άλλο η κυβαντική ιατρική. Κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα. Γβαντική Αττική δεν υπάρχει. Επίσης είδα το άσο σάτι, κάτι το κοιτάξω χθες, διαφημίθηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων, δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί, θα ελεγχθεί και αυτή όπως και όλοι άλλοι. Όπως και όλοι άλλοι το τονίζω, έτσι.
15: Θα κάνουν τα έλεγχο.
14: Όχι εγώ, η Αττική ξύλινο το κάνουν. Ναι. Το MedWatch τα βρίσκει και στέλνει αυτομάτως στους ιατρικούς συλλόγους το mail που λέει αυτή διαφημίζουν πράγματα που δεν προβλέπει η ιατρική δεοντολογία και ελέγχονται όλοι. Όποιος και να είναι, εγώ να βγω πριν ελεγχθώ.
16: Θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. Και έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη.
17: Αναγνωρίζω βέβαια ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο Υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων. Ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και ένα νογιλέκα, τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Και τώρα που το συζήτησα αυτό, ήρθε στην κουβέντα, θα πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί αν το πίστευε, γιατί δεν έχει κάνει κάτι να μπουν στον ΕΟΠΗ, να πάρετε κι εσείς κι εγώ ένα γυλαίκο να λύσουμε τα προβλήματά μας. Εκτός αν δεν το πίστευε και κορόιδε δε τον κόσμο για να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο δεν είχε τις πιστοποιήσεις ότι κάνει αυτά που κάνει.
1: Πριν από λίγο για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε στο Open και ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση για τεκμηρίωτες θεραπευτικές πρακτικές. Ο κάθε τσαρλατάνος λέει κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει αυτό, είπε χαρακτηριστικά. Να τον ακούσουμε.
18: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά, σε αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπαντολές. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δημήτρη Γιαννακόπουλε, για να αλλάξουμε θέμα, πριν από λίγη ώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης μίλησε για την πολιτική συνέχεια τη δική του, για το κόμμα που, με το οποίο πιθανότατα, και λέω πιθανότατα διότι δεν άνοιξε τα χαρτιά του πλήρως για τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις. Επιβεβαίωσε όμως ότι το κόμμα αυτό, τις πληροφορίες που είχαμε εδώ στα παραπολιτικά 90,1, ότι το κόμμα λέγεται Συμμαχία Ελλήνων.
13: Ακριβώς, έτσι είναι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, και τώρα προ δύο λεπτών την ώρα που ήμασταν για το προηγούμενο θέμα,
1: ναι. Με
13: την δικηγόρο του, η οποία είναι εδώ στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίνου και μου λέει ότι θα έχουν εξελίξει και την επόμενη εβδομάδα, θα έρθουν εκεί, θα μεταγραφούν σε αυτό το κόμμα 5 με 6 βουλευτές και από τη Μίκη και από τον κύριο Βελόπουλο και από τους Σπαρτιάτες, ότι έχει ακόμα πολλά πράγματα να πει ο κύριος Κασιδιάρης και επιμένει ο κ. Κασιδιάρης ότι μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Βέβαια, διαβάσαμε όλοι τα παραπολιτικά τη νομική άποψη ότι από τη στιγμή που υπάρχει υποκριτώμενη ηγεσία σε οποιοδήποτε κόμμα, αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν θα ανακηρυχθεί καν από τον Άριο Πάγο. Ο ίδιος επιμένει και αξίζει να πούμε έρη ότι έχει αλλάξει και τη γραμμή του. Γιατί ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Κασιδιάρης έλεγε ότι θα κάνει συνέντευξη τύπου και θα παρουσιάσει το κόμμα του, και βεβαίως συνέντευξη που εννοούσε ότι θα δεχτεί και ερωτήσεις, τελικά επέλεξε αυτή την ανακοίνωση να την κάνει και κομψή-κομψά, δηλαδή χωρίς να πει πολλά πράγματα παρά μόνο ότι πρόκειται για τη Συμμαχία των Ελλήνων,
1: ναι.
13: Αλλά και να την κάνει διαδικτυακά, χωρίς να ρωτήσει, χωρίς να μπει στη βάση των ερωτήσεων.
1: Φυσικά. Και είπε ότι το τι θα κάνει, ποιο θα είναι το πολιτικό του μέλλον, θα το μάθουμε όλοι όταν θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες.
13: Όταν θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες, και μην ξεχνάμε ότι και κόμμα, καθώς δεν συνεχίζει, Συμμαχία των Ελλήνων τώρα να λέγεται αυτό το κόμμα,
1: ναι.
13: Μπορεί να κάνει περιοδίες, μπορεί να κάνει εκδηλώσεις, μπορεί να γυρίζει όλη την Ελλάδα, μπορεί οτιδήποτε θελήσει να έχει πολιτικές θέσεις κτλ. Όμως, μόλις εγκυριχθούν εκλογές, ο Άριος Πάγος και μόνο αυτός θα κρίνει αν μπορεί αυτό το πράγμα που λέγεται Συμμαχία των Ελλήνων να γίνει κόμμα ή να αποβληθεί τελείως, δηλαδή να μην ανακηρυχθεί καν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε νωρίτερα ο Ηλίας Κασιδιάρης.
19: Η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμες απειλές και εθνικούς κινδύνους. Είναι απαραίτητη η ισχυρή παρουσία στην πολιτική ζωή ενός γνήσιου εθνικού κόμματος. Το κόμμα αυτό υπάρχει και είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025 και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στο Κοινοβούλιο. Εις ό,τι αφορά την δική μου υποψηφιότητα, και επειδή ακούγονται ήδη πολλά σενάρια στα μέσα ενημέρωσης, έχω να δηλώσω το εξής. το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια ή αν θα επιλέξω μία άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου.
1: Αίσθηση βέβαια έχει κάνει και η δήλωση του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη. Είπε ότι έκανε όλη του τη φυλακή. Το Σύνταγμα πρέπει να εφαρμόζεται για όλους. Να τον ακούσουμε.
15: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντις Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα σε μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Εκεί στην Ιγουμενίτσα, μια νέα γυναικοκτονία με θύμα μια νέα γυναίκα. Ο πρώην σύντροφός της τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και μάλιστα στη συνέχεια έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς. Το τι ακριβώς συνέβη και αποκαλύφθηκε όλο αυτό το φρικτό έγκλημα θα μας το πει τώρα η Άννα Εμεή από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μια 25χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα, αφού προηγουμένως επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές, στείνοντας ένα σενάριο επίθεσης από αγνώστους. Να πούμε πως η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ιγουμενίτσας το βράδυ της Κυριακής. Ένας διερχόμενος πολίτης την εντόπισε εμόφυρτη και ειδοποίησε την αστυνομία. Όταν έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Θύμα και θήτης ήταν ζευγάρι, είχαν όμως χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα. Το βράδυ της Κυριακής συναντήθηκαν και σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο 27χρονος, ακολούθησε έντονος καυγάς για οικονομικές διαφορές. Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι 25χρονος του χρωστούσε 2.000 ευρώ. Πρόκειται φυσικά για τη δική του εκδοχή. Ναι. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης. Η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα στον θώρακα και στη ράχη, δύο βαθιά τραύματα στον τράχυλο και ακόμη ένα τραύμα στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο, από μαχαίρι συγκεκριμένα. Και όπως είπαμε, αμέσως μετά από τη δολοφονία, ο δράστης ξεκίνησε μια προσπάθεια σκηνοθεσίας ληστείας. Δηλαδή, εγκατέλειψε το σημείο, πέταξε το μαχαίρι και αυτοτραυματίστηκε στον θώρακα. Στο μεταξύ, ο διερχόμενος πολίτης βέβαια είχε ήδη βρει την 25χρονη και είχε ενημερώσει την αστυνομία. Και 5 λεπτά αργότερα, στις 10 παρατέταρτο, τηλεφώνησε στις αρχές και ο ίδιος 27χρονος. Βέβαια, δεν είπε τι πραγματικά είχε συμβεί. Υποστήριξε ότι εκείνος και η πρώην σύντροφός του δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους και ότι ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν εκείνη.
1: Ναι.
20: Να πούμε ότι ο ίδιος.
1: Ο άνθρωπος αυτός τώρα είχε έρθει από την Αθήνα.
20: Ακριβώς. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε. Να πούμε ότι 25χρονη ήταν και εκείνη από την Αθήνα και εργαζόταν στην Ιγουμενίτσα σε ιχθυοκαλλιέργειες και ο πρώην σύντροφός, ο 27χρονος, ζούσε στην Αθήνα και προφανώς ταξίδεψε εκεί για να την συναντήσει. Να πούμε ότι νοσηλεύεται φρουρούμενο στο νοσοκομείο Φιλιατών καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα στον θώρακα. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο καθώς και για παραβάση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Είναι μία ακόμα, έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία.
1: Είναι και τραγικό και μάλιστα σε
20: και
1: μία.
20: Μιλάμε για δύο νέα παιδιά.
1: Σε μία πολύ φιλήσυχη περιοχή, σε μία πολύ μικρή πόλη της Θεσπρωτείας, την πρωτεύουσα του νομού της Θεσπρωτείας, που ποτέ δεν έχει απασχολήσει το αστυνομικό δελτίο τέτοιο και μάλιστα στιγερό έγκλημα, από ένα κορίτσι που προφανώς εργαζόταν εκεί σε ζώνα.
20: Εργαζόταν σε ιχθυοκαλλιέργειες σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και να τονίσουμε και μία φράση που χρησιμοποίησε ο δράστης και την έχουμε ξανακούσει. Ότι θόλωσε και τη σκότωσε. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές σε γυναικοκτονίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πεις λίγο και το τι ακριβώς συνέβη αυτή την άλλη τραγική ιστορία που είχαμε ένα θάνατο ενός ανθρώπου μετά από ξυλοδαρμό διότι είχαν μια διαφωνία για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη.
20: Έτσι, ένας καυγάς για μια ξαπλώστρα κατέληξε στον θάνατο ενός 82χρονου και σε δύο συλλήψεις.
1: Ναι.
20: Τώρα, να πούμε ότι στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 76χρονος που ενεπλάκη στον καυγά το πρωί της Κυριακής, ενώ σε σύλληψη μετατράπηκε και η προσαγωγή της 29χρονης γυναίκας με αναπηρία που τον συνόδευε στην παραλία. Και σήμερα, μάλιστα, και οι δύο αναμένονται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Το πρωί λοιπόν της Κυριακής, στην ακτή Βουλιαγμένης, όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία για τις ξαπλώστρες. Ο 82χρονος βρισκόταν στην παραλία μαζί με τη σύζυγό του, όταν δημιουργήθηκε ένταση με τον 76χρονο και την 29χρονη που τον συνόδευε. Η λογομαχία πολύ γρήγορα ξέφυγε. Οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 82χρονος κατέρευσε. Μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Ασκληπείο Βούλας, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, και λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την πρώτη στιγμή συνελήφθη ο 76χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Και η νεότερη εξέλιξη είναι ότι συνελήφθη τελικά και η 29χρονη, η οποία αρχικά είχε προσαχθεί. Κατηγορείται για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Βέβαια, ο 76χρονος αρνείται ότι ήταν εκείνος που ξεκίνησε την επίθεση και παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή για το πώς άρχισε ο καυγάς. Λέει ότι ο 82χρονος ήταν αυτός που τραυμάτισε πρώτα την 29χρονη σύνοδό του. Οπότε το θέμα είναι ότι για μια ξαπλώστρα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και
1: χωρίς... Και όπως μας έλεγε εδώ στα παραπολιτικά ο δήμαρχος της περιοχής, μιλάμε τώρα για μια τεράστια απόσταση, μια τεράστια έκταση, Σεπτέμβρη μήνα.
20: Ακριβώς, είναι και Σεπτέμβρη.
1: Σχεδόν άδειες ήταν όλες οι ξαπλώστες. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε τη δήλωση στο Μέγκα. Ο 76χρονος, ο άνδρας που πιάστηκε από την αστυνομία ως υπεύθυνος για το θάνατο του 82χρονου, τι είπε, καθώς και τι απάντησε επίσης στο Μέγκα η σύζυγος του θύματος.
3: Το πώς έγινε, κακιά στιγμή, κακιά ώρα που λέτε. Είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστες άλλες και μετά επάνω, χωρίς να είναι δύο άτομα, αυτός και η γυναίκα. Και πήγα να πάρω το ξαπλώστες, εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα, και τη λέω αυτός κάτω μωρί και σηκώνεται και στη γνώση κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και τη ρίχνει μια κουνιά. Βρε άνω δεν χτυπάζει και δέκιο σου λέω. Και γυρίζει το πίσω μέρος πρώτον τόγια, κουπανάει και κάπως κάτω από την ξαπλώστα, κουπανάει και εμένα μια στο σαγόνι και σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Που έπεσα κάτω, ζαλίστηκα, σηκώθηκα μετά που σηκώθηκα δεν θυμόμαι να τίποτα. Ο κόσμος μαζεύτηκε κάρα και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι αμαία. Δεν τρόμαξε αφού έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους, αυτό δεν ξέρω.
21: Ξαφνικά ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάζα ήταν άδεια ήθελε σώνει και καλά δεν να πάρει τις ξαπλώστες τις δικές μας. Ο κύριος ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά. Μέχρι να πάει στο Ασκληπείο του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς 11 παρατέταρτο ο σύζυγός μου απεφύρωσε. Πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία. Σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.
1: Επιστρέφουμε στις πολιτικές εξελίξεις και πηγαίνουμε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα που στείνει έναν ολόκληρο προεκλογικό μηχανισμό σε ολόκληρη τη χώρα με πάρα πολλά στελέχη. Το ρεπορτάζ έχει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
22: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρικ. Ο Αλέξης, μετά τις δημοσκοπήσεις πρέπει να πούμε ότι τα στελέχη της Αμαλίας έβγαλαν τα συμπεράσματά τους. Εδώ και αρκετό καιρό θεωρούσαν ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία στο οργανωτικό θέμα, δηλαδή να υπάρξουν οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν σήμερα ανακοινώθηκαν 569 στελέχη τα οποία έχουν αναλάβει την υποχρέωση να δημιουργήσουν οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και θα είναι αυτοί οι οποίοι θα επιμεληθούν και τις περιοδίες τις οποίες θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σε όλη την Ελλάδα. Από τις δημοσκοπήσεις τα στελέχη της Ελλάδας έβγαλαν το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα θέμα στον οργανωτικό τομέα και γι' αυτό προχωρούν σε αυτή την αναδιοργάνωση, μάλλον στην οργάνωση θα λέγαμε καλύτερα του κόμματος, αλλά υπάρχει και ένα επικοινωνιακό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το πώς επικοινωνούν τα στελέχη της Ελλάδας όλες τις θέσεις. Έτσι λοιπόν μέσα στην εβδομάδα τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και η ενίσχυση του επικοινωνιακού επιτελείου, όχι μόνο δηλαδή του γραφείου τύπου αλλά και των ανθρώπων που θα επικοινωνούν την γραμμή του κόμματος προκειμένου να εκλείψουν οι όποιες αριθμίες έχουν επισημανθεί αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το στρατόπεδο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Επιστρέφουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, εκεί που είχαμε μία υπόθεση με έναν ξυλοδαρμό ενός ανήλικου παιδιού στα Βρυλίσια. Πάλι με τη βία των ανηλίκων να χτυπάει κόκκινο και να έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Όμως το συγκεκριμένο περιστατικό το βράδυ της Παρασκευής κρίνεται ιδιαίτερο σοβαρό, διότι το 14χρονο παιδί που δέχθηκε τον ξυλοδαρμό είναι σε δύσκολη κατάσταση. Η Άννα Εμέη είναι και πάλι μαζί μας.
20: Ναι, Έρη, εκτός από τις γυναικοκτονίες φαίνεται ότι...
1: Όμως το συγκεκριμένο περιστατικό το βράδυ της Παρασκευής κρίνεται ιδιαίτερο σοβαρό, διότι το 14χρονο παιδί που δέχθηκε τον ξυλοδαρμό είναι σε δύσκολη κατάσταση. Η Άννα Εμέη είναι και πάλι μαζί μας.
20: Ναι, Έρη, εκτός από τις γυναικοκτονίες φαίνεται ότι δεν έχουν τέλος και τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής κοντά σε σχολείο των Βρυλισσίων, όταν ο 14χρονος θήτης φέρεται να είδε τον συνομήλικό του μαζί με μία φίλη του. Τότε ο θήτης λοιπόν χτύπησε άγρια και τραυμάτισε τον συνομήλικό του με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά και να υποστεί ρήξη νεφρού. Το Σάββατο το πρωί ο πατέρας του θύματος έκανε μήνυση με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 14χρονος θήτης αλλά και η μητέρα του. Η μητέρα του έχει αφαιθεί ελεύθερη, ο 14χρονος κρατείται. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και ακόμα κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστη αυτή η
20: θυσία. Ένας καυγάς μεταξύ δύο ανηλίκων μπορεί να καταλήξει σε...
1: Πολύ δύσκολη λοιπόν η κατάσταση και αυτή του παιδιού. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος εκεί στα Βρυλίσια.
5: Να έβρισε τη μητέρα του αλουνού. Νομίζω κάπως έτσι κλιμακώθηκε η κατάσταση. Του βαρούσε κλωτσιές εκεί που είναι το νεφρό και στην αρχή μια μπουνιά στο μάτι.
6: Ένα κοριτσάκι εδώ λίγο πιο δίπλα έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε, λέει, για το φίλο της, διότι εμπλέκτηκε σε φασαρία, χτύπησε.
5: Συμμαθητές είναι. Τα παιδιά μεταξύ τους είχαν εδώ και λίγο καιρό κάποιες αντιπαραθέσεις. Το παιδί αυτό που τώρα είναι στο νοσοκομείο, την κατάσταση αυτή, είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα.
7: Για σήμα τους λόγους. Η κατάσταση είναι τραγική.
6: Συνήθως φαινόμενο να μαζεύονται πάρα πολλά παιδιά τώρα τελευταία. Και κάνουν και αρκετή φασαρία. Όταν μαζεύονται τόσα πιτσιρίκια ανεξέλεγκτα σε ένα σημείο, κάποια παρεξήγηση θα γίνει. Κάποια στιγμή δυστυχώς θα γινόταν.
1: Τώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον υπνοθεραπευτή. Στον υπνοθεραπευτή που σήμερα πέρασε την πόρτα του ανακριτή για να καταθέσει για την υπόθεση του Γιώργου, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για να καταθέσει και το τι επαφές είχε με τον άδικο χαμένο τραγουδιστή, αλλά και το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την κρίσιμη ώρα, τη στιγμή δηλαδή, όπου δέχθηκε μία φωτογραφία από τη γιατρό, την προφυλακισμένη γιατρό. Εκεί λοιπόν πρόκειται, πέρασε σήμερα την κατόφλη του ανακριτή, θα περιγράψει τι ακριβώς γνωρίζει ο ίδιος για την υπόθεση και αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, αλλά την ίδια ώρα πληθαίνουν και οι καταγγελίες για το ιατρείο της Καρνεάδου με ανθρώπους να αμαρτυρούν ότι πολλές φορές όχι μόνο είχαν καταλάβει ότι εκεί γινόταν κάτι παράνομο, το είχαν καταγγείλει και δεν είχαν λάβει και απάντηση. Να ακούσουμε μια καταγγελία ενός πολίτη.
23: Η γυναίκα μου είχε στούτη, η οποία ήταν έντροπη, ξεκινήσει να κάνει καν τις εξετάσεις που της είχε γράψει, την είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, με τα ασκευάσματα, με χίλια... ήταν μια σακούλα πράγματα. Με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, μια μισή ώρα έπρεπε να ήμουν ακίνητος, το οποίο το υπέστημα αυτό, γιατί είχα σκοπό να δω πού το πηγαίνουν. Σε ένα δεύτερο μηχάνημα, σε μια άλλη αίθουσα, εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό και μου πήρε αίμα και μου δείχνει το αίμα μου. Και μου λέει, αυτό το αίμα μου λέει, το βλέπετε, είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβιο. Με πήραν οι ίδιοι μετά από δύο ή τρεις μέρες.
1: Και
23: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο. Ζω, η κυρία δηλώνει ολιστική ιατρός. Πείτε μου ποια ειδικότητα είναι αυτή. Δεν πήρα ποτέ απάντηση.
1: Μια περιπέτεια με την υγεία του έχει ο Σταμάτης Πανουδάκης. Αναβλήθηκε και η συναυλία που είχε στο Μεσολόγγι. Το τι ακριβώς έχει συμβεί στον αγαπημένο μας μουσικοσυνθέτη θα μας τα πει τώρα ο Βασίλης Κρυμπάς, ο μουσικός επιμελητής του σταθμού και βεβαίως παραγωγός εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ένα ελαφρύ εγκεφαλικό αποκάλυψε ότι υπέστη ο Σταμάτης Πανουδάκης μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Όπως εξήγησε άφησε ο γνωστός συνθέτης. Το εγκεφαλικό του άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι, με τον ίδιο να αναφέρει ότι περνά μια μικρή περιπέτεια με την υγεία του και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επιπλέον εξετάσεις ώστε να την ξεπεράσει πλήρως. Για το λόγο αυτό, ο Σταμάτης Πανουδάκης ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η συναυλία που επρόκειτο να πραγματοποιήσει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι. Μετά το εγκεφαλικό, οι γιατροί του συνέστησαν ξεκούραση για τουλάχιστον 2 μήνες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτή την περίοδο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 200η επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου. Ο γνωστός δημιουργός ζήτησε συγγνώμη από όλους όσους περίμεναν να τον δουν στη σκηνή και, εμφανώς συγκινημένος, υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει μόλις η υγεία του το επιτρέψει. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι πολλοί άνθρωποι ήθελαν να έρθουν στο Μεσολόγγι από αγάπη, είπε ο Σταμάτης Πανουδάκης σχετικά με την ακύρωση της συναυλίας του για λόγους υγείας. Εμείς να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση στο συνθέτη και γρήγορα να τον δούμε ξανά επί σκηνής.
1: Όλα θα πάνε καλά. Τον αγαπάμε πολύ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε.
0: Είναι ένα μικρό κεφαλικό, εν πάση περιπτώσει, που μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Κάποια στιγμή ο οργανισμός αντέδρασε. Να είναι καλά και ο οργανισμός. Δεν δίνω σημασία σε αρρώστιες, έχω περάσει πολλά. Πιστεύω πάντα ότι είναι η επίσκεψη του Θεού. Για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι τώρα ο λόγος είναι, νομίζω. Δεν κάνω τον Άγιο και τον άνθρωπο που έχει καλή διάκριση. Είναι ότι σταμάτη, κάτσε τα αυγά σου, άστα όλα σε μένα και γράψε μας μουσική. Γι' αυτό σε έφερα εδώ. Αυτό και θα κάνω.
1: Αμέσως ειδήσεις διεθνούς ενδιαφέροντος. Σπύρος Σερμπέτης και πάλι εδώ στο στούντιο στα παραπολιτικά. Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη.
2: Ακριβώς, έχουμε αυτή την ανακοίνωση για τη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία γίνεται στην Νέα Υόρκη. Από εκεί και πέρα έχουμε και πολλές ενδιαφέρουσες εξελίξεις γενικότερα στο ρωσο-ουκρανικό. Πριν από λίγο είχαμε και τα αποτελέσματα για τις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Όπως λίγο πολύ αναμενόταν, το κυβερνών κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ενωμένη Ρωσία, λαμβάνει ένα πολύ ψηλό ποσοστό, άνω του 57%. Εξασφαλίζει 355 έδρες σε σύνολο 450 στη Δούμα, γεγονός που σημαίνει ότι και πάλι έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Να πούμε ότι ήταν οι πρώτες εκλογές από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ βέβαια να πούμε ότι είχαμε αποκλεισμό από την εκλογική διαδικασία του κυρίως αντιπολιτευτικού κόμματος, του Γιάμπλοκο. Λίγο πολύ όλα τα κόμματα τα οποία συμμετείχαν έρη συμφωνούσαν στο βασικό ότι πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος έναντι της Ουκρανίας. Βέβαια αυτός ο πόλεμος, βέβαια αυτή η εκλογική αναμέτρηση επισκιάστηκε και από τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία σε βάρος της Μόσχας, ενδεχομένως η σφοδρότερη από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Χιλιάδες, περί τα 1600 ήταν τα drones τα οποία αναφέρουν οι Ρώσοι ότι καταρρίφθηκαν, ενώ για πρώτη φορά είχαμε επίσημα επίθεση από την Ουκρανία με δικιά της πυραυλική τεχνολογία, με δικό της βαλιστικό πύραυλο. Μιλάμε για τον πύραυλο Pelican, ο οποίος δεν είναι διπυρωτικός, είναι για πιο μικρές αποστάσεις, ωστόσο έχει τη σημασία του και πρέπει να καταγραφεί ότι για πρώτη φορά φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο μέτωπο έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
4: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
25: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
26: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα, το νερό.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops, Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
26: Ακού Κόσμος 938. Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
11: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο ειδικό κίνητρο των 5.000 ευρώ για την εγκατάσταση και παραμονή στο Καστελόριζο γίνεται έντονη αναφορά τις τελευταίες ημέρες με τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι πρόκειται για μέτρο στήριξης όσων επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε έναν ακριτικό τόπο με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη και προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, με προϋπόθεση τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής στο νησί. Για τους υφιστάμενους μόνιμους κατοίκους, η καταβολή προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027, ενώ για τους νέους κατοίκους από το 2028. Παράλληλα, προβλέπεται ξεχωριστό ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τα σώματα ασφαλείας και τις ενόπλες δυνάμεις που υπηρετούν στο ακριτικό Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο θα βρεθεί από την Παρασκευή 25 έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο τριήμερης περιοδίας στο Ακριτικό νησί. Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ προβλέπονται επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς και κατοίκους. Κατά την παραμονή του στο Καστελόριζο αναμένεται επίσης να επισκεφθεί το στρατιωτικό φυλάκιο και να επιθεωρήσει το λιμάνι του νησιού. Στην αναβάθμιση των μετακινήσεων στη Ρόδο και στη δημιουργία σύγχρονου τερματικού σταθμού του ΚΤΕΛ επικεντρώθηκαν οι συναντήσεις στελεχών του ΚΤΕΛ Ρόδου με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης τόνισε ότι στόχος είναι να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τη δημιουργία της νέας υποδομής, η οποία θα βελτιώσει τη λειτουργικότητα των μετακινήσεων και την καθημερινότητα κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Την έντονη ενοχλησή του για την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων δίπλα και μέσα στους κάδους εξέφρασε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Με τον Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας Δημήτρη Καρατζιάνα επισημαίνει στο Κόσμος πως ο Δήμος εξετάζει τρόπους για τον εντοπισμό όσων προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Καρατζιάς ανέφερε ότι μέσω της εισαγγελίας αναμένεται να ελεγχθεί υλικό από κοντινή κάμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος εναπόθεσε τα ογκώδη αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή Αφάντου. Ο Αντιδήμαρχος απίστηνε για ακόμη μια φορά έκκληση προς τους πολίτες να επικοινωνούν με την καθαριότητας όταν διαθέτουν μεγάλα αντικείμενα προς απομάκρυνση. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, βρίσκεται υπό προετοιμασία πρωτοβουλία που αφορά την περιοχή του Καρακόνερου. Στόχος είναι να επαναξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η αποκομιδή απορριμμάτων στην περιοχή. Στη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μάρδας μιλώντας στο Κόσμος. Ο κύριος Μάρδας υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα εντάσσεται κατά την άποψή του σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής και ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Παράλληλα, επανέφερε προτάσεις του που, όπως ανέφερε και διατυπώσει και στο παρελθόν, σχετικά με την αμυντική οργάνωση της χώρας. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας μιας ισχυρότερης αμυντικής διάταξης. Η πορεία των έργων στο Παραδείσι, αναπλάσεις του Ροδινιού και ζητήματα της ΔΕΙΑΡ βρέθηκαν στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου. Για το Παραδείσι προχωρούν οι διαδικασίες για την πράξη εφαρμογής με 100.000 ευρώ να έχουν προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του 2027, ενώ εξελίσσεται και η μελέτη για τα πεζοδρόμια και τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Για το Ροδίνι προβλέπεται ποσό άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2027 και την ανάπλαση του πάρκου. Στη συζήτηση για τη ΔΕΙΑΡ τέθηκε το έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, με τη διοίκηση να διευκρινίζει ότι τελική χρηματοδότησή του δεν θα γίνει από ίδιους πόρους της επιχείρησης. Τις βασικές αλλαγές που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για την Αλία παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ψηφιοποίηση των διαδικασιών ενιαίου σύστημα ελέγχου της αλλιευτικής δραστηριότητας, αυστηρότερες κυρώσεις και ενίσχυση του ρόλου των ελεγκτικών αρχών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Βιτζότρατα, η οποία καταργείται, καθώς και στην οικονομική ενίσχυση ύψους 25.000 ευρώ για τους αλλήλους που θα υποχρεωθούν να αποσύρουν το συγκεκριμένο εργαλείο. Η οικονομική ενίσχυση ύψους 5.000 ευρώ εξασφάλισε το επιμελητήριο Δωδεκανήσου για τη στήριξη φορέων και συλλογών της Λέρου. Η ενίσχυση προέκυψε έπειτα από σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Απόστολου Ασπράκη. Εκτεταμένες φθορές προκάλεσαν ανήλικοι στο 17ο νηπιαγωγείο Ρόδου στην περιοχή της Ανάληψης, προκαλώντας ζημιές σε παιχνίδια της αυλής, εξωτερικές μονάδες θέρμανσης, κάγκελα και τείχους του σχολείου. Το προσωπικό του νηπιαγωγείου απευθύνει έκκληση στην τοπική κοινωνία και την αστυνομία για την προστασία των σχολικών χωρών. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειδητική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Βασίλισσα Σκουρή στα μικρόφωνα, χωρίς τον Σωτήρη Ξανάκη την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ένα διάστημα της πρώτης ώρας της εκπομπής εκτάκτως. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, αλλά εκλεκτή παρέα στο στούντιο. Ο κύριος Αλέξανδρος Κλώσσας. Τον κρατήσαμε να μας δώσει τα φώτα του, το ρεπορτάζ.
1: Τα φώτα του τώρα. Μίλες πρώτα απ' όλα φώτα του, γιατί χρεώνεται πολύ. Στην εποχή που ζούμε. Ήταν και ο Νικολόπουλος που είναι τραγούδα για το «Μας έκαψαν τα καύσιμα».
0: Ναι.
1: Και σβήσαν τα τζάκια μας. Άστα τώρα, μην το ζητάς καθόλου. Ελπίζω να είναι καλοκαιρινός ο χειμώνας, γιατί αλλιώς καήκαμε.
0: Και εκλεκτή παρέα μαζί μας στο στούντιο,
1: Χρήστος Μυρίδης.
0: Πώς το φαίνεται,
1: ένας και μοναδικός.
0: Χότσι μην, το.
1: Ξέρεις γιατί το αφήνω, το μουσί.
0: Γιατί?
1: Για, το αφήνω, για να το χαϊδεύεις όταν σκέφτεσαι.
0: Η Ελένη Τάγκα στα τηλεφωνήματά σας, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. Καλά, Γερμανία δεν το συζητάμε το μείζον θέμα.
1: Γερμανία. Σεισμός.
0: Το Βερολίνο το πήρε η αριστερά, το άλλο κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία το πήρε η ακροδεξιά.
1: Ναι, και αυτό είναι πρόβλημα, όχι μόνο για την ακροδεξιά, είναι πρόβλημα για το ότι ο καγκελάριος Γερμανίας, αυτό που λέγαμε παλιά, η ατμομηχανή της Ευρώπης.
0: Είναι ευρωπαϊκής οικονομίας.
1: Ναι, σωστά, είναι ίσως από τους πιο αδύναμους πολιτικούς αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Δεν μπήκε καν.
1: Δεν μπήκε στο ένα κρατήδιο.
0: Στο ένα κρατήδιο καν το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δεν έχει συμβεί ποτέ να είναι κατά το 5%.
1: Τότε.
0: Είναι πρωτοφανές που δείχνει την κρίση που υπάρχει στο σύστημα.
1: Στο Μεκλεμβούργο.
0: Ναι, και είπε ότι δεν παραιτείται.
1: Δεν παραιτείται.
0: Όχι.
1: Θα κάνει, λέει, όμως μεταρρυθμίσεις που δεν τον αφήνει το S5 τόσο καιρό να κάνει.
0: Ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις?
1: Έλα μου, και τι δεν τις κάνει στον καιρό.
0: Και το βασικό συμπέρασμα είναι να καταλάβουν γιατί ο κόσμος ψηφίζει όπως ψηφίζει.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν τους ψηφίζει.
1: Έτσι.
0: Και μιλάμε για τον ένα βασικό εταίρο του κυβερνητικού συνασπισμού. Γιατί οι άλλοι σοσιαλδημοκράτες έχουν και εκεί μια τεράστια κρίση. Ουσιαστικά δηλαδή τους περνά 2-3 κόμματα σε ορισμένες περιοχές. Είναι μεγάλο το πρόβλημα.
1: Το Μεκλεμβούργο βγήκαν δεύτεροι και μάλλον θα πάρουν την κυβέρνηση, γιατί θα κάνουν το S5, γιατί θα κάνει συνεργασία με κάποιον άλλον. Παρ' όλα αυτά και οι σοσιαλδημοκράτες δεν περνάνε και καλά.
0: Ναι. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι. Αλλά ένα άλλο ερώτημα είναι τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στην Ευρώπη.
1: Βέβαια. Υπάρχουν έτσι και άλλες επιπτώσεις στην Ευρώπη από τη στιγμή που πάντα η Ευρώπη είχε μάθει να λειτουργεί με έναν άτυπο ηγέτη που ήταν η Γερμανία. Δηλαδή θυμάστε τη δικιά μας κρίση πόσο ρόλο έπαιζε η Μέρκελ.

0: και ο Σόιμπλε και τα λοιπά. Έτσι.
1: Για πάμε όμως τώρα να δούμε ταυτόχρονα Αγγλία.
0: Βέβαια. Γελίεται. Είστε εξών συνετέθη.
1: Και ο πρωθυπουργός εκεί.
0: Και αυτός σε αποδρομή.
1: Σοβαρά πρόβλημα.
0: Ναι, αν και είναι καινούριος, είναι φρέσκος έτσι.
1: Ναι, εκεί αλλάζουν πιο πολύ από
0: έχει σοβαρά προβλήματα άλλαζε... γιατί φεύγουν τα υπόλοιπα κράτη σου. Εμεί θέλουμε να πάμε στην Ευρώπη. Μείνε μόνο.
1: Θέλουν να φύγουν, δεν θα φύγουν.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Αλλά έχει τεράστιο δημοσκοπικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και εκεί η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Ο Μακρόν τελειώνει, λίγη δεν έχει άλλη θητεία.
0: Και ποιο έρχεται.
1: Έλα ένα ερώτημα μεγάλο.
0: Έρχεται Μελανσόν ή έρχεται Λεπέν. Και τι σημαίνει για την Ευρώπη αυτό.
1: Την Λαγκάρντ.
0: Η ίδια η Λαγκάρντ λέει και ξαναλέει και το έχει πει και στη συνέντευξη τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι δεν με ενδιαφέρει. Αλλά πάρα πολλοί αναλυτές λένε ότι είναι στη λογική του να φανεί ότι έρχεται ως
1: απέτηση
0: του,
1: από την κοινωνία.
0: Από την κοινωνία και όχι ότι έχει ίδια πολιτικές βλέψεις.
1: Λοιπόν, όλα αυτά δυσκολεύουν τα πράγματα γιατί έχουμε εκλογές στο Ισραήλ 27 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το Ισραήλ, αλλά και τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε.
0: Βέβαια. Και τις στενές σχέσεις που έχουμε εμείς με το Ισραήλ.
1: Σωστό. Ναι. Και έχουμε επίσης και ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Που εκεί ο Τραμπ τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Έτσι υπάρχει και τα δύο σώματα, λέει, το Κογκρέσο και τη Γερουσία. $5,000 στον καθένα.
0: Καλά,
1: Αμερικανό.
0: Γράψει και κλάψει αυτό να ξέρει.
1: Γιατί
0: υπάρχει. Δολάριο δεν πρόκειται να δουν. Κερδίσει χάσει δεν πρόκειται να δουν δολάριο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι έχει πάρει απόφαση ότι θα τι χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά δεν τον νοιάζει κιόλας πια τον Τραμπ. Τρέχει να κάνει ό,τι μπορεί όσο προλαβαίνει τώρα.
1: Κασιδιάρης σήμερα.
0: Ναι. Ο οποίος λέει Κασιδιάρης θα το κάνει διαδικτυακά γιατί φοβήθηκε. Μήπως έχει τίποτα παρεκτροπές αν γινόταν ανοιχτά με κάμερες
1: καλά,
0: και τέτοια
1: καλά.
0: Και θυμίσει το μαύρο παρελθόν.
1: Ναι, καλά. Νομίζω ότι το βασικό που θέλει είναι να πει κάποια πράγματα όπως τα θέλει, να μην υπάρχουν ερωτήσεις επί αυτών.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δεν το κουβεντιάζουμε γιατί το θέλει, θα το δούμε και αυτό σήμερα. Στα ονόματα που είπαμε την περασμένη φορά, κρατήστε άλλο ένα. Τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον θυμάσαι. Τις νίκες.
0: Αυτός που κατέβαζε τα κάδρα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αυτός ο φιλότεχνος.
1: Στους άλλους τρεις από τους Σπαρτιάτες που είπαμε την περασμένη εβδομάδα.
0: Κάνει συγκεντρώσεις μόνο του Παπαδόπουλο. Και μαζεύει και κάποιο κόσμο. Εντάξει,
1: και
0: δεν
1: ακόμα
0: ότι...
1: λέει με 5.000 μέλη.
0: Αλήθεια λες.
1: Έτσι λέει.
0: Είδες.
1: Έτσι λέει.
0: Κοίτα τι...
1: Και σου λέει εδώ είναι ένα υπαρκτό κόμμα. Πώς θα το απαγορεύσει αυτό το υπαρκτό κόμμα, αν ο Κασιδιάρης πάει με αυτό.
0: Εντάξει, τι θα πάει, δεν μπορεί να πάει. Θα είναι από πάνω, σαν ομπρέλα.
1: Κάτσε να δούμε τι θα πει ο ίδιος.
0: Σωστό.
1: Περιμένουμε γιατί είναι η ώρα που κάτι έχει
0: να μας πει.
1: Να πει. Ναι. Να πούμε περαστικά. Σταμάτης Πανουδάκης, ένα ελαφρύ κυβερνητικό. Ναι, νομίζω ότι είναι.
0: Ανέβασε ένα βίντεο και μίλησε ο ίδιος. Είπε ότι είχε ένα ελαφρύ εγκεφαλικό. Ετοιμάζει και τη μεγάλη συναυλία του Μεσολόγγι και δεν θα μπορέσει να παραδοθεί.
1: Δεν την κάνει.
0: Πιέστηκε πάρα πολύ. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα. Που είπε ότι είναι ένα μήνυμα που στέλνει ο Θεός. Αυτό και εγώ πρέπει να το ακούσω. Αυτό.
1: Λοιπόν, όλοι να ακούμε τα μηνύματα. Είτε τα στέλνει ο Θεός, είτε τα στέλνει το
0: οργανισμός.
1: Σώμα. Είτε τα στέλνει το σώμα. Έτσι. Ναι. Να το κοιτάξω.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι, για βγάλτε σιγά-σιγά ομπρέλες. Ο κύριος Κλώστας που τα ξέρει όλα λέει ότι από σήμερα.
0: Θα ξεκινήσει, έτσι λένε οι ειδικοί, ότι θα έρθει φθινόπωρο από σήμερα. Θα πέσει και η θερμοκρασία, θα ρίξει και κάτι βροχούλες. Να δούμε.
1: Αύριο από το μεσημέρι και εδώ στην Αθήνα λένε.
0: Ναι, και από το μεσημέρι και εδώ στην Αθήνα. Ναι.
1: Οπότε πάρτε ομπρέλα μαζί σας.
0: Ναι. Φθινόπωρο είναι έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει. Από πότε, 23 μπαίνει και ημερολογιακά το φθινόπωρο.
1: Ναι, αλλάζει. Είναι η σημερία 23.
0: Ναι. Οπότε θα είναι φθινοπορεινή η σημερία κανονική.
1: Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, γίνεται η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα μου πεις τώρα ποια Ηνωμένα Έθνη, αλλά έχουν την ευκαιρία οι ηγέτες να κάνουν συναντήσεις.
0: Αυτό κύριο.
1: Τραμπ Σι, Τραμπ Ζελένσκι, Τραμπ Ερντογάν, Μακρόν Ερντογάν και άλλους. Δεν θα συμπέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν, εκεί άρα συνάντηση δεν γίνεται.
0: Οι Πρωθυπουργοί είναι πρώτοι, οι Πρόεδροι τελευταίοι.
1: Ναι,
0: οπότε δεν θα βρεθούμε στο.
1: Οπότε επιλέξαμε να μην συμπέσουμε, το λέγα εγώ. Οι δύο πλευρές επέλεξαν, ή μία από τις δύο πλευρές, να μην. Αλλιώς δεν, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για τις άλλες φορές πώς γινόταν δηλαδή τις άλλες.
0: Βρισκόμασταν. Ακόμα και όταν δεν είχαμε κλείσει ραντεβού, κάπου στο διάδρομο.
1: Γινόταν.
0: Ναι.
1: Και μένει να δούμε, αλλά μην το δένετε. Νομίζω οι πιθανότητες είναι σχεδόν μηδαμινές για οργανωμένη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών, η Αραπετρίτη Φιντάν. Δεν το βλέπω.
0: Εκεί, στο περιθώριο τη Συνόδου. Ναι, ναι, ναι. Ο Πρωθυπουργός είναι ήδη εκεί και σήμερα θα επισκεφθεί τη Silicon Valley.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μεταδώσουμε τη γνώση μας για την υψηλή τεχνολογία.
1: Δεν καταφέραμε ακόμα ως χώρα να κάνουμε μια συνάντηση με τον Τραμπ. Δεν ξέρω, καλό, καλό.
0: Έρχεται ο Ρούμπιο.
1: Εντάξει, ο Ρούμπιο έρχεται. Ναι. Αλλά...
0: Τώρα, μεταξύ μας, είναι καλή εποχή να κάνει συναντήσεις με τον Τραμπ. Αυτό ήταν το πρώτο εξάμεινο της Προεδρίας. Τώρα το δεύτερο εξάμεινο είναι καλή εποχή.
1: Μέχρι πρόσφατα το κυνηγάγαμε.
0: Αλήθεια.
1: Μεγάλη... να σου πω τι θα γινόταν αν λέγαμε ότι γίνεται συνάντηση.
0: Τίποτα δεν θα γινόταν.
1: Θα γινόταν πανικός.
0: Χαμός θα γινόταν.
1: Τυχεία και τα ρέστα.
0: Εντάξει, εντάξει. Αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι τώρα θέλει κάποιος να φωτογραφηθεί μαζί με τον Τραμπ έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Για το εσωτερικό, για το εξωτερικό.
1: Με τα μέτρα τι θα γίνει.
0: Μέτρα. Πολλά μέτρα. Μέτρα παντού. Πρώτα απ' όλα θα γίνει προς τα μέσα τέλη της εβδομάδας. Άρα εγώ βλέπω.
1: Με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει, αλλά βλέπω ότι μεταξύ του ταρατατζούμ του Μεγάρου Μαξίμου και της πραγματικότητας του υπόλοιπου οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης υπάρχει μια απόσταση. Δηλαδή δεν βλέπω να είναι πολύ χαρούμενοι με όλο αυτό το πράγμα. Όχι ότι δεν ήταν ενήμεροι, αλλά μάλλον δημοσιονομικά βλέπουν ότι πιέζονται και κάνει πολύ μεγάλο άνοιγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην όλη ιστορία.
1: Ξέρω, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση που δεν έχει ακόμα καταλήξει με τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Για την τιμή. Δεν έχει ακόμα καταλήξει. Γίνεται.
0: Προφανώς για να ανακοινώσουμε πόσο κάτω από το 1,75 θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης θέλουμε να δούμε και ποιο είναι το κλίμα στην Ευρώπη για όλα τα υπόλοιπα. Να πω.
1: Ρωτήσω, ναι. Γιατί χρειάζεται η έγκριση.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται η έγκριση. Όχι. Δεν είναι τη Κομισιόν.
0: Μα το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι μάλλον δεν καταλάβατε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είπε ποτέ ότι δεν μας αφήνουν να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε είναι, λέει, ένα δημοσιονομικό περιθώριο επιπλέον, ώστε να μην υπάρξει ζήτημα εάν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η αλήθεια είναι ότι είναι στενά τα όρια πάρα πολύ τα δημοσιονομικά, αλλά από το δεν μας αφήνουν.
1: Άρα θα γίνει μείωση ούτως ή άλλως.
0: Κανονικά θα πρέπει να γίνει μείωση ούτως ή άλλως. Να σου πω, άμα κόψουμε κάποια απευθείας ανάθεση, άμα κόψουμε κανένα από εδώ, κανένα από εκεί, πως βγάλουμε κανένα φράγκο για να τα δώσουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Δεν κακή ιδέα.
0: Λέω τώρα, ιδέες ρίχνω στο τραπέζι, γιατί αυτό που θα πει η Ευρώπη είναι, πες μου τι θα χάσεις από εκεί, για να μου πεις από πού άλλο θα μου το δώσεις. Δεν θα πει μη μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τα υπόλοιπα κράτη, η Γερμανία, ας πούμε, που μειώνει από το 19 στο 7. Δεν περιμένει έγκριση, λέει ότι θα το μειώσω. Αυτό που συζητάνε οι Ευρωπαίοι, και δικαίως το συζητάνε, είναι ότι επειδή έρχεται ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας, μήπως να το δούμε όλοι μαζί, ρε παιδιά, τι μπορούμε να κάνουμε και δημοσιονομικά και πρακτικά για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες.
1: Και ποιος σας εμποδίζει, ρε παιδιά, να το κάνετε?
0: Συνήθως μας εμποδίζεται ότι η Ευρώπη έχει πολύ γραφειοκρατία. Αυτό δεν λένε. Πρέπει να πάει στη Σύνοδο Κορυφής, μετά να το ξαναπάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει το Eurogroup. Το Eurogroup πάλι πίσω στη Σύνοδο Κορυφής.
1: Θα έπαιρνε μια απόφαση το Eurogroup. Μέσα Οκτωβρίου είναι Σύνοδο Κορυφής, γύρω στις 25 είναι,
0: ναι.
1: Οκτωβρίου. Είναι συνήθως καθιερωμένη τακτική Σύνοδο Κορυφής.
0: Βέβαια, κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Μην το συζητάς καθόλου. Θα πάει αυτό το γαϊτανάκι μέχρι να περάσει ο χειμώνας, μου φαίνεται. Και μετά κατά την άνοιξη θα ανακοινώσουν τα νέα κόλπα. Μου έλεγε και η πρόεδρος του ΣΒΕ πριν από λίγο ότι έχει αργήσει ολόκληρη η Ευρώπη στο να αποφασίσει τι θα κάνει με αυτή την περίφημη πράσινη μετάβαση, που είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά σχέδιο δεν υπάρχει για να πάμε, ποιος θα το πληρώσει όλο αυτό το πράγμα και πότε θα πάμε, και να πάμε συντεταγμένα, γιατί αλλιώς κάθε χώρα θα κάνει ό,τι της κατέβει στο κεφάλι, και αυτό είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, είδες τις συμμετοχές χθες στην κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.
0: Ναι, εντυπωσιακό.
1: Η κόρη του Γιώργου, η Μαργαρίτα, η εγγονή της, ήταν
0: πολύ συγκινητική.
1: Ο γιος του Γιώργου δεν ήταν εκεί.
0: Ναι. Δεν ξέρω, ήταν στο εξωτερικό, τι κάνει.
1: Δεν ξέρω, είναι. Ναι. τι άλλο έχουμε ως θέμα.
0: Και ο κύριος Λαλιώτης. Όπου άφησε και λουλούδια στο τάφο του Ανδρέα και του Σμίτ.
1: Τάφο του Ανδρέα. Ναι, ναι. Κοίτα τώρα. Μία είδηση έτσι. Σούπερ μάρκετ. Τιμές.
0: Ναι.
1: 387 κωδικοί προϊόντων έχουν δηλωθεί ότι θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας για μείωση των τιμών από παραγωγούς και σούπερ μάρκετ το δίδυμο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
1: Πώς ήταν οι κωδικοί συνολικά? 1740.
0: Ναι.
1: Πώς έχουν δηλωθεί ως τώρα ότι θα είναι και το, το τελευταίο δίμηνο
0: 300
1: του χρόνου? 300 τόσοι. Πώς είναι αυτό?
0: 300 τόσοι κωδικοί σημαίνει...
1: Το 1 πέμπτο δηλαδή.
0: Ναι, το 1 πέμπτο. 300 τόσοι κωδικοί σημαίνει ότι μιλάμε για 50-60 προϊόντα στην πραγματικότητα. Ούτε 50-60 προϊόντα.
1: Ξέρεις πόσους κωδικούς έχει ένα σούπερ μάρκετ?
0: 25.000.
1: Εντυπωσιακό το νούμερο. 25.000.
0: Και μιλάμε για 300 κωδικούς.
1: Είναι απολύτως βέβαιο ότι η αύξηση θα περάσει στις τιμές. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Το λένε ήδη, το λέει ήδη η αγορά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όχι ότι θα μας σώσουν οι κωδικοί, γιατί θεωρητικά την πολιτική των προσφορών τη συνεχίζουν τα.
1: Σιγά σιγά.
0: Να μπω στο διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο Κλώστα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: να μας δώσει τα φώτα του.
0: Τα φώτα κοστίζουν, μην το ξαναπείς αυτό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και περιμένουμε σε λίγο και τον Σωτήρη Ξανάκη που εκτάκτως δεν ήταν εδώ μαζί μας στην αρχή της εκπομπής. Γιάννη.
2: Κόσμος 938. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για λίγο χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη, θα είναι στην πορεία της εκπομπής εδώ μαζί μας στο απέναντι μικρόφωνο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή για μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που είχαν το Σάββατο τα παραπολιτικά, μπορείτε να τα βρείτε ακόμα στο περίπτερο, ο κύριος Αντώνης Παπαγίδης, GPO. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σκουρή. Μόνος σας σήμερα.
0: Καλή εβδομάδα, ναι. Σαν το λεμόνι που λένε, κάπως έτσι. Να σε ρωτήσω, καταρχήν, Αντώνη. Υπάρχει ένα κομμάτι, και πριν πάμε στα γενικά, ή να πάμε πρώτα στα γενικά, θα θες.
1: Όπως θέλεις.
0: Πάμε στα γενικά. Να βάλουμε τη σειρά, όπως δείχνει η δημοσκόπηση. Θέλω τις εκτιμήσεις σου, τις γνώσεις σου. Αυτοδυναμία, πόσο πιθανή είναι?
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι κάτι μακρινό, και ούτε το πρόβλημα δηλαδή για την κυβέρνηση, η οποία είναι μόνη, η οποία επί της ουσίας διεκδικεί αυτό το στόχο, είναι το έλλειμμα δεξαμενών. Δηλαδή φαίνεται να φτάνει σε ένα σημείο η Νέα Δημοκρατία, που ναι μεν μπορεί να βλέπει το 3 μπροστά, γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ο στόχος σε αυτή τη φάση για την κυβέρνηση, ωστόσο φαίνεται να στερεύουν οι δεξαμενές. Βέβαια στην κυβέρνηση βλέπουν έναν άλλον δίκτυο, αυτόν τον αναποφάσιστον.
0: Θα πάμε σε αυτό, γιατί θα πιάσω όλα τα κόμματα μετά, αν μου επιτρέπεις, Αντώνη.
1: Δεύτερη θέση. Για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει εγγραφεί στη δεύτερη θέση, φαίνεται στις δικές μας μετρήσεις τουλάχιστον από τον Ιούλιο να είναι σταθερά σε ένα ποσοστό το οποίο ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει, είναι στο 13,5% στην πρόθεση ψήφου, το πηγαίνει κοντά στο 16% στην εκτίμηση. Έχει σχηματοποιήσει ο κ. Τσίπρας ένα πυρήνα υποστηρικτών αυτού του μεγέθους. Το πρόβλημά του φαίνεται να είναι και γι' αυτόν η διεύρυνση σε άλλα ακροατήρια. Εκεί φαίνεται
0: σε τι βαθμό διεκδικείται η δεύτερη θέση?
1: Το Πασόκ βρέθηκε σε δύσκολη θέση μέσα στο καλοκαίρι. Καταλαβαίνω ότι έγιναν κάποιες κινήσεις. Υπήρξε μια θετική παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Το πρόγραμμα του Πασόκ, όπως εξαγγέλθηκε από τον πρόεδρο του, πάνε και να έπεισε λίγο περισσότερο από αυτό του κ. Τσίπρα, που χρειάζεται μάλλον περισσότερη εξειδίκευση. Επομένως, το Πασόκ αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνει είναι να μην αφήνει να ανοίγει η διαφορά. Την κλείνει κάπως αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα. Συνεχίζει ο κ. Τσίπρας και έχει το προβάδισμα. Ωστόσο, νομίζω ότι το Πασόκ θα διεκδικήσει με όσες μέρες, όσες πιθανότητες έχει, να ανατρέψει την κατάσταση. Έχει κάποια όπλα το Πασόκ, έχει κάποια όπλα ο κ. Τσίπρας. Είναι μεγάλο το διάστημα, ωστόσο, και θα δούμε ποιος θα αντέξει αυτή την κούρσα που θα υπάρχει μέχρι.
0: Χαρακτηριστικό και της δημοσκόπησης της GPO, η μεγάλη πτώση της Μαρίας Καριστιανού.
1: Το είχαμε δει και στην προηγούμενη δημοσκόπηση στην αρχή Σεπτεμβρίου. Είναι μια απότομη απομείωση των ποσοστών της κυρίας Καριστιανού, η οποία έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, Βασίλη, όταν δημιουργείς μεγάλες προσδοκίες και δεν μπορείς άμεσα να τις καλύψεις, είναι και μεγάλη απογοήτευση που δημιουργείται μετά. Όλο αυτό το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με τις μαζικές αποχωρήσεις βασικών στελεχών, η αδυναμία της κυρίας Καριστιανού να αρθρώσει έναν πιστικό πολιτικό λόγο της έχει στοιχήσει. Θα δούμε αν θα καταφέρει να συντηρήσει αυτό το κρατήριο που έχει αυτή τη στιγμή, το οποίο τη βάζει στη Βουλή. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν κινήσεις προς διαφορετική κατεύθυνση.
0: Και σίγουρα πιστεύεις ότι διακυβεύεται η παρουσία της στη Νέα Βουλή?
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κροατήριο το οποίο την ακούει. Είναι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο δεν θέλει να ψηφίσει άλλα κόμματα. Δεν θα τους έλεγα αντισυστημικούς. Είναι μια ήπια μορφή αντισυστημισμού. Κυρία Καριστιανού προσπάθησε ή τουλάχιστον παρουσιάστηκε ως μια καινούργια πρόταση. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να πείσει, ξαναλέω. Θα είναι δύσκολο να συγκρατήσει αυτές τις δυνάμεις, γιατί δεν ξέρω συνήθως τι συμβαίνει, Βασίλη, όταν καταγράφονται έτσι τέτοιες απώλειες, μετά αυτό το πράγμα αρχίζει και παίρνει μια μορφή εκθετική. Θα πρέπει να συγκρατήσει τις δυνάμεις που έχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο θέλει να την ακολουθήσει. Είναι στο χέρι της να καταφέρει να το συγκρατήσει.
0: Αντώνη Σαμαράς.
1: Λοιπόν, εκεί να είμαστε λίγο. Εντάξει, τώρα γίνονται απόπειρες να καταγραφεί καταρχάς η δυνητική του ψήφος. Η περίπτωση κυρίας Καριστιανού, όμως, θα συνδέω αυτά τα δύο, είναι χαρακτηριστική ότι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτόν τον συγκεκριμένο δείκτη. Πολλοί βέβαια λένε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι Καριστιανού και ισχύει αυτό το πράγμα, είναι άλλος ο βαθμός εμπειρίας. Φαίνεται να έχει μια δυνητική ψήφο, μια περίμετρο της τάξης του 9,5%. Εγώ κρατάω το πολύ σίγουρο να ψηφίσω το κόμμα Σαμαρά στο 3,2. Που τον βάζει
0: αυτό στην λες ότι είναι το κατόφλι.
1: Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πάρουμε, ας πούμε, κάτι δεδομένο. Ότι ένα 3,2% θεωρεί ότι, δηλώνει ότι μήνες σχεδόν βέβαια ότι θα ψηφίσει τον κύριο Σαμαρά. Και ένα 6,3 το οποίο ίσως να το σκεφτόταν. Ξαναλέω πάλι, είναι πολύ διαφορετικό το τι προτίθεται για να κάνουν για ένα υποδιαμόρφωση κόμμα που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί και τι θα συμβεί όταν θα ανακοινωθεί αυτό το κόμμα και θα μπει μέσα σε αυτή την πολιτική μάχη.
0: Αντώνη, από πού κυρίως κόβει, από πού κυρίως παίρνει?
1: Αυτή τη στιγμή οι βασικές δεξαμενές είναι από την Ελληνική Λύση, από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω ωστόσο ότι υπάρχει και από το χώρο του Πασόκ έτσι, ένα κομμάτι το οποίο θα σκεφτόταν να στραφεί προς τον κύριο Σαμαρά, δείγματι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει κάποιες δεξαμενές στο σύνολο της χώρας, είναι αρκετά έτσι, έχει αρκετά μεγάλη αναφορά σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες και τις οποίες όσο αφορά τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι ο κύριο Σαμαράς ακουμπά ψηφοφόρους του 23. Και όχι τόσο του 24 ή σημερινούς ψηφοφόρους. Δηλαδή ακούω από πολλούς ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτό το ποσοστό τώρα και θα τις κόψει και ο Σαμαράς δύο μονάδες. Νομίζω δεν θα συμβεί αυτό. Αυτοί οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν Σαμαρά νομίζω ότι έχουν αποχωρήσει ήδη από την.
0: Είναι αυτοί που ψήφισαν, είναι αυτοί που ήταν στο
1: 41%. Στο 41, ναι. Είναι το 41. Ναι, ναι.
0: Και όχι στο 28%.
1: Όχι. Ναι, νομίζω τον ευρωεκλογών. Εκεί πέρα θα.
0: Ερώτημα τώρα, ένα αποφάσιστη, μεγάλο ερώτημα.
1: Ναι. Παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό τους να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι κάνει την κυβέρνηση, να κάνει μια ανάγνωση θετική για την ίδια, να λέει ότι από τη στιγμή που μας έχουν ψηφίσει μια φορά, θέτοντας τα διλήμματα, λίγο πριν τις εκλογές, θα καταφέρουμε να επαναπατρίσουμε σημαντικό κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων. Ξαναλέω, όντως το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, εγώ παρατηρώ ότι εδώ και δύο χρόνια περίπου αυτό το κομμάτι, το που είναι περίπου 12-13%, δεν φαίνεται διατεθειμένο να επιστρέψει. Ψάχνει να βρει μια άλλη, να κάνει μια άλλη επιλογή. Θα δούμε κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταφέρουν να τους πείσουν να επανέλθουν. Πάντως η αισιοδοξία της Νέας Δημοκρατίας εδράζεται σε αυτό το γεγονός, ότι περισσότεροι αναποφάσεις προέρχονται από. Είναι δική της. Είναι άνθρωποι που έχουν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Επομένως θεωρεί ότι έχει τον πρώτο λόγο. Έχει μια λογική αυτοπολιτική και εκλογική. Ωστόσο θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να τους πείσει, έστω και την τελευταία στιγμή, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η καλύτερη λύση για αυτούς.
0: Τώρα σε αυτό το πλαίσιο και στην παρούσα στιγμή με βάση τα αποτελέσματα της μέτρησης. Επαναλαμβάνουμε GPO για τα παραπολιτικά του Σαββάτου που είναι ακόμα στο περίπτερο. Πόσα κόμματα μπορεί να υπάρχουν στη Βουλή και το λέω αυτό γιατί είναι καθοριστικό, παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανομή των εδρών και στο ποσοστό τυχόν αυτοδυναμίας.
1: Εντάξει, αυτό το οποίο παίζει ρόλο να ξαναθυμίσουμε πάλι, κυρίως είναι το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής.
0: Αυτό φαίνει πιο μικρό, καθιστά πιο μικρό.
1: Κατεβάζει τον πύχη της αυτοδυναμίας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, σε αυτή τη μέτρηση, εδώ φαίνεται ότι εισέρχονται στη Βουλή και πιάνουν το όριο 8 κόμματα. Δεν είμαι έχω βεβαιότητα για το αν θα καταλήξουμε σε αυτό τον αριθμό. Θα είναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα σε 7.
1: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,5% στην εκτίμηση. Είμαστε μέχρι και την κυρία Καριστιανού και τη Φωνή Λογικής, η οποία φαίνεται ενισχυμένη στις τελευταίες μετρήσεις του φθινοπόρου, η κυρία Λατινοπούλου. Νομίζω την ευνοεί η ατζέντα γενικότερη που υπάρχει.
0: Μετά την επίθεση τη Φόντερ Λάιν την είδα και στο Μελιγαλά. Στο
1: Μελιγαλά. Εντάξει, έχει στοχεύσει ένα συγκεκριμένο κοινό η κυρία Λατινοπούλου. Προφανώς. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κοινού θα το διεκδικήσει ο κ. Σαμαράς. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε ακριβώς. Πώς θα γίνει η κατανομή.
0: Αντώνη, υπάρχει έτσι μεγάλη διαφορά αστικά κέντρα Ήπεθρος ως προς τα ποσοστά του κάθε κόμματος?
1: Θεωρώ ότι θα είναι εκλογές στις οποίες θα δούμε μεγάλες διαφορές στις εκλογικές περιφέρειες. Υπάρχει καταρχήν μια καταγεγραμμένη περιοχή του Πασόκ σε πολλές περιφέρειες εκλογικές της επαρχίας. Εκεί που ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ακόμα έτσι αρκετά ισχυροποιημένος. Η Νέα Δημοκρατία σε παραδοσιακές περιοχές της Βόρειο Ελλάδος και της Θεσσαλίας έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως συνεχίζει και έχει δυνάμεις στα όρια των ευρωεκλογών πάντα. Στις περιοχές του Βορείου Τομέα, του Νοτίου, την Αλφα Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Εδώ στο Λεκανοπέδιο.
1: Ναι. Όχι σε όλο το λεκανοπέδιο, γιατί υπάρχουν περιοχές όπως ο δυτικός τομέας, στον οποίο έχει σοβαρό πρόβλημα η κυβερνητική παράταξη. Έχει δηλαδή αρκετά έτσι ταξικά χαρακτηριστικά, ας πούμε, τραπεί έκφραση ψήφος. η κατανομή του ψηφού, δηλαδή σε περιοχές που είναι πιο οικονομικά ισχυρές. Νομίζω ότι η κυβέρνηση σημειώνει καλύτερες επιδόσεις, όπου αντιμετωπίζονται μεγάλα οικονομικά προβλήματα και πιέζονται οι επιχειρησμοί και η κυβέρνηση έχει ζήτημα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος, όπως έχουμε ξαναπεί, που να μπορεί αυτό να το μετατρέψει σε ρεύμα ανατροπής και νίκης των συσχετισμών.
0: Τώρα κάτι τελευταίο αλλά με πολύ ενδιαφέρον, έχει ένα κομμάτι της έρευνας αναφέρεται στους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος είναι πιο πετυχημένος, ποιος εκφράζει τις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Εδώ Κώστας Καραμαλής 34,1, Κυριάκος Μητσοτάκης 27,9, Αντώνης Σαμαράς 11,7. Όμως έχει σημασία σε ποια χρονική στιγμή στηρίζεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό που διάβασε, Βασίλη, και διάβασα και το άρθρο σου στο περιστατωμένο, αυτό που ανέφερε στα νούμερα είναι στο σύνολο του.
0: Στο σύνολο του, ναι, μπράβο. Πάμε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι πολύ διαφορετική εικόνα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, που όσο πίσω πας, είναι μεγαλύτερη.
0: Όσο πιο τώρα πας, τόσο Μητσοτάκης ηγεμονεύει. Ναι. Δηλαδή αυτοί που θα ψηφίζουν σήμερα Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι αυτός που εκφράζει τις πολιτικές αρχές και αξίες του κόμματος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 85,9%, 20 περίπου μονάδες πάνω από το 2023. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και μειώνονται τα ποσοστά του κύριου Καραμαλή και προτενίζονται σχεδόν του κύριου
0: 8,7% του κυρίου Καραμαλή, 20,9% στις τελευταίες εκλογές του 23, και του Αντώνη Σαμαρά μόλις το 1,1 σήμερα έναντι 7,2 του 23. Μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή της συζήτησης μας ότι αυτοί οι οποίοι θα πάνε προς τον κύριο Σαμαρά αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι οι οποίοι μάλλον έχουν αποχωρήσει ήδη, δεν είναι σημερινή η δυνητική ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχαν ψηφίσει στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά μάλλον φαίνεται να έχουν αποχωρήσει. Εντάξει, είναι τα νούμερα ενδεικτικά της πολιτικής ηγεμονίας Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Ναι. Κατά άλλους, δείγμα μιας πολιτικής μετατόπισης που έχει συμβεί στο ιστορικό του κόμματος και αποτέλεσμα των εκλογικών επιτυχιών που έχει ο σημερινός πρωθυπουργός, που καθιστά τη δική του παρουσία, ξαναλέω, ηγεμονική. Έχει βέβαια ενδιαφέρον να βλέπουμε πάντα και τις μειοψηφικές απαντήσεις,
0: ναι,
1: που δηλώνουν και τους ανθρώπους οι οποίοι όντως θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μετατόπιση.
0: Ποιος είναι ένα δεύτερο ερώτημα στην ίδια ενότητα, είναι ποιος είναι διαχρονικά ο πιο επιτυχημένος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Στο σύνολο 44,7 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, 11,9 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 11,5 ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και αυτό ανατρέπεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Όχι τόσο προς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που είναι αδιαφεσβήτητα ο πιο επιτυχημένος αρχηγός σύμφωνα και με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό ισχύει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από 27,8% του 23 είναι τώρα στο 36,6%.
1: Ναι, και τρίτος είναι ο πατέρας του.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος, δηλαδή στους σημερινούς ψηφοφόρους έχουμε Καραμαλής, Κωνσταντίνος στην πρώτη θέση, Κυριάκος Μητσοτάκης με πολύ ψηλά ποσοστά, 36,6%. Και τρίτος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με 7,2, είναι τέταρτος ο Κώστας Καραμαλής.
0: Έλεγε ο Αχιλλέας Καραμαλής, το δικό μου το σχόλιο, έλεγε ότι όποιος και να είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα θα είναι καραμαλικό. Να λοιπόν που το κόμμα είναι μητσοτακικό. Σε αυτή την περίοδο, έτσι, δεν ξέρω μετά τι θέλει.
1: Αυτό
0: δείχνει απολύτως συμμέτρηση και είναι τέτοια τα ποσοστά που είναι μη αμφισβητήτημα, αλλά νομίζω το καταλαβαίνει κανείς και πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται δημοσκόπηση για να το καταλάβεις. Αυτό θέλω να πω, με όλο το σεβασμό στη δημοσκόπηση.
1: Όχι, είναι, εκλαμβάνεται πολιτικά αυτό το πράγμα, απλά εντοπίζεται πλέον και δημοσκοπικά ότι είναι κυρίαρχος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή στο ιστορικό της παράταξης του.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Αντώνης,
0: να είστε καλά. Αντώνης Παπαργύρης, GPO, σε μια πολύ διευθυντής ερευνών, μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στα παραπολιτικά, που κυκλοφορούν ακόμα στα περίπτερα και μπορείτε να το βρείτε.

0: Λοιπόν, Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα. Σύντομα θα είναι μαζί μας και ο Σωτήρης Ξενάκης. Εκτάκτως ένα πρόβλημα τον κρατάει ακόμα λίγο μακριά μας. Και βουλευτής της πρώτης Αθηνών, αυτό το λέμε πρώτα απ' όλα, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Να συζητήσουμε μαζί του, γιατί πολύ ταράζεται ο κόσμος. Είναι πολύ ταραγμένη εποχή. Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
1: Καλημέρα, κύριε Σκουρή. Ο κύριος Ξενάκης, υποθέτω, πανηγυρίζει την πρώτη εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ.
0: Σωστό κι αυτό. Να σας ρωτήσω τώρα. Είδα ένα άρθρο σας, νομίζω, στην Καθημερινή, με πολύ ενδιαφέρον, που ζητάτε από τουρκοποίηση της εξωτερικής μας πολιτικής.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείτε λίγο για τους ακροατές μας να πείτε τι ακριβώς εννοείτε?
1: Βεβαίως.
0: Εκεί θα σου πει ο άλλος, η Τουρκία εδώ είναι πάντα, δεν φεύγει.
1: Δεν παραμένει. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, πρέπει να αποτουρκοποιήσουμε την πολιτική μας. Η πολιτική μας από το 1974 και μετά είναι δράση-αντίδραση. Δράση Τουρκίας, αντίδραση δικιά μας. Είμαστε προσαρμοσμένοι στο τι κάνει η Τουρκία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον αντικειμενικά πιο σοβαρό εχθρό μας, αντίπαλό μας στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί που έχουν φτάσει όμως τα πράγματα, αυτό πλέον δεν αρκεί. Χρειάζεται να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, δηλαδή να παίξουμε πέραν της Τουρκίας.
0: Δεν αρκεί, θα το πείτε, γιατί αυτό είναι το πιο σοβαρό, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δεν αρκεί με τόσους εξοπλισμούς?
1: Οι εξοπλισμοί είναι το ένα τμήμα. Εμείς βασιζόμασταν στην ασφάλειά μας ως τώρα σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η ισχυρή άμυνα, τη συνεχίζουμε και δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Και το δεύτερο είναι οι ισχυρές συμμαχίες. Στην πράξη απεδείχθηκε τα τελευταία χρόνια ότι οι ισχυρές συμμαχίες δεν υπάρχουν, ότι τα σημεία εκείνα που το θεωρούσαμε ασφαλή λιμάνια δεν είναι και τόσο ασφαλή. Στην κρίση του ορού του Στρέις το 2020 διαπιστώσαμε ότι αφενός μεν η Αμερική δεν έδινε ιδιαίτερη διάθεση να παρέμβει, η δε Γερμανία προσπάθησε να παρέμβει, δεν κατάφερε ιδιαίτερα πράγματα.
0: Η Ευρώπη...
1: Η Ευρώπη, είναι λάθος να προσλαμβάνουμε την Ευρώπη ως ένα ενιαίο σύνολο με αλτρουιστικά συναισθήματα. Το κάθε κράτος έχει τα δικά του συμφέροντα.
0: Εγώ το ξέρω και συμφωνώ μαζί σας, αλλά θέλω να πω, η κυβέρνηση είναι που λέει η Ευρώπη.
1: Ναι, η Ευρώπη είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά να ξέρουμε ποια είναι τα ωριά της. Όταν βλέπουμε παραδείγματι την Ισπανία να φτιάχνει ελικοπτεροφόρο με την Τουρκία, ή την Ιταλία να συνεργάζεται με την Τουρκία στο θέμα των drones, περιμένουμε από την Ευρώπη να πει πετάω έξω από την Τουρκία, έξω από το πρόγραμμα των εξοπλισμών της Ευρώπης, διότι κατέχει έδαφος ευρωπαϊκού κράτους? Πρέπει
0: για τη Γαλλία, για τη Γαλλία είστε σίγουρος? Και εννοώ και πρωτίστως με την πόντιση του καλωδίου. Και το λέω γιατί σήμερα ο κύριος Μακρόν πιθανόν σε πολύ λίγους μήνες να μην είναι. Σίγουρα δεν θα είναι. Και πιθανόν είναι και άλλος που δεν θα είναι στην ίδια γραμμή.
1: Το θέμα είναι τα συμφέροντα των κρατών. Τα συμφέροντα είναι εκείνα τα οποία δένουν τα κράτη μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή η πόντιση του καλωδίου είναι κάτι που συμφέρει και τη Γαλλία εκτός από εμάς. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν ορισμένες σταθερές δηλαδή ακόμη, και αυτές είναι τα συμφέροντα μεταξύ των κρατών.
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες είστε σίγουρος ότι είναι μια σταθερά, ότι μπορεί να παρέμβει στο Αιγαίο σε μια κρίση?
1: Όταν είπα λοιπόν ότι ζούμε σε ασταθείς καιρούς με βέβαια λιμάνια, είχα κατεξοχήν στο μυαλό μου τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν μπορεί να βασιστεί στην Αμερική πλέον. Δεν υπάρχει καμιά βεβαιότητα σχέση με την Αμερική. Μπορεί να ασχοληθεί ή μπορεί να μην ασχοληθεί. Και αν ασχοληθεί, δεν είσαι σίγουρος ότι θέλεις να ασχοληθεί η Αμερική μαζί σου.
0: Νομίζω είναι η δήλωση της ημέρας. Προσωπικά συμφωνώ, αλλά δεν έχει καμιά σημασία.
1: Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της αποτουρκοποίησης της εξωτερικής μας πολιτικής. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Να κινηθούμε δημιουργώντας συμφέροντα, δημιουργώντας συμμαχίες, παίζοντας στην ευρύτερη περιοχή. Δεν το κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει και το κάνουμε εδώ και μερικά χρόνια. Οι συμμαχίες μας με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, οι προσπάθειες που κάνουμε με την Ιορδανία, με την Ινδία, η συμμετοχή μας στον ΑΗΜΕΚ. Όλα αυτά είναι τμήμα αυτής της λογικής. Αλλά πρέπει να το κάνουμε πολύ πιο έντονα, διότι και η Τουρκία αναπτύσσεται πλέον πολύ πιο έντονα. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ? Τώρα που είναι η κρίση στον κόλπο, η Ελλάδα έστειλε αυτονόητα στρατιωτικές δυνάμεις για προστασία της Κύπρου, αλλά διόλου αυτονόητα κάλυψε αντιαεροπορικά το χώρο της Βουλγαρίας και εν μέρη τη Σαουδική Αραβία και προσέφερε αντιαεροπορικά συστήματα σε Κατάρ και σε Εμιράτα. Αυτά τα τελευταία που σας ανέφερα δεν ήταν αυτονόητα. Είναι αυτά όμως που σε κάνουν παίκτη. Δηλαδή, λέει ο άλλος, έχει κάποιο λόγο. Δεν είναι ένας παθητικός παράγοντας ασφάλειας.
0: Να σας ρωτήσω λοιπόν πάνω σε αυτό συγκεκριμένα. Φαντάζομαι όπως το λέτε, δεν είστε υπέρ το να επανεξεταστεί η παρουσία της πυροβολαρχίας με τους Patriots στη Σαουδική Αραβία.
1: Εάν είναι να επιστρέψουμε την πυροβολαρχία ως γυνάτη για τη συμφωνία της Μίκας, όχι, είναι αντίον. Αν είναι να την επιστρέψουμε για υπηρεσιακούς λόγους, διότι στην Ελλάδα έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα υπηρεσιακά που πρέπει να καλύψουμε, σε αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω και προφανώς συμφωνώ απολύτως. Το λέω διότι όταν έγινε η συμφωνία της Μέκας, αρχίσαν πολλοί συμπατριώτες μας να πάρουμε τώρα τους πυράβλους από τη Σαουδική Αραβία.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα. Ερώτημα ακόμα. Patriot, γιατί πιέζεται η χώρα στην Ουκρανία, πρέπει να στείλει η Αθήνα? Την κάνει παίχτη μια τέτοια κίνηση, θέλω να πω.
1: Στην Αθήνα έχει στείλει πολύ στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Δεν νομίζω ότι θα έκανε διαφορά κάτι σε σχέση με τους Patriot. Έχουμε στείλει ήδη πολύ στρατιωτικό υλικό και συνεχίζουμε από αποθέματα τα οποία μας διευκολύνουν κιόλας. Δηλαδή, επειδή είμαι στην Επιτροπή Εξοπλιστικών και βλέπω ότι φεύγει, όταν διώχνουμε οβίδες οι οποίες κοντεύουν να λήξουν και τις διώχνουμε και πληρωνόμαστε κιόλας, δεν είναι κάτι κακό για εμάς, διότι θα έπρεπε αλλιώς να βρούμε τρόπο να τις καταστρέψουμε.
0: Σε αυτό το επίπεδο μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα. Η αντιπολίτευση στο σύνολό της σχεδόν κατηγορεί την κυβέρνηση ότι το πρόβλημα είναι ότι είναι δεδομένη απέναντι στους συμμάχους. Αυτό εννοείται ότι...
1: Αυτή είναι μια παλιά συζήτηση. Εγώ είμαι υπέρ των μακροχρόνιων σχέσεων. Δεν είμαι υπέρ της μίας βραδιάς. Δεν εκτιμάται μία βραδιά. Αλλά η μακροχρόνια σχέση είναι αυτή η οποία δημιουργεί και δεσμούς. Απλώς είμαστε σε μια φάση στην οποία δεν υπάρχει τίποτα σταθερό. Και αναφέρομαι κυρίως στην Αμερική, στην προκειμένη περίπτωση.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Τα αποτελέσματα στην Γερμανία τα βλέπετε όπως και μια σειρά προβλήματα που υπάρχουν στη Βρετανία και αλλού, κυρίως για τη Γερμανία. Πώς αντιμετωπίζεται η ακροδεξιά κατά τη γνώμη σας? Λέει ο κύριος Μέρς, θα κάνω μεταρρυθμίσεις. Τι μεταρρυθμίσεις πήρε το μήνυμα? Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν, θέλω να πω, το φαινόμενο εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτό?
1: Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα πράγματα είναι να κλείσουμε τα μάτια στα προβλήματα τα οποία στρέφουν τον κόσμο προς την ακροδεξιά. Δεν είναι μόνο η αντίληψη του κόσμου είμαι ακροδεξιός, είναι και καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί ο άλλος να αισθάνεται αποκλεισμένος από την ευημερία του υπόλοιπου λαού. Ή κάποιος να αισθάνεται ότι έχει καθημερινά προβλήματα που ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει. Παίρνω ως παράδειγμα πάντοτε την Ελλάδα. Όταν το πρόβλημα ασφάλειας σε περιοχές του κέντρου εκτινάχθηκε λόγω απουσίας της αστυνομίας στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, εκτινάχθηκαν και τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Όταν εμπεδώθηκε το αίσθημα ασφαλείας, πέσανε τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Αυτά τα κόμματα λειτουργούν ως
0: καλά, δεν υπήρχε η Χρυσή Αυγή, τότε ήταν εκτός, ναι, θέλω να πω.
1: Όχι, το 2010-11 η Χρυσή Αυγή εκτινάχθηκε περιοχές του Αγίου Παντελεήμονα, στα κάτω Πατήσια, εκεί πέρα. Δεν είχε ακόμα απαγορευτεί. Ο λόγος που εκτινάχθηκε ήταν διότι η αστυνομία είχε εξαφανιστεί από αυτές τις περιοχές. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το ρόλο της αστυνομεύσεως τον ανέλαβαν αυτές οι.
0: Χρυσαυγίτες.
1: Και εκτινάχθηκε το ποσοστό της Χρυσαυγής. Το θέμα είναι να έχεις το κράτος εκεί που πρέπει. Δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να πεις δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, κύριε Σκούρη, καλημέρα.
0: Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α Αθηνών. Κρατάω πόσα πολύ ενδιαφέροντα είπε, συμφωνείτε, διαφωνείτε, ότι δεν μπορείς να βασιστείς πλέον στην Αμερική. Είναι κάποιες φορές και να μπορέσει και να θελήσει να παρέμβει, μπορεί να μην θέλεις να παρέμβει εσύ. Το κρατώ. Λοιπόν, και πάμε στο πληρέστερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα με μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο ειδικό κίνητρο των 5.000 ευρώ για την εγκατάσταση και παραμονή στο Καστελόριζο γίνεται έντονη αναφορά τις τελευταίες ημέρες με τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι πρόκειται για μέτρο στήριξης όσων επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε έναν ακριτικό τόπο με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, είναι αφρολόγητη και ακατάσχετη και προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, με προϋπόθεση τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής στο νησί. Για τους υφιστάμενους μόνιμους κατοίκους, η καταβολή προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027, ενώ για τους νέους κατοίκους από το 2028. Παράλληλα, προβλέπεται ξεχωριστό ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τα σώματα ασφαλείας και τις ενόπλες δυνάμεις που υπηρετούν στο ακριτικό Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο θα βρεθεί από την Παρασκευή 25 έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο τριήμερης περιοδίας στο ακριτικό νησί. Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ προβλέπονται επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς και κατοίκους. Κατά την παραμονή του στο Καστελόριζο αναμένεται επίσης να επισκεφθεί το στρατιωτικό φυλάκιο και να επιθεωρήσει το λιμάνι του νησιού. Στην αναβάθμιση των μετακινήσεων στη Ρόδο και στη δημιουργία σύγχρονου τερματικού σταθμού του ΚΤΕΛ επικεντρώθηκαν οι συναντήσεις στελεχών του ΚΤΕΛ Ρόδου με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης τόνισε ότι στόχος είναι να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τη δημιουργία της νέας υποδομής, η οποία θα βελτιώσει τη λειτουργικότητα των μετακινήσεων και την καθημερινότητα κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Την έντονη ενοχλησή του για την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων δίπλα και μέσα στους κάδους εξέφρασε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Με τον Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας Δημήτρη Καρατζιά να επισημαίνει στο Κόσμος πως ο Δήμος εξετάζει τρόπους για τον εντοπισμό όσων προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Καρατζιάς ανέφερε ότι μέσω της εισαγγελίας αναμένεται να ελεγχθεί υλικό από κοντινή κάμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος εναπόθεσε τα ογκώδη αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή Αφάντου. Ο Αντιδήμαρχος απίστηνε για ακόμη μια φορά έκκληση προς τους πολίτες να επικοινωνούν με την υπηρεσία καθαριότητας όταν διαθέτουν μεγάλα αντικείμενα προς απομάκρυνση. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, βρίσκεται υπό προετοιμασία πρωτοβουλία που αφορά την περιοχή του Καρακόνερου. Στόχος είναι να επαναξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η αποκομιδή απορριμμάτων στην περιοχή. Στη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μάρδας μιλώντας στο Κόσμος. Ο κ. Μάρδας υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα εντάσσεται κατά την άποψή του σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής και ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Παράλληλα, επανέφερε προτάσεις του που, όπως ανέφερε και διατυπώσει και στο παρελθόν, σχετικά με την αμυντική οργάνωση της χώρας. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας μιας ισχυρότερης αμυντικής διάταξης. Η πορεία των έργων στο Παραδείσι Ανάπλαση του Ροδινιού και ζητήματα της ΔΕΙΑΡ βρέθηκαν στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου. Για το Παραδείσι προχωρούν οι διαδικασίες για την πράξη εφαρμογής με 100.000 ευρώ να έχουν προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του 2027, ενώ εξελίσσεται και η μελέτη για τα πεζοδρόμια και τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Για το Ροδίνι προβλέπεται ποσό άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2027 και την ανάπλαση του πάρκου. Στη συζήτηση για τη ΔΕΙΑΡ τέθηκε το έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, με τη διοίκηση να διευκρινίζει ότι τελική χρηματοδότησή του δεν θα γίνει από ίδιους πόρους της επιχείρησης. Τις βασικές αλλαγές που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για την Αλία παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ψηφιοποίηση των διαδικασιών ενίως σύστημα ελέγχου της αλλιευτικής δραστηριότητας, αυστηρότερες κυρώσεις και ενίσχυση του ρόλου των ελεγκτικών αρχών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Βιτζότρατα, η οποία καταργείται, καθώς και στην οικονομική ενίσχυση ύψους 25.000 ευρώ για τους αλλιείς που θα υποχρεωθούν να αποσύρουν το συγκεκριμένο εργαλείο. Η οικονομική ενίσχυση ύψους 5.000 ευρώ εξασφάλισε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου για τη στήριξη φορέων και συλλογών της Λέρου. Η ενίσχυση προέκυψε έπειτα από σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Απόστολου Ασπράκη. Εκτεταμένες φθορές προκάλεσαν ανήλικοι στο 17ο νηπιαγωγείο Ρόδου στην περιοχή της Ανάληψης, προκαλώντας ζημιές σε παιχνίδια της αυλής, εξωτερικές μονάδες θέρμανσης, κάγκελα και τείχους του σχολείου. Το προσωπικό του νηπιαγωγείου απευθύνει έκκληση στην τοπική κοινωνία και την αστυνομία για την προστασία των σχολικών χώρων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμυδυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
3: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
4: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
3: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
3: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ. Μαζί μας και ο Σωτήρης Ξενάκης να συζητήσουμε την επικαιρότητα, να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Λοιπόν, εκλεκτή παρέα στο στούντιο, αλλαγή βάρδιας, Δημήτρης Κύρκος, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, στη δημοσιογραφία. Και επιμέλεια βεβαίως Κατερίνα Πλατή, όπως κάθε μέρα. Λένι Τάγκα, 2-11-10-80-8-80, 2-11-10-80-8-80, και περιμένουμε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια. Σήμερα περιμένουμε τον τρόπο, η πραγματική πραγματικότητα όμως, και συγγνώμη για την έκφραση, είναι η επόμενη μέρα στην Γερμανία. Η αστάθεια που προκαλείται στην ατμομηχανή της Ευρώπης σε μία περίοδο που και σε πολλές άλλες δυνάμεις, ηγέτιδες στην γεραιά Ήπειρο μέχρι τώρα, όπως για παράδειγμα

0: 9.38. Γιατί ο κόσμος...
1: Ονόματα εναλλακτικά, για παράδειγμα, αν η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ πληροφορίες θα είναι υποψήφια απέναντι στην, στο κόμμα της κυρίας Λεπέν, είτε είναι η ίδια είτε ο Μπαρντελά, να δούμε είναι και ο Μελανσόν πώς θα πάει εκεί η ιστορία. Η Γερμανία έχει, νομίζω ποτέ δεν έχει βρεθεί καγκελάριο σε τόσο δύσκολη θέση, σε τόση απαξία και με τόσα προβλήματα όσα έχει βρεθεί, όσο είναι, βρίσκεται σήμερα ο κύριος Μέρτς. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά μετά το διάλειμμα με τον Πέτρο Παπακωνσταντίνου. Συνάδελφό μας από την Καθημερινή και συγγραφέα.

όπως στο τελευταίο μέρος. Γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί στελέχη των ιδίων των εταιριών ζητάνε να πέσουν ρυθμοί? Τι κρύβεται πίσω από αυτά? Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καταρχήν μπορεί κάποιο κόσμο

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε.
1: Περιμένουμε και τα μέτρα, την εξειδίκευσή τους μέσα στην εβδομάδα. Ο προγραμματισμός μέχρι τώρα είναι με μια γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν σήμερα να παρουσιαστούν τα μέτρα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν ακόμα ορισμένα προβλήματα ή δυσκολίες, δεν ξέρω ακριβώς, στην εξειδίκευσή τους, στην οριστικοποίηση των μέτρων. Για παράδειγμα, πώς θα συμμετάσχουν τα δηληστήρια στη διαμόρφωση των τιμών, ποια θα είναι η δική τους προσφορά και πολλά άλλα. Νομίζω όμως μέσα στη βδομάδα θα υπάρχουν, μέχρι τότε μπορούμε να συζητάμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σας είπαμε πριν και για το θέμα της ακρίβειας, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσουν, να μην επιβαρυνθούν τα τρόφιμα, άλλα προϊόντα, γενικά στα σούπερ μάρκετ η κατάσταση, όσο υπάρχει, όσο αναμένεται, όσο προχωράει αυτή η αύξηση των καυσίμων.

Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα που αναδεικνύουν οι γερμανικές εκλογές είναι ότι το Ντανλίνκε, δηλαδή εκεί η αριστερά, κέρδισε το Βερολίνο. Το κρατήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, με μία υποψήφια, με μία επικεφαλής, Τουρκάλα, μετανάστρια στην πορεία, που υποσχόταν κρατικοποίηση κατοικιών. Δηλαδή, τύπο κρατικοποίηση των εταιριών κατοικιών που είχαν πάνω από 2.000 διαμερίσματα στην κατοχή τους. Ήταν η κεντρική συζήτηση που δείχνει πόσο το πρόβλημα των ενοικίων, πέρα από την ακρίβεια των σούπερ μάρκετ, επηρεάζει την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων που αναγκάζονται και ενοικιάζουν σπίτια και επηρεάζει την πολιτική και εκλογική τους συμπεριφορά.

Μέσα στη βδομάδα θα έχουμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Απόψε νομίζω στην τηλεόραση του Α θα είναι η Άλκο με τον Κώστα Παναγόπουλο και τις αμέσως επόμενες ημέρες η Μέτρων Ανάλυσης στο Mega Channel, στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Στράτο Φαναρά. Συζητήσαμε πριν με τον Αντώνη Παπαργύρη για την πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που είχαν το Σάββατο, τα παραπολιτικά δημοσκόπηση της GPO, που είχε και ένα επιπλέον στοιχείο πέρα από τους γενικούς αριθμούς. Το αναλύσαμε και αυτό. Ποιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ιστορικά είναι δημοφιλέστερος? Αν σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι καραμαλική ή μητσοτακική, είναι μητσοτακική? Και μια σειρά ερωτήματα τα οποία υπάρχουν. Πόσο μπορεί να υπάρχει αυτοδυναμία? Τι θα γίνει για την δεύτερη θέση? Αν θα πάμε σε έναν δικοματισμό? Ποια κόμματα θα συμμετάσχουν στη Βουλή? Γιατί το ποσοστό αυτό ανεβάζει ή κατεβάζει το ποσοστό μιας ενδεχόμενης, μιας επιζητούμενης αυτοδυναμίας κλπ. Για το ποδόσφαιρο δεν συζητήσαμε ακόμα, γιατί δεν είναι στο στούντιο ο Σωτήρης. Α, δούμε αν θα προλάβουμε μετά. Για την υπόθεση με το τι συμβαίνει σε διάφορους τομείς, γιατί δεν είναι μόνο πλέον το ιατρείο στο Κολωνάκι που οδήγησε στον θάνατο τον Μαζονάκη, είναι συνολικά τι γίνεται με μια σειρά κλάδους της ιατρικής και πώς αυτοί ελέγχονται. Νομίζω και αυτό εξακολουθεί να είναι στην επικαιρότητα, νέα στοιχεία αναμένονται σήμερα. Ο κύριος Πολάκης μάλιστα πολύ με αποκαλύψεις από ό,τι είδα στην ανάρτησή του σε δημοσκόπηση για τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Πατούλη, δύο πρόσωπα. Να δούμε τι είναι αυτά τα στοιχεία, τι απαντήσεις θα υπάρχουν. Είναι ένα θέμα πάντως πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Ο Τραμπ βεβαίως πέτυχε να κερδίσει, δεν την έκανε αμερικάνικη, αλλά κέρδισε και την Γροιλανδία. Αυξάνει την αμερικανική επιρροή αυτός ο συμβιβασμός στην Αρκτική, όμως αφήνει την κυριαρχία της Δανίας και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της νήσου άθικτο, ουσιαστικά ή τυπικά μετά τις εξελίξεις αυτές.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκάνικο πιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM, το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
5: Vagar. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos

0: Ακού Κόσμος 938. Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
1: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό χρόνο. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr. Telecom.gr. Ο συνάδελφός μας Πέτρος Παπακοσταντίνου από την Καθημερινή, συγγραφέας βιβλίων. Χαρά για μας να κουβεντιάσουμε λίγο για τις εξελίξεις στην Γερμανία. Πέτρος, καλημέρα.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Σε δύσκολη θέση ο καγκελάριος.
2: Τώρα το δύσκολο είναι φημισμός. Να. Είναι στη γωνία του Καραβάτσου και δέχεται από παντού σφυροκοπήματα. Έτσι. Ο ίδιος είπε πως τα αποτελέσματα τα χθεσινά ήταν καταστροφή. Πραγματικά ήταν καταστροφή για το κυβερνών κόμμα, την CDU, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που συγκυβερνά μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες. Έχασε το Βερολίνο, που είχε τη Δημαρχία και την έλεγχο του τοπικού κρατηδίου, από την αριστερά, την Die Linke, το κόμμα Die Linke, σημειώντας μεγάλη πτώση. Αλλά το πιο συντριπτικό ήταν αυτό που έγινε στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, το κρατήδιο, που γίνονταν και εκεί εκλογές χθες. Είναι ένα από τα πιο μεγάλα σε έκθεση και πιο μικρά σε πληθυσμό κρατήδιο στην πρώην Ανατολική Γερμανία, όπου το CDU, το κόμμα του κυρίου Μέρτς, έμεινε εκτός τοπικού, από ό,τι φαίνεται με τα τελευταία αποτελέσματα, μένει εκτός του κοινοβουλίου.
1: Δεν έπιασε δηλαδή το 5%, παίρνει κάτω από 5%.
2: Τελευταία φορά που κοίταξα ήταν πριν από λίγα λεπτά 4,9%. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει μετά το 1949. Από τότε δηλαδή που επανήλθε η δημοκρατία στην ομοσπονδιακή τότε Γερμανία. Είναι πραγματικά εκπληκτικό αυτό που συνέβη. Ο Μέρτς βέβαια δήλωσε πως παρόλα αυτά θα συνεχίσει, δεν παραιτείται ούτε από πρόεδρος του κόμματός του, ούτε από καγκελάριο της Γερμανίας, γιατί λέει πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις.
1: Ερώτημα τώρα, αυτές οι μεταρρυθμίσεις ποιες ήταν, αυτές που οδηγήσαν.
2: Ήταν αυτές που βγάζουν την ακροδεξιά, βέβαια.
1: Αυτό ήθελα να πω, ή έχει κάποιες άλλες μεταρρυθμίσεις. Γιατί να το κάνεις γρηγορότερα αυτό που οδήγησε εδώ. Φαντάζομαι δεν είναι η λύση.
2: Οι μεταρρυθμίσεις του Μέρτς είναι δύο πράγματα. Είναι πρώτον να μειώσει το κόστος, το εργασιακό και κυρίως το ασφαλιστικό για τις επιχειρήσεις, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι γερμανικές επιχειρήσεις. Πράγμα που σημαίνει για τους εργαζόμενους πάγωμα μισθών και μείωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Έχει βάλει μπροστά να αυξήσει τη σύνταξη, το όριο συνταξιοδότηση στα 70 χρόνια σε βάθος χρόνου. 70 χρόνια στη Γερμανία, καταλαβαίνεις σημαίνει. Και το δεύτερο ήταν στο φόντο του πολέμου της Ουκρανίας και της κινδυνολογίας που είχε αναπτυχθεί πως μπορεί να βρεθούμε σε πόλεμο με τη Ρωσία αύριο, να ενισχύσει πάρα πολύ τις στρατιωτικές δαπάνες και το γερμανικό στρατό, που για να το κάνει αυτό πρέπει να κόψει τις κοινωνικές δαπάνες.
1: Άρα δηλαδή λέει θα κάνει γρηγορότερα αυτά που έφεραν ακριβώς την ακροδεξιά.
2: Το ομολόγησε η σοσιαλδημοκράτησα που συγκράτησε κάπου στους δημοκράτες. Βγήκαν δεύτεροι κάτω από την ακροδεξιά στο Μεκλεμβούργο Πομερανία, η κυρία Μανουέλα Σβέσινγκ. Ομολόγησε πως ένας από τους βασικούς λόγους που πήγαν ψήφι στην ακροδεξιά ήταν ότι ο κόσμος δεν θέλει αυτή την αντιρωσική, ας το πούμε έτσι, γραμμή. Που σημαίνει γιατί να κόψουμε τον Nord Stream που παίρναμε φτηνό ρώσικο φυσικό αέριο και να παίρνουμε το πανάκριβο υγροποιημένο αμερικανικό. Το ομολόγησες και καταλαβαίνεις ότι η πίεση θα είναι πάρα πολύ έντονη το επόμενο διάστημα πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Ο συνασπισμός με τους σοσιαλδημοκράτες μπορεί να κρατηθεί τώρα. Γιατί φαντάζομαι και οι σοσιαλδημοκράτες δεν μπορεί παρά να έχουν κόστος από αυτό.
2: Τώρα, βραχυπρόθεσμα θα κρατηθεί. Θα κρατηθεί και ο Μέρτς καγκελάριος. Άλλωστε είχε φροντίσει προκαταβολικά, είχε βάλει τους 8 πρωθυπουργούς κρατηδίων από τα 16 κρατήδια, οι 8 είναι χριστιανοδημοκράτες. Και είχαν και οι 8 υποστηρίξει ότι δεν πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή τώρα.
1: Τους είχε φέρει και στα γραφεία το βράδυ των αποτελεσμάτων.
2: Ναι, τους είχε βάλει μία ώρα πριν από τα exit polls, όταν να έχει την κάλυψή τους και να βγει να κάνει τις δηλώσεις αυτές, ότι πάθαμε καταστροφή αλλά συνεχίζουμε. με την ίδια γραμμή. Λοιπόν, οπότε τώρα δεν θα τον ανατρέψουν, διότι δεν έχουν άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Και αν πάνε σε προώρες εκλογές, θα είναι καταστροφή και για αυτούς και για τους σοσιαλδημοκράτες. Γενικά το κέντρο, το πολιτικό κέντρο που κυβερνά τη Γερμανία, στην κεντροδεξιά του Μέρτς και στην κεντροαριστερή της σοσιαλδημοκρατίας απόκρουση, παθαίνει πανολεθρία. Και οι δυνάμεις που ενισχύονται είναι αυτές που βρίσκονται στις απέναντι πλευρές του πολιτικού φάσματος. Η AfD από μια πλευρά και το Die Linke από την άλλη. Δεν θέλω να μπω σε θεωρία δύο άκρων. Η Ελή Φαράλ της Die Linke και της αριστεράς είναι μια πολύ προοδευτική υποψήφιος, που είναι ελπιδοφόρο το ότι κέρδισε το Βερολίνο και έγινε ανάχωμα προς την ακροδεξιά, κόρη Τούρκων μεταναστών, έτσι, στα 45 της χρόνια. Και εκεί γιατί έπιασε η αριστερά και πήρε τόσο πολύ μεγάλο ποσοστό και πήρε και τη δημαρχία του Βερολίνου? Κυρίως γιατί είχε ένα πρόγραμμα εναντίον της λιτότητας, εναντίον του πολέμου και για το στεγαστικό πρόβλημα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αγωνίας των Βερολινέζων.
1: Ήταν
2: έτσι
1: το πρόγραμμά της για την κρατικοποίηση των εταιριών κατοικιών.
2: Ναι, αυτό μπορεί να ακούγεται και εδώ.
1: Και το ψήφισε το Βερολίνο. Ναι, ακούγεται και εδώ παράξενο, θέλω να πω.
2: Παράξενο.
1: Όχι στο Βερολίνο.
2: Ναι, με τη διαφορά ότι το 2021, στις προηγούμενες εκλογές δηλαδή για το κρατήδιο, οι Βερολινέζοι είχαν κάνει δημοψήφισμα και είχαν ψηφίσει υπέρ της εθνικοποίησης των περίπου 220.000 διαμερισμάτων που ανήκουν σε φαντζ, επενδυτικές εταιρείες, real estate και τέτοια. Το είχαν ψηφίσει οι Βερολινέζοι. Αλλά οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες που κυβερνούν τη Γερμανία φρόντισαν να μην γίνει. Έκαναν τη γνωστή συνταγή που λέει: όταν δεν θες να λυθεί ένα πρόβλημα, φτιάξε μια επιτροπή. Έφτιαξαν μια επιτροπή που το μελετάει ακόμα. Αυτό που λέει λοιπόν η Ελή Φαράλ αυτή τη στιγμή είναι να εφαρμοστεί αυτό που εκφράστηκε με τη βούληση του γερμανικού λαού. Να πάρουμε τα 220.000 αυτά διαμερίσματα από τους κερδοσκόπους και να τα δώσουμε στον κόσμο που δεν έχει να μείνει.
1: Απ' την άλλη μεριά, η εναλλακτική για τη Γερμανία λέει ότι πρέπει να φύγει ο Μέρτς και να υπάρχει συνεργασία με το CDU, με τους χριστιανοδημοκράτες. Μου έκανε εντύπωση η δήλωση αυτή.
2: Ναι,
1: προφανώς θέλει
2: αυτό
1: να τους διεμβολήσει.
2: Ναι, ακριβώς. Έχεις πάρα πολύ δίκιο και δεν το λένε έτσι στον αέρα, διότι έχει αρχίσει και δημιουργείται μία τάση μέσα στη CDU. Μπορεί να μην ακούγεται με υψηλούς τόνους στον δημόσιο λόγο, αλλά στους ψήθυρους, στους διαδρόμους ακούγεται πάρα πολύ. Υπάρχει μία τάση στο CDU που λέει ότι πρέπει να κάνουμε το μπλοκ της νέας δεξιάς. Να αποδαιμονοποιήσουμε την AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία, διότι δεν έχουμε άλλη προοπτική διακυβέρνησης και η συγκυβέρνηση με τους σοσιαλδημοκράτες δεν οδηγεί πουθενά.
1: Τελειώσουμε.
2: Ναι, και να πούμε κάτι, ότι βέβαια κάτι τέτοιο είναι δύσκολο για τη Γερμανία, διότι έχει το ιστορικό άγχος του ναζισμού. Η AfD δεν έχει κάνει την προσπάθεια που έκανε η Λεπέν και η Μελόνη στην Ιταλία, η Λεπέν στη Γαλλία και η Μελόνη στην Ιταλία, να αποδαιμονοποιηθεί, να αποκηρύξει το καθεστώς. Αντίθετα, έχει βγει σε κρατήδια στις εκλογές λέγοντας πως πρέπει να τελειώνουμε με όλη αυτή τη φλιαρία για το Ολοκαύτωμα, για το Χίτλερ κτλ. Και να κοιτάξουμε την ένδοξη γερμανική ιστορία του Μπίσμαρκ, του Κάιζερ και τέτοια, έτσι. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να δούμε την AfD σε κυβερνητικό ρόλο. Ωστόσο είναι ανησυχητικά αυτά που συμβαίνουν και κυρίως η Γερμανία είναι το καναρίνι στο ανθρακοριχείο. Μας προειδοποιεί δηλαδή για την άκρηξη που μπορεί να γίνει αλλού και πρώτα απ' όλα στην Γαλλία στις εκλογές της επόμενης άνοιξης, του επόμενου Απριλίου, όπου αυτή τη στιγμή η Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται ως το φαβόρι.
1: Ήθελα εκεί ακριβώς να πάμε, Πέτρο, το έλεγα και πριν. Έχουμε μια Ευρώπη πια που, δεν λέω Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω Ευρώπη, που η Βρετανία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εντείνονται οι αποσχιστικές τάσεις στο εσωτερικό της και έχουμε και μια.
2: Και φροντίζει και ο Τραμπ να τις ενισχύει, έτσι.
1: Σωστό.
2: Είπε ότι η Ιρλανδία πρέπει να γίνει ενιαία και μετά βγήκαν και οι Σκοτσέζοι και οι Ιρλανδοί να ξαναβάλουν θέμα. Οι Ουαλοί, συγγνώμη.
1: Ναι, να βάλουν θέμα δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία τους.
2: Ναι, που η Ουαλία δεν έβαζε μέχρι τώρα. Η Σκωτία είχε βάλει και έγινε ένα δημοψήφισμα. Το είχαν χάσει οι οπαδοί της ανεξαρτησίας, αλλά ο Τραμπ.
1: 10 πόντους νομίζω διαφορά ήταν.
2: Που θέλει να πάρει τον Καναδά και ο Τραμπ θα διαθέσει στην Ευρώπη.
1: Έχουμε λοιπόν αυτό και έχουμε
2: είμαστε,
1: και την
2: Γαλλία. Στο ΝΑΤΟ είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, δηλαδή, ναι, όπως ναι. Έλεγε και ο Λιόπουλος. Ναι.
1: Και έχουμε και την Γαλλία που ο Μακρόν τελειώνουν οι θητείες του. Κάποιοι συζητούν σαν λύση την κυρία Λαγκάρντ, πιθανόν στο παρασκήνιο. Αυτή η κρίση που θα οδηγήσει?
2: Ναι, προς το παρόν η Ευρώπη βρίσκεται σε νεκρό σημείο, ας το πούμε έτσι. Είναι δεδομένο πως με έναν αποδυναμωμένο Μέρτς για το επόμενο διάστημα θα μείνει μεν, αλλά δεν θα μπορεί να πάρει αποφάσεις αυτές που θα ήθελε, έτσι. Και με έναν Μακρόν που σκέφτεται τι θα γίνει, φεύγοντας. Την προηγούμενη εβδομάδα οι Financial Times έγραψαν ένα άρθρο ότι οι Γάλλοι πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Βρυξέλλες, να προωθήσει γρήγορα νομοθεσία σε διάφορα μέτωπα, κυρίως για θέματα περιβάλλοντος, στρατού και ούτω καθεξής, διότι μπορεί να βγει η Λεπέν και τι θα κάνουμε μετά. Άρα βρίσκεται σε ένα νεκρό σημείο αυτή τη στιγμή. Το άλλο που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι αυτά τα σχέδια στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης στο όνομα του κινδύνου της Ρωσίας και δημιουργίας μεγάλου ευρωπαϊκού στρατού, γερμανικού στρατού και ούτω καθεξής. Αν αύριο έχουμε τη Λεπέν στην Γαλλία, την Μελόνι στην Ιταλία, τον Φαράζ στην Αγγλία και την ακροδεξιά ενδυναμωμένη στη Γερμανία, αυτός ο ευρωπαϊκός στρατός ποιοι θα τον ελέγχουν? Δηλαδή μήπως αυτή η Ευρώπη θυμίζει ατμόσφαιρα δεκαετίας του 30.
1: Τώρα σε ρωτήσω για κάτι ακόμα, μιας και σε βρήκαμε. Η Γροιλανδία, τι σηματοδοτεί η λύση που επιτεύχθηκε?
2: Ναι, ακόμα δεν έχουμε δει το κείμενο καταρχήν. Έτσι θα το δούμε αυτή τη βδομάδα στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συνάντηση ο Τραμπ προφανώς με την Μέτε Φρεντερίξεν, την πρωθυπουργό της Δανίας, και εκεί περιμένουμε να ανακοινωθεί το κείμενο της συμφωνίας. Έχει επιβεβαιωθεί πάντως πως υπήρξε συμφωνία. Το ανακοίνωσε ο Τραμπ και το επιβεβαίωσε η Φρεντερίξεν και ο Νίλσεν, ο τοπικός ηγέτης της Γροιλανδίας, που είναι αυτόνομη περιοχή που ανήκει στη Δανία. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Τραμπ, και μένει να δούμε αν είναι έτσι ακριβώς, είναι ότι πρώτον θα έχει μόνιμη στρατιωτική παρουσία ενισχυμένη η Αμερική στη Δανία, στη Γροιλανδία, συγγνώμη. Αυτό δεν είναι καινούριο βέβαια. Από το 1941 είναι η Αμερική στη Γροιλανδία, έχει βάσεις, και από το 1951 έχει μια συμφωνία που διεύρυνε κατά πολύ τη στρατιωτική παρουσία της. Δεν ξέρω αν είχες διαβάσει το best seller, ήταν τότε, τη δεκαετία του 80, η Δεσποινής μιλάει στο χιόνι, που ήταν στη Θούλη πάνω, τώρα το λένε Πιτούφικ, που είναι τεράστια αμερικάνικη βάση εκεί πέρα, λοιπόν. Το δεύτερο όμως που είπε, αυτό τους ενδιαφέρει τους Αμερικάνους, έτσι, στρατιωτική παρουσία στην Γροιλανδία, διότι εκεί θέλουν να φτιάξουν τον λεγόμενο χρυσό θόλο. Δηλαδή είναι τεράστιο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας και η βάση τους στο Πιτούφικ, που είναι στα βορειοδυτικά της Γροιλανδίας, στο βορειοδυτικό άκρο της Γροιλανδίας, απέχει εξίσου από τη Μόσχα και τη Νέα Υόρκη, περίπου. Γύρω στους 4 με 4.500 χιλιόμετρα από τον κάθε μία. Οπότε είναι σε ιδανικό σημείο για αυτό το αμυντικό σχέδιο που θέλει ο Τραμπ, κυρίως απέναντι στη Ρωσία. Το δεύτερο που είπε ο Τραμπ είναι ότι θα έχει δικαίωμα βέτου ουσιαστικά η Αμερική στο τι επενδύσεις θα γίνονται στη Γροιλανδία, ώστε να είναι απ' έξω οι Ρώσοι και οι Κινέζοι για όλες τις ευαίσθητες επενδύσεις. Εάν ισχύει αυτό, τότε η Γροιλανδία θα γίνει de facto αμερικάνικη αποικία και μόνο κατ' όνομα έδαφος της Δανίας. Μου είναι δύσκολο να δω αν δεχτεί κάτι τέτοιο η Δανία και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μένει να το δούμε.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πέτρο.
2: Καλημέρα.
1: Πέτρος Παπακωνσταντίνου, συνάδελφός μας από την Καθημερινή και συγγραφέας. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Ξέρω ότι όταν είναι ο Σωτήρης παρέα είναι καλύτερα, τα διαβάζουμε περισσότερο και προκαλούμε περισσότερες συζητήσεις. Θα το κάνουμε όμως από αύριο. Μην το ξεχάσω, είχαμε πει ότι 14 Σεπτεμβρίου γιόρταζε ο Κώστας Καραμαλής, είχε γενέθλια, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν σημαντικό, είχαν πολύ καιρό να μιλήσουν. Ευγενικό, λέει το ύφος, τυπικό επίσης, βγάζει πολιτικό αποτέλεσμα. Θα δούμε παρασκήνιο και θα μιλήσουμε.

να περάσουμε σε διαφημιστικό χρόνο από σήμερα. Στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην δεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούρια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα που έχουμε μπει. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1, Βασίλισσα Σκουρίσσα στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου. Δεν θα είναι εκτάκτως μαζί μας σήμερα ο Σωτήρης Ξενάκης, θα τον έχουμε εδώ μαζί αύριο. Κατερίνα Πλατή εδώ μαζί μας στο στούντιο. Κίνηση δεν βλέπω, Κατερίνα.
1: Και εγώ αυτό κοίταγα τώρα, Βασίλη. Ναι, κοίτα, ναι. Να δεις τώρα τι έχω κάνει, Δημήτρη. Ναι. Εκμεταλλεύουμε το γεγονός ότι λείπει ο Ξενάκης και ήρθα και κατσικώθηκα στη θέση. Λοιπόν, κίνηση δεν βλέπω. Λίγα πράγματα στον Κηφισό, εκεί που εκεί στο ύψος. Στο Περιστέρι βλέπω να είναι λίγο κόκκινο. Και στο κέντρο της Αθήνας βέβαια, η γύρω δρόμη, μπορείς να πεις ότι εκεί κολονάκι.
0: Έχει μια σχετική κίνηση.
1: Έχει μια σχετική κίνηση, λίγο κόκκινο, λίγο κίτρινο. Πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή δεν θα σου πω ότι βλέπουμε.
0: Τώρα φθινοπόρια σε νομίζω σιγά σιγά.
1: Τώρα φθινοπόρια. Λέγαμε ότι από αύριο Τρίτη, αύριο Τρίτη θα έχουμε μία αλλαγή του σκηνικού. Στην Αττική προβλέπεται να έχουμε κάποιους ανέμους οι οποίοι θα φτάσουν έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία περίπου θα είναι γύρω στους 30, δηλαδή δεν λέει ότι θα είναι πολύ, πολύ χαμηλή, θα είναι ok για την εποχή, αλλά λένε ότι αρχίζει να αλλάζει το σκηνικό.
0: Εδώ στην Αθήνα θα βρέχει λένε από το μεσημέρι και μετά,
1: ναι.
0: Οπότε ομπρέλα παιδιά για αύριο ετοιμαστείτε, ναι, και πριν πάμε στον κύριο Αντώνη Μαυρόπουλο να δούμε λίγο, να περάσουμε στη διαφημιστική. Χρόνο.
1: Να περάσουμε σε διαφημιστικό χρόνο. Η επιχείρησή σου έχει ήδη ξεκινήσει και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δηλώστε συμμετοχή στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr competition και δώστε στην επιχείρησή σου την ευκαιρία για να εξελιχθεί. Και να πούμε και ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, που δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI αναλύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια οργανωμένη εμπειρία και φέρνει πιο κοντά από ποτέ τον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Τώρα θες να μάθεις τι γίνεται και με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάντα με ενδιαφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύω θα χάσω τη δουλειά μου από την τεχνητή νοημοσύνη, Βασίλη.
0: Έλεγε κάποιος ότι μπορεί, πώς να σου πω, τα ρομπότ να κρατήσουν τους ανθρώπους μετά την εξέλιξή τους αν χρειαστεί, ως κατοικίδια λέει, αν τα θέλουν, αν δεν τα θέλουν, αν δεν μας θέλουν, εντάξει. Αντώνης Μαυρόπουλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή συγγραφέας, έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα. Κύριε Μαυρόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για πες μας, τι συμβαίνει τώρα.
2: Κοιτάξτε, έχουμε ένα πρωτοφανές ιστορικό παράδοχο. Ξέρετε, πάντα όταν οι άνθρωποι βρισκόντουσαν αντιμέτωποι με ριζικά καινούργιες τεχνολογίες, πάντα υπήρχε ένα κλίμα τρόμου, μια μεγάλη φοβία για το τι θα φέρουν αυτές τις τεχνολογίες.
0: Θυμάσαι τους Λουδίτες την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης που σπάγαν τα μηχανήματα γιατί τα θεωρούσαν υπεύθυνα, τους έπαιρναν τη δουλειά.
2: Βέβαια, αλλά για να το κάνουμε και λίγο πιο ελαφρύ, να σας πω ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν πρωτοβγήκαν και άρχισαν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, υπήρχε ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι αν το αυτοκίνητο πάει πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα, θα πεταχτούν τα σωθικά των ανθρώπων έξω από την πολυταχύτητα. Και γι' αυτό απαγορευόταν να ανεβαίνουν γυναίκες πάνω στα αυτοκίνητα γιατί θεωρούνταν πιο ευάλωτες. Τέλος πάντων, αυτό όμως.
1: Με 30 χιλιόμετρα όμως, και μιλάμε για 30 χιλιόμετρα.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό όμως που είναι πολύ χαρακτηριστικό της εποχής μας και νομίζω είναι αυτό που το ξεχωρίζει, είναι ότι αυτή τη φορά τι έχουμε. Έχουμε τις ίδιες εταιρείες που αναπτύσσουν επενδύοντας 3 εκατομμύρια την τεχνητή νοημοσύνη να ζητάνε επιβράβευση.
0: Λίγο...
2: Αυτό είναι ένα ιστορικό παράδοξο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ήδη που φέρνουν μια τεχνολογία να κάνει
0: πράγματα. Ο ήχος όμως, Αντώνη, λίγο σε παρακαλώ, υπάρχει δυνατότητα, έχει.
2: Είναι καλύτερα τώρα.
0: Τώρα είμαστε κανονικά, ναι.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε αυτό το εσωτερικό παράδοξο. Και μάλιστα θέλω να το κάνουμε το παράδοξο και πολιτικό. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες, όποιος έλεγε για επιβράβευση τεχνητής νοημοσύνης, οριοθέτηση, νέα πλαίσια που να ρυθμίζουν, θεωρούταν λουδίτης.
0: Ναι,
2: και ήταν. Τώρα έρχονται λοιπόν οι ίδιοι και λένε παιδιά να το επιβραδύνουμε. Νομίζω ότι επειδή.
0: Είναι κορυφαία στελέχη των ιδίων των εταιριών που βγαίνουν και το λένε αυτό.
2: Οι ίδιοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι που επενδύουν τρισεκατομμύρια, ξαναλέω. Λοιπόν,
0: δεν είναι παράδοξο. Την ίδια κουβέντα είπαμε, ναι. Δεν είναι παράδοξο αυτό.
2: Είναι, αλλά έχει νομίζω μια εξήγηση, την οποία εξηγούμε και σήμερα στον Τίνιος, η οποία έχει τρεις διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι σαφώς οικονομική. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic έχουν θεστεί σε αβάση περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα, ενώ επενδύουν κάθε χρόνο 400-500 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες υποδομές. Η OpenAI, η ChatGPT εταιρεία, προβλέπεται ότι θα κλείσει το 2026 με ζημίες από 15 έως 30 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Δισεκατομμύρια είπες.
2: Δισεκατομμύρια, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Θα το πω αλλιώς. Με το παρόν καθεστώς εμπορικοματοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, με τα προϊόντα που κυκλοφορούν σήμερα, οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν να βγάλουν κέρδη. Τώρα, αυτό γιατί έχει σημασία? Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί οι εταιρείες αυτές, οι δύο μεγάλες, ετοιμάζονται να μπουν στο χρηματιστήριο. Και με τα νούμερα που έχουν τα βιβλία τους, δεν μπορούν να κάνουν καλές αποτιμήσεις. Σκεφτείτε, για να έχουμε μια εικόνα με τα νούμερα, ότι οι εταιρείες αυτές μαζί με τη Microsoft και την Google, μέχρι το 2035. Έχουν δεσμεύσεις 3,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων να αγοράσουν chips, να πάρουν να φτιάξουν data centers και λογισμικό. Και μάλιστα πολλές από αυτές τις δεσμεύσεις είναι με εταιρείες ενέργειας που θα τους παρέχουν ενέργεια και έχουν το χαρακτήρα ότι είτε πάρετε την ενέργεια, είτε αποτύχετε να την πάρετε γιατί δεν προχωρήσατε αρκετά γρήγορα, εμείς θα πληρωθούμε. Νομίζω λοιπόν ότι η επιβράδυνση είναι ένα αναγκαίο πολιτικό τρίκ για να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί δεν μπαίνουν στο χρηματιστήριο άμεσα που λέγανε, γιατί τα επενδυτικά του σχέδια δεν μπορούν να αποδώσουν τόσο γρήγορα και ταυτόχρονα να αποκτήσουν χρόνο, πολιτικό λόμπι και συζητήσει με την κυβέρνηση για προϊόντα που θα μπορέσουν να τους φτιάξουν την κερδοφορία.
0: Όπως?
2: Όπως για παράδειγμα τα προϊόντα που έχουν σχέση με την ασφάλεια, την εφαρμογή πολεμικής τεχνητής νοημοσύνης στην πολεμική βιομηχανία, τα προϊόντα που έχουν σχέση με μεγάλα κυβερνητικά συμβόλαια για τα σχολεία και την υγεία.
0: Υπάρχει και γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών. Γιατί είχαμε μπερδευτεί κάποιο διάστημα, λέγανε ότι η Κίνα είναι μπροστά, μετά δεν είναι.
1: Με το DeepSeek που είχε φτιάξει κάτι ανάλογο
2: Αυτή ακριβώς είναι η δεύτερη διάσταση, Βασίλη. Η δεύτερη διάσταση είναι ότι η επιβράδυνση δεν είναι γενική, έχει δύο συγκεκριμένους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι, όπως τον είπε ο ίδιος ο CEO της Anthropic, ο Ντάριο Αμοντέι, η επιβράδυνση πρέπει να είναι τέτοια που να μας εξασφαλίζει ότι θα είμαστε πάντα μπροστά από την Κίνα. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι μόλις έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις για τον κίνδυνο που διατρέχουμε αν δεν γίνει η επιβράδυνση, οι Κινέζοι είπαν αυτά είναι παραμύθια, όλα αυτά είναι γεωπολιτικός ανταγωνισμός και ψυχρός πόλεμος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση? Οι Κινέζοι έχουν καταφέρει να πετυχαίνουν περίπου εξίσου σημαντικά και καλά αποτελέσματα από μοντέλα πολύ πιο αποδοτικά και λιγότερο ενεργοβόρα. Αυτό για τους Αμερικάνους είναι τρομερός κίνδυνος για την κυριαρχία τους, ακόμα και αν περιοριστούν αυτά τα μοντέλα στην Κίνα. Γιατί ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει κανένα λόγο, αν υπάρχει διαθέσιμο κινέζικο μοντέλο, να παίρνει το αμερικάνικο, αν είναι δωρεάν και πολύ καλύτερο. Υπάρχει και μια δεύτερη πλευρά αυτής της συζήτησης, Βασίλη, που είναι ο ανταγωνισμός μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Anthropic και η OpenAI, που έχουν κάνει στην πραγματικότητα ένα καρτέλ μαζί με τη Microsoft, την Google και την Amazon, δεν θέλουν να μπουν νέοι παίχτες στο χώρο. Θέλουν να κλείσει εδώ και να το μοιράσουν μεταξύ τους.
0: Να μην υπάρχουν άλλες εταιρείες καινούργιες, λες.
2: Βέβαια. Και γι' αυτό, αν δείτε κάποιος προσεκτικά τα δημοσιεύματα, η έκκληση για επιβράδυνση πάει μαζί με μια τεράστια καμπάνια πολιτικού λόμπι που λέει. Να μπουν εμπόδια στην είσοδο νέων εταιριών που μπορεί να είναι ανεξέλεκτες. Να επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ μας σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής και μοντελοποίησης. Να μπορούμε εμείς οι δύο μεγάλες εταιρείες και η κυβέρνηση να καθορίζουμε εμείς τους όρους για να μπουν άλλοι στην αγορά. Άρα η επιβράδυνση, να το πούμε έτσι, είναι ένα πράγμα πολύ βολικό για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν και γι' αυτό θα το πιέσουν κι άλλο.
0: Κύριε Μαυρόπουλε, Αντώνη, να σε ρωτήσω, αυτό στη ζωή των ανθρώπων, τι επιπτώσεις έχει?
2: Λοιπόν, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να πω λίγο τη γνώμη μου πάνω στο θέμα, γιατί μέχρι τώρα σας είπα πώς το καταλαβαίνω, αλλά η γνώμη μου είναι το εξής. Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία από τη μια αποκαλύπτει ότι απέναντί μας έχουμε ένα πραγματικά μονοπωλιακό καθεστώς που θέλει να ελέγξει την τεχνητή νοημοσύνη, και ταυτόχρονα αυτή η ιστορία κρύβει τους πραγματικούς κινδύνους. Λοιπόν, ας πάρουμε μερικά απλά πράγματα. Εάν και εγώ ήθελα, ας πούμε, προσέξτε, τα προϊόντα που λένε να επιβραδύνουν, τα αναπτύσσουν ήδη. Δεν χρειάζεται καμιά άδεια για να τα επιβραδύνουν, αν νομίζω ότι είναι κακά, αν νομίζω ότι θα κάνουν ζημιά. Έτσι. Θέλουν λοιπόν να σταματήσουν τις κινδύνους για τους ανθρώπους. Ωραία. Ας συμφωνήσουμε να απαγορευτεί η τεχνητή νοημοσύνη για πολεμικούς σκοπούς. Ας συμφωνήσουμε ότι όποια οικιακή συσκευή έχει αισθητήρες και παράνομα καταγράφει τις ζωές των ανθρώπων μέσα στο σπίτι για να μαζέψει διαφημιστικά δεδομένα, πρέπει να απαγορεύει, να χάσει την άδεια κυκλοφορίας. Δεν το λέω τυχαία.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα αυτό δηλαδή.
2: Πριν από ένα μόλις μήνα, πέρα από την εταιρεία, γιατί δεν θέλω να κάνω δυσφήμιση, μια πολύ γνωστή εταιρεία παραγωγής τηλεοράσεων, αυτές τις υπερπαραγωγές που βάζουμε στη Θεσσαλονίκη μας, αποκαλύφθηκε ότι ηχογραφεί συστηματικά συνομιλίες, ανοίγει την κάμερα χωρίς την άδειά σου και καταγράφει όλες τις άλλες οικιακές συσκευές που υπάρχουν στο σπίτι στο ίδιο WiFi. Με στόχο η εταιρεία αυτή να παράγει πρόσθετα έσοδα από τις συμπεριφορές των καταναλωτών στα σπίτια τους. Πριν από ένα χρόνο περίπου, Βασίλη, είχε βγει ότι κάποιες από τις οικιακές κούπες αυτές, τα αυτόματες, τα ρομπότ, καταγράφουν το σπίτι με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια και το βάζουν σε βάση δεδομένων, τις οποίες τις πουλάγαν οι εταιρείες μετά σε ανθρώπους που κάναν διαρρυθμίσεις σπιτιών. Και γιατί και σε κλέφτες, να ξέρεις, να κλέφτες ακριβώς τον σπίτι σου άμα έρθει. Να το πει. Για να πούμε και το τελευταίο, που είναι πολύ βάρη. Δεν ξέρω, Βασίλη, και εσύ και η κυρία Πλατή, θα θυμόσαστε το flash crash, την κρίση του μεγάλη του 2010, στην οποία μέσα σε μισή ώρα ο Dow Jones έχασε 10% της αξίας του. Γιατί? Γιατί αυτοματοποιημένα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης κάνανε συναλλαγές με τέτοια ταχύτητα και έξω από κάθε έλεγχο, που δεν μπορούσαν οι προγραμματιστές να τα σταματήσουν. Δηλαδή, ένας πραγματικός κίνδυνος για τον κόσμο μας είναι ότι αναπτύσσονται τόσα πολλά προϊόντα, τόσο διαφορετικά μεταξύ τους και με τέτοια αυτονομία στους σκοπούς, που η αλληλεπίδρασή τους μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ακόμα και αν δεν είναι στόχος να δημιουργηθεί. Αυτή είναι πραγματική κίνδυνη.
0: Και πώς αυτό τελευταία ερώτηση, αυτό πώς αντιμετωπίζεται από έναν πολίτη?
2: Κοίταξε.
0: Σαν να πούμε, μπορεί να είμαι της κυρίας Μουκάη, αλλά και από ανθρώπους που γνωρίζουν, που είναι ειδικοί, θέλω να πω.
2: Κοιτάξτε, ένας πολίτης έχει διάφορα πράγματα να κάνει. Καταρχήν, το πρώτο πρέπει να κάνει είναι να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη μόνο όταν τη χρειάζεται και για σκοπούς συγκεκριμένους. Το να την έχει όλη μέρα ανοιχτή μπροστά σε έναν υπολογιστή και να ρωτάει ό,τι του έρθει είναι μεγάλη κατανάλωση πόρων και ενέργειας και ταυτόχρονα δίνει στα προγράμματα της τεχνητής νοημοσύνης πάρα πολλά στοιχεία για το τι κάνει, με τι ασχολείται, τα οποία κάπου κάπως θα αξιοποιηθούν. Δεύτερον, πρέπει να κοιτάει να παίρνει προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία έχουν ανοιχτό κώδικα. Δυστυχώς, ανοιχτό κώδικα έχουν τα κινέζικα και το Facebook. Όλα τα υπόλοιπα είναι κλειστός κώδικας απόλυτα ελεγχόμενος. Η ζωή έχει δείξει ότι τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα είναι πολύ καλύτερα για το δημόσιο συμφέρον από αυτά του κλειστού. Τρίτον, πρέπει να προσέχει να μην βάζει προσωπικά στοιχεία και ιδιωτικά δεδομένα υψηλής προστασίας σε αυτά τα προγράμματα. Και τελευταίο, για να τα λέμε κι αυτά, όπως ακριβώς, Βασίλη, στις τράπεζες, αν δεν υπάρχει δημόσιο τραπεζικό σύστημα, δεν μπορείς να έχεις ουσιαστική παρέμβαση. Όπως αν δεν υπάρχει ένα μέρος της παραγωγής ενέργειας δημόσιο, δεν μπορείς να ρυθμίσεις την αγορά της ενέργειας. Δεν πρόκειται να ρυθμίσουμε ποτέ την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, αν δεν έχουμε δημόσια αναπτυγμένη τεχνητή νοημοσύνη υπό δημόσιο έλεγχο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.

0: Κόσμος 938. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
2: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
1: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
2: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
1: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
2: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
1: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
2: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU 25 από την Craft Paints.
10: Ουφ! Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
11: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap?
10: Rodion τι?
11: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
10: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
11: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
10: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
12: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
13: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
15: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο ειδικό κίνητρο των 5.000 ευρώ για την εγκατάσταση και παραμονή στο Καστελόριζο γίνεται έντονη αναφορά τις τελευταίες ημέρες με τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι πρόκειται για μέτρο στήριξης όσων επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε έναν ακριτικό τόπο με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη και προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, με προϋπόθεση τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής στο νησί. Για τους υφιστάμενους μόνιμους κατοίκους, η καταβολή προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027, ενώ για τους νέους κατοίκους από το 2028. Παράλληλα, προβλέπεται ξεχωριστό ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τα σώματα ασφαλείας και τις ενόπλες δυνάμεις που υπηρετούν στο ακριτικό Καστελόριζο. Στην αναβάθμιση των μετακινήσεων στη Ρόδο και στη δημιουργία σύγχρονου τερματικού σταθμού του ΚΤΕΛ, επικεντρώθηκαν οι συναντήσεις στελεχών του ΚΤΕΛ Ρόδου με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης τόνισε ότι στόχος είναι να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τη δημιουργία της νέας υποδομής, η οποία θα βελτιώσει τη λειτουργικότητα των μετακινήσεων και την καθημερινότητα κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Την έντονη ενοχλήσή του για την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων δίπλα και μέσα στους κάδους εξέφρασε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Με τον Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας Δημήτρη Καρατζιά να επισημαίνει στο κόσμο πως ο Δήμος εξετάζει τρόπους για τον εντοπισμό όσων προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. Μιλώντας στο κόσμο, ο κ. Καρατζιάς ανέφερε ότι μέσω της εισαγγελίας αναμένεται να ελεγχθεί υλικό από κοντινή κάμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος εναπόθεσε τα ογκώδη αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή Αφάντου. Ο Αντιδήμαρχος απίστηνε για ακόμη μια φορά έκκληση προς τους πολίτες να επικοινωνούν με την καθαριότητας, όταν διαθέτουν μεγάλα αντικείμενα προς απομάκρυνση. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, βρίσκεται υπό προετοιμασία πρωτοβουλία που αφορά την περιοχή του Καρακόνερου. Στόχος είναι να επαναξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η αποκομιδή απορριμμάτων στην περιοχή. Στη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μάρδας, μιλώντας στο Κόσμος. Ο κ. Μάρδας υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα εντάσσεται κατά την άποψή του σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής και ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Παράλληλα, επανέφερε προτάσεις του που, όπως ανέφερε και διατυπώσει και στο παρελθόν, σχετικά με την αμυντική οργάνωση της χώρας. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας μιας ισχυρότερης αμυντικής διάταξης. Η πορεία των έργων στο Παραδείσι, αναπλαση του Ροδινιού και ζητήματα της ΔΕΙΑΡ βρέθηκαν στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου. Για το Παραδείσι προχωρούν οι διαδικασίες για την πράξη εφαρμογής με 100.000 ευρώ να έχουν προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του 2027. Ενώ εξελίσσεται και η μελέτη για τα πεζοδρόμια και τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Για το Ροδίνι προβλέπεται ποσό άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2027 και την ανάπλαση του πάρκου. Στη συζήτηση για τη ΔΕΙΑΡ τέθηκε το έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, με τη διοίκηση να διευκρινίζει ότι τελική χρηματοδότησή του δεν θα γίνει από ίδιους πόρους της επιχείρησης. Τις βασικές αλλαγές που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για την Αλία παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ψηφιοποίηση των διαδικασιών ενιαίο σύστημα ελέγχου της αλλιευτικής δραστηριότητας, αυστηρότερες κυρώσεις και ενίσχυση του ρόλου των ελεγκτικών αρχών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Βιτζότρατα, η οποία καταργείται, καθώς και στην οικονομική ενίσχυση ύψους 25.000 ευρώ για τους αλλιείς που θα υποχρεωθούν να αποσύρουν το συγκεκριμένο εργαλείο. Η οικονομική ενίσχυση ύψους 5.000 ευρώ εξασφάλισε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου για τη στήριξη φορέων και συλλογών της Λέρου. Η ενίσχυση προέκυψε έπειτα από σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Απόστολου Ασπράκη. Εκτεταμένες φθορές προκάλεσαν ανήλικοι στο 17ο νηπιαγωγείο Ρόδου στην περιοχή της Ανάληψης, προκαλώντας ζημιές σε παιχνίδια της αυλής, εξωτερικές μονάδες θέρμανσης, κάγκελα και τείχους του σχολείου. Το προσωπικό του νηπιαγωγείου απευθύνει έκκληση στην τοπική κοινωνία και την αστυνομία για την προστασία των σχολικών χώρων.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Νεκταρία Μπίλ και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Μαζί σας σήμερα θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα. Είναι και αρχή φθινοπορεινής ημερίας, μου λέει ο δύο συνεργάτης μου, αγαπητός Ξάνθης. Αγαπητέ, καλώς όρισες. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Λοιπόν, σήμερα θα ανοίξουμε ένα φάκελο δύσκολο αλλά αναγκαίο. Το είπαμε και την Παρασκευή. Θα ασχοληθούμε με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος δεν είναι μόνο μια τραγική ανθρώπινη απώλεια, ανοίγει ένα δύσκολο κεφάλαιο για το και, με, και

0: Ποιες ήταν οι συνθήκες που υπήρξαν τα επόμενα, το αμέσως επόμενο διάστημα που παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να γνωρίζουν έτσι οι τηλεθεατές μας, πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, που, ο κάθε πολίτης δηλαδή που μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο, πρέπει να γνωρίζει αν η ιατρική πράξη στην οποία θα υποβληθεί προσφέρεται από έγκριτο επιστημονικό προσωπικό, αν είναι ιατρικά τεκμηριωμένη, αν είναι νόμιμη και ασφαλής. Εμείς αγαπητέ εδώ δεν θα κάνουμε ούτε τηλεδικείο, δεν θα κάνουμε δικαστήριο, αλλά ούτε θα μπούμε να εκδώσουμε και ιατρική γνωμάτευση. Εμείς εδώ θέλουμε να μάθουμε τι προβλέπει η νομοθεσία, αν είναι συμβατές αυτές οι πράξεις με την επιστήμη, τι προβλέπει η ιατρική δεοντολογία και αν είναι ασφαλή όλα αυτά που διαφημίζονται. Γιατί ακούμε τώρα διάφορα και μέσω ίντερνετ και μέσω κοινωνικής δικτύωσης για διάφορες καινοτόμες μεθόδους, αναγεννητικές μεθόδους, να δούμε λοιπόν αν αυτά πραγματικά είναι ασφαλή, αν ελέγχονται και να ενημερώσουμε τον κόσμο μας.
1: Και ποιο είναι το κοινωνικό αντίκτυπο.
0: Και το βασικότερο,
1: βασικά
0: το
1: είναι βασικότερο οι τηλεθεατές μας να πάρουν μια γεύση νομιμότητος και ασφάλειας περισσότερο για το δικό τους καλό.
0: Ακριβώς.
1: Και για το δικό μας καλό.
0: Ναι.
1: Γιατί και εμείς
0: και για κάθε τι που θέλουν, είτε αυτό είναι θέμα αισθητικής είναι και αυτά που παρέχονται τα κέντρα αισθητικής, το θέμα του αδυνατίσματος πολλές φορές,
1: βεβαίως,
0: παρακολουθούμε διάφορα κατά καιρούς. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα θα τα συζητήσουμε με τρεις έγκριτους επιστήμονες. Κύριε Καλπακίδη, είμαστε έτοιμοι? Ωραία, τώρα σε λίγο λοιπόν θα συνδεθούμε, αγαπητέ, θα έχουμε κοντά μας την κυρία Κατερίνα Γαβαλά, είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας δώσει έτσι την ιατρική διοντολογία. Θα είναι κοντά μας ο κύριος Λευτέρης Δημητραδιού, πλαστικός χειρουργός, έγκριτος σε όλη τη χώρα, όχι από την περιοχή μας βέβαια, αλλά έγκριτος διατηρεί ιατρία σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Και βεβαίως θα είναι επίσης ο έγκριτος χειρουργός γαστρεντερικού και παχυσαρκίας, ο κύριος Μιχάλης Κούρκουλος, ο οποίος είναι και διευθυντής στην Ευρωκλινική. Νομίζω ότι έχουμε το απόλυτο, ναι, πλήρες επιστημονικό προσωπικό για να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα και να το δούμε από όλες τις οπτικές.
1: Ωραία.
0: Γιατί πραγματικά, και αυτό που πρέπει να ευχηθούμε να είναι αυτή η τραγωδία να αποτελέσει τουλάχιστον το εφαλτήριο προκειμένου να αποφευθούν, να γίνουν οι απαραίτητοι ελέγχοι και να αποφευθούν άλλα παρόμοια έτσι τραγικά περιστατικά.
1: Ναι. Και να ξεκαθαρίσετε το τοπίο.
0: Γιατί ζούμε σε μια χώρα που πρέπει πρώτα να καταγράψουμε τραγωδίες και μετά να αρχίσουν οι έλεγχοι
1: έτσι,
0: και να, μετά να αρχίσει και το
1: δυστυχώς
0: νομοπαρασκευαστικό έτσι πλαίσιο και
1: βεβαίως,
0: στάδιο.
1: Βεβαίως. Και ο καθένας έχει και την ατομική ευθύνη. Μπαίνει και η προσοχή του ασθενούς ή οποιοδήποτε ατόμου που πρέπει και οφείλει να ενημερώνεται πού κατευθύνεται και πώς πηγαίνει. Και όχι διακροάσεως, αλλά με πράξεις. Και αυτό που επιτέλεσε το Υπουργείο, το οποίο βέβαια θα αναφέρουν και εδώ οι αρμόδιοι, η πλατφόρμα η οποία εγώ κάθισα το πρωί και την παρακολούθησα τον Υπουργό, είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση.
0: Η πλατφόρμα
1: η οποία ενημερώνει.
0: Μέσω τεχνητής νοημοσύνης,
1: Η τεχνητή νοημοσύνη υποβοήθησε ουσιαστικά τον τεχνικό και τον ιατρικό σύλλογο Αθηνών, καταρχήν μετά Πειραιώς και θα επεκταθεί και στη Θεσσαλονίκη, ώστε να υπάρχει καταρχήν μια καταγραφή από εκ μέρους του ιατρικού συλλόγου τι ο καθένας επιτελεί και αν έχει την ειδικότητα να το επιτελέσει.
0: Έτσι ακριβώς όπως το παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, νομίζω
1: ήταν
0: ότι θα
1: πάρα
0: είναι
1: πολύ διαφανές.
0: Και όχι μόνο διαφανές, και μιλάμε ότι είναι δηλαδή είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μην έχουμε παρεκκλήσεις. Οτιδήποτε μπαίνει, οποιοδήποτε ιατρείο λειτουργεί, οποιοδήποτε μηχάνημα μπαίνει μέσα στο ιατρείο, οποιαδήποτε ενημέρωση γίνεται από τους ιατρικούς λειτουργούς, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά θα
1: καταγράφονται,
0: και θα ελέγχονται.
1: Σε ένα άλμπουμ, να το πούμε έτσι, σε ένα μεγάλο βιβλίο που είναι καταγραμμένο μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και άρα δεν αμφισβητείται, διότι επιβεβαιώνεται και επικυρώνεται από το Υπουργείο Υγείας. Και σε δεύτερο λόγο, θα υπάρχει και το barcode όπου ο καθής που πηγαίνει στο ιατρείο θα βάζει το κινητό του απέναντι ακριβώς στην πινακίδα που θα έχει το barcode και θα βλέπουμε, θα αναγνωρίζουμε την ειδικότητα που ο καθένας γιατρός έχει μέσα στο ιατρείο για να μπορεί να εκτελέσει οποιοδήποτε εξειδικευμένη πράξη. Νομίζω ότι κάνουμε πάρα πολύ σοβαρά βήματα

0: ας μου επιτραπεί με όλο το σεβασμό στο Μαζονάκη, η θυσία του Μαζονάκη.
1: Αυτό ναι,
0: άνοιξε μια μεγάλη πύλη διαφάνειας και τον ευχαριστούμε ότι με τη θυσία του άνοιξε, επαναλαμβάνω, μια καθαρότητα.
1: Ναι, αλλά το, να, είναι να μην συμβαίνουν τα τραγικά γεγονότα.
0: Έπρεπε, και οφείλουν
1: να είναι. Λοιπόν, επειδή σήμερα ο βιρτουόζος σκηνοθέτης μας, Παναγιώτης Καλπακίδης, έκανε το θαύμα του και θα έχουμε τρεις επιστήμονες μέσω Skype και οι τρεις. Ελάτε, κύριε Καλπακίδη, περιμένουμε με μεγάλη χαρά να υποδεχτούμε τους εκλεκτούς έγκριτους καλεσμένους μας. Η κυρία Κατερίνα Γαβαλά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ. Κυρία Γαβαλά, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε. Ο κύριος Λευτέρης Δημητραδιού, πλαστικός χειρουργός, έγκριτος γιατρός. Είπαμε, κύριε Δημητραδιού, δεν εδράζεστε μόνο στη Ρόδο, αλλά σε πολλές μεγαλοπόλεις της χώρας μας. Είστε γνωστός έτσι στο Πανελλήνιο. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
0: Ακούει.
1: Μας ακούει ο κύριος Δημητραδιού.
0: Μάλλον δεν ακούει.
1: Θα μας ακούσει σε λίγο. Πάμε στον κύριο Κούρκουλο. Ο κύριος Κούρκουλος μας ακούει.
2: Καλησπέρα, κύριε Αμπίλη.
1: Ο κύριος Κούρκουλος, ο χειρουργός γάστρο-εντερικού και παχυσαρκίας, έγκριτος διευθυντής της Ευρωκλινικής, έγκριτος γιατρός
3: και
1: λειτουργεί και στη Ρόδο και στην Αθήνα. Κύριε Κούρκουλο, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης σήμερα να είστε κοντά μας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Σημαντικό θέμα. Ο κύριος Δημητραδίου μας ακούει. Όχι, ο κύριος Δημητραδίου, τον έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, κυρία Γαβαλά, θα ξεκινήσουμε από την κυρία βέβαια και μάλιστα είναι το βασικό αυτό που πρέπει να δούμε, είναι και η δεοντολογία. Αυτό που είπαμε, αγαπητέ, τι προβλέπει η δεοντολογία. Και η πρώτη ερώτηση μου, κυρία Γαβαλά, είναι τι πρέπει να γνωρίζει ένας πολίτης πριν υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη που του παρουσιάζεται ως καινοτόμος και αναγεννητική, γιατί είναι πάρα πολλές οι διαφημίσεις που έχουμε και είναι πολλά τα περιστατικά που θέτουν τον κόσμο επιρρεπεί σε τέτοιες πράξεις ιατρικές, εντός εισαγωγικών. Κάποιες μπορεί και να μην είναι, ωστόσο και πολλές φορές και μια χαμηλή τιμή μπορεί να αποτελέσει το δέλεα.
4: Κυρία Μπίλη, η ερώτησή σας, η αλήθεια είναι ότι κρύβει πάρα πολλά. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Θα πούμε ότι υπάρχει μια νομοθεσία, μια ιατρική διοντολογία, η οποία διέπει όλους τους ιατρικούς συλλόγους, οπότε και όλους τους γιατρούς, η οποία υποχρεώνει σε μια αδειοδότηση τόσο των γιατρίων όσο και μια καταγραφή των γιατρών που λειτουργούν στα ιατρία. Που σημαίνει ότι όλοι οι γιατροί για να μπορέσουν να λειτουργούν σε κάποιο ιατρείο, σε μια κλινική ή σε μια μονάδα μερίσας νοσηλείας, πρέπει να έχουν καταθέσει το πτυχίο τους, την ειδικότητά τους και γενικότερα ό,τι εξειδικεύσεις έχουν, όπως και στα ιατρία, ό,τι μηχανήματα λειτουργούν μέσα στο ιατρείο. Τι ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος? Ελέγχει τα τετραγωνικά του χώρου. Προφανώς τα πτυχία του γιατρού και αν και εφόσον αυτά τα μηχανήματα είναι αδειοδοτημένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν αυτά τα μηχανήματα μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος γιατρός. Πριν από χρόνια είχε τεθεί ζήτημα το ποιοι γιατροί μπορούν να κάνουν υπερήχους, ας πούμε. Μπορούν να κάνουν υπερήχους οι γιατροί που έχουν εξειδίκευση, πολύ συγκεκριμένη. Αυτοί λοιπόν οι γιατροί είχαν και τη δυνατότητα να έχουν υπερήχο στο γιατρείο τους. Ένα παράδειγμα σας φέρνω. Τι κάνουμε στον Ιατρικό Σύλλογο ΚΟ? Έχουμε φροντίσει όλα τα ιατρία να έχουν ένα σήμα του Ιατρικού Σύλλογου. Έχω επιστροφή, γι' αυτό με ακούτε να μιλάω λίγο περίεργα. Όλα λοιπόν τα ιατρία έχουν σήμα.
1: Ναι, τα ακούει και ο κύριος Καλπακίδης, ναι.
4: Οπότε όσοι ασθενείς προσέρχονται σε ένα ιατρείο, αν δουν το σήμα του Ιατρικού Συλλόγου, αν γράφει νόμιμο ιατρείο, αν γράφει την ειδικότητα του γιατρού και το ωράριο του γιατρού, είναι στοιχεία που ο γιατρός έχει δώσει στον Ιατρικό Σύλλογο, τα έχουμε ελέγξει και είναι δεδομένα νόμιμα. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι σύλλογοι στην Ελλάδα κάνουν κάτι αντίστοιχο, έτσι ώστε με μια πρώτη ματιά ο ασθενής να γνωρίζει κατά πόσο είναι νόμιμα όλα όσα γίνονται σε αυτό το χώρο. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει φτιάξει ένα εθνικό μητρό γιατρών και έχει την δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο ο κάθε πολίτης να ελέγξει αν αυτός ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να έχει γιατρείο στο συγκεκριμένο χώρο, είναι εγγεγραμμένος λοιπόν στο συγκεκριμένο Ιατρικό Σύλλογο ή αν είναι εγγεγραμμένος σε περισσότερους από έναν Ιατρικό Σύλλογο και νόμιμα βρίσκεται και σε αυτές τις πόλεις. Και αν η ειδικότητα την οποία λέει ότι έχει, παρουσιάζει, είναι όντως αυτή που έχει δηλωθεί επίσημα. Άρα πολύ εύκολα ένας πολίτης ξέρει αν η ειδικότητα είναι αληθινή και αν έχει τη δυνατότητα ο γιατρός να έχει γιατρείο.
1: Μάλιστα. Εν προκειμένου αυτό όμως, που... κυρία Γαβαλά, κυρία Πρόεδρε, είχαμε ένα ιατρείο που ήταν αδειοδοτημένο ως ένα απλό ιατρείο.
0: Νομίμως υφιστάμενο.
1: Ακριβώς. Και εκεί δίθεται το ερώτημα, πώς, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα παράδοξα. Θέλω να μας πείτε πώς γίνονται, κάθε πότε γίνονται έλεγχοι, αν γίνονται προληπτικοί έλεγχοι ή... έλεγχη από καταγγελία. Γιατί ακούσαμε το παράδοξο. Στους προληπτικούς ελέγχους, κύριε Δημητραδίου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή.
3: Χαίρετε,
1: μας.
3: Χαίρετε.
1: Σας έχουμε,
3: σας
1: έχουμε προλογίσει προηγουμένως. Ναι.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρετώ το υπόλοιπο πάνελ, τον συνάδελφο και αγαπημένο κύριο Κούρκουλο και την.
2: Καλησπέρα,
1: θα έχουμε έτσι μια παραγωγική συζήτηση.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελε η κυρία Γαβαλά. Αν γίνονται, γιατί ακούσαμε το εξής παράδοξο. Αν οι έλεγχοι είναι προληπτικοί, ναι, ο ιατρικός σύλλογος πάει χωρίς καμία ειδοποίηση. Αν οι έλεγχοι είναι από καταγγελία, τότε ειδοποιείται ο λειτουργός, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Όπως εν προκειμένου διαπιστώνεται. Ακούμε τώρα, έτσι, δεν μπορούμε. Δεν θα κάνουμε τηλεδικείο.
4: Το 10% ναι, των ελέγχων γίνεται κάθε χρόνο και εντός της πενταετίας ολοκληρώνεται ο έλεγχος όλων των γιατρίων σε έναν ιατρικό σύλλογο, στην περιοχή ευθύνης του ιατρικού συλλόγου. Προληπτικοί λοιπόν έλεγχοι υπό αυτή την έννοια γίνονται και πρέπει να γίνονται και είναι σωστό να γίνονται. Μετά από καταγγελία, ο έλεγχος γίνεται είτε έχοντας ενημερώσει το γιατρό είτε όχι. Δεν γίνεται απαραίτητα ενημερώνοντας ο έλεγχος στο γιατρείο. Αυτό που γίνεται είναι η κλίση με ενημέρωση προφανώς, η κλίση στο γιατρό που έχει καταγγελθεί, ώστε να προσέλθει στον ιατρικό σύλλογο και να δώσει εξηγήσεις ή εν πάση περιπτώσει να συζητήσει με τους εκπροσώπους του ΔΣ, ώστε να δούμε κατά πόσο αυτή η καταγγελία ευσταθεί ή όχι. Να ξέρετε ότι αν οι καταγγελίες ευσταθούν και αν υπάρχει θέμα μιας παρανομίας, τότε όλοι, πέρα από κάποιες διοικητικές πράξεις που μπορεί το ίδιο το ΔΣ να εφαρμόσει, μπορεί να περάσει η συγκεκριμένη καταγγελία στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα να ακολουθήσει μια ολόκληρη διαδικασία. Λοιπόν, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν όργανα για να μπορέσουν να διεξαχθούν έλεγχοι. Είναι το πόσο κάθε ιατρικός σύλλογος μπορεί, όχι απλά επιλέγει, μπορεί να τα εφαρμόσει. Η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και έχει τύχει πολύ συχνά να έρχονται συνάδελφοι από την Αθήνα στα νησιά και να μας θεωρούν ιδιαίτερα αυστηρούς στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε την νομοθεσία. Μεγάλη συζήτηση είναι η συζήτηση της διαφήμισης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Πριν πάμε
4: να ξέρετε
1: σε αυτό,
4: ότι η νομοθεσία.
1: Ναι.
4: Μια παρένθεση και μετά έχει πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό.
1: Ναι.
4: Η νομοθεσία σε αυτό είναι πολύ παλιά. Ουσιαστικά ασχολούμαστε με το πόσα εκατοστά είναι η ταμπέλα η οποία θα πάει έξω από το ιατρείο και αν και εφόσον θα υπάρξει μια διαφήμιση μέσα σε μια εφημερίδα ή σε ένα site και ποτέ δεν έχουμε ασχοληθεί γιατί δεν έχουμε τα μέσα, την νομική οδό για να ασχοληθούμε με το τι γίνεται σε Instagram, σε Facebook, σε οτιδήποτε παρόμοιο. Εκεί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ελευθερία, οριακά ασυδοσία σε κάποιες περιπτώσεις, που συχνά καθιστά εμάς ανήμπορους απέναντι σε αυτές τις διαφημίσεις και τους γιατρούς συχνά γενικό, εμάς ως γιατρικούς συλλόγους και τους γιατρούς συχνά ανήμπορους σε διαφημίσεις που έρχονται από ανθρώπους που δεν είναι γιατροί και επικαλούνται ότι κάνουν ακριβώς τις ίδιες γιατρικές πράξεις.
1: Τώρα όμως, αγαπητέ, η κυρία Γαβαλά έρχεται σε αυτό που είπες εσύ. Αν τώρα ο Υπουργός Υγείας εξήγηλε τη λειτουργία μιας πλατφόρμας, πώς λέγεται.
4: Σωστά.
1: Ναι, η οποία αυτή η πλατφόρμα θα λειτουργεί και με τεχνητή νοημοσύνη και θα τα καταγράφει όλα αυτά όπου και αν αναρτώνται.
0: Όπου εσείς
4: χρειάζεται αποκτάτε μια νομοθεσία που θα ακολουθήσει.
1: Πριν πάμε σε αυτό.
4: Ωραία,
0: κυρία Γαβαλά, επειδή το άκουσα με πολύ σοβαρότητα, γιατί με διέφερε σαν ενεργό πολίτη, η νομοθεσία αφορά τη δεύτερη πλατφόρμα που αφορά τους ιδιώτες. Η πρώτη πλατφόρμα που σήμερα καθιερώθηκε και όλη η ιατρική συλλογή έχει την ικανότητα να γνωρίζεται εκ των προτέρων τι κρύβει κάθε ιατρείο. Εσείς πλέον έχετε αποκτήσει τη δυνατότητα. Σήμερα εξετάζεται η Αθήνα, αύριο θα εξεταστεί ο Πειραιάς, μεθαύριο η Θεσσαλονίκη, το λέω χρονικά συμπληρωματικά, και αύριο μεθαύριο όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι. Επαναλαμβάνω, χωρίς την ειδική νομοθεσία που θα περάσει από τη Βουλή, το οποίο καθιερώνεται πλέον για μένα τον ιδιώτη να βάζω τον barcode απέναντι ακριβώς από το ιατρείο για να μπορώ να αναγνωρίζω, να γνωρίζω, να διαβάζω την ικανότητα του γιατρού που είναι μέσα εκεί και, και τι πράξη μπορεί να κάνει.
1: Και την πιστοποίησή του, ναι.
0: Είναι δύο πλατφόρμες διαφορετικής βάσεως. Ευχαριστώ.
1: Ναι, κυρία Γαβαλά.
4: Κοιτάξτε, είναι μια αρχή όλο αυτό.
0: Πάντα, ναι,
4: αυτό που αυτό. Ο κόσμος δεν γνωρίζει είναι ότι και τα ΔΣ των ιατρικών συλλόγων, όπως φυσικά και οι επιτροπές, είναι εθελοντικές διαδικασίες. Δεν υπάρχει μια επαγγελματική σχέση ούτε με το κράτος, παρότι είμαστε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ούτε με κανέναν άλλον φορέα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ο ελεκτικός μηχανισμός, όντας μια εθελοντική διαδικασία, έχει κάποιους περιορισμούς. Το να αφήνεις λοιπόν στους ιατρικούς συλλόγους έτσι ελεύθερα το ότι εντάξει, μπείτε και δείτε τι γίνεται στα site και παρακολουθήστε τι κάνουν οι συνάδελφοί σας, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να γίνει.
0: Θα βελτιωθεί.
4: Σίγουρα στον Ιατρικό Σύλλογο, ακριβώς, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, που μιλάμε για πάρα πολλά άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά γύρω από την υποστήριξη, τη γραμματιακή και τη νομική, αν θέλετε, υπηρεσία των συλλόγων, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Οπότε είναι μια συζήτηση η οποία ανοίγει και πρέπει να δούμε ακριβώς πώς μπορεί να υποστηριχθεί, ώστε να έχει αποτέλεσμα.
1: Ωραία, λοιπόν, θέλω να πάω στον κύριο Κούρκουλο και ξέρω, κύριε Κούρκουλο, ότι θα τοποθετηθείτε πάνω γενικότερα στο θέμα, αλλά θέλω να σας θέσω και το ερώτημα, πότε μία έτσι ιατρική πράξη θεωρείται επιστημονικά τεκμηριωμένη και τι πρέπει να προηγηθεί για να εφαρμοστεί ευρέως.
2: Αυτό τώρα είναι μία πολύ μεγάλη συζήτηση, κυρία Μπίλη. Καταρχάς να σημειώσω το εξής, πολύ λυπηρό προφανώς το συμβάν με τον κύριο Μαζονάκη, αλλά πρέπει να πω ότι αντίστοιχα έχουν συμβεί και στο εξωτερικό και δυστυχώς η εφαρμογή ή μάλλον η ανανέωση της νομοθεσίας, της ιατρικής νομοθεσίας, του ελέγχου της ικανότητας των γιατρών, του ελέγχου της αδειοδότησης των γιατρών, του κατά πόσον οι γιατροί είναι up to date, όπως λέμε, κατά πόσον είναι ενημερωμένοι, αυτό είναι κάτι που διαχρονικά γίνεται και προχωράει συνεχώς. Όπως ξέρετε, ήμουν για πολλά χρόνια στην Αγγλία. Η Αγγλία, λοιπόν, ο ιατρικός κόσμος της Αγγλίας για πάρα πολλά χρόνια προσπαθούσε να βρει μία λύση σε μία υπόθεση η οποία είχε προκαλέσει τριγμούς στο ιατρικό επάγγελμα, τη λεγόμενη υπόθεση Σίγμαν, όπου ένας γενικός γιατρός, ο οποίος ήταν άριστος γιατρός, τον λάτρευαν όλοι οι ασθενείς του, αλλά δολοφονούσε τους γέροντες ασθενείς του με μορφίνη. Και για πάρα πολλά χρόνια, για τουλάχιστον μία δεκαετία, προσπαθούσαν να βρουν μια λύση για το πώς θα ελέγχονται οι γιατροί διαχρονικά. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν είναι ελληνικό παράδοξο το να γίνονται πράγματα από ατομικά από διάφορους συναδέλφους, τα οποία να είναι εκτός των προβλεπομένων. Δεν είναι παράξενο λοιπόν κάποιοι γιατροί να δουλεύουν έξω από τα προβλεπόμενα, έξω από αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουν βάσει της ειδικότητάς τους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, να υπενθυμίσω επίσης ότι δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που συμβαίνει. Να θυμίσω τον γιατρό, παύλα αεροπόρο, παύλα δεν θυμάμαι τι άλλο, ο οποίος έμπαινε σε νευροχειρουργικά περιστατικά, δήλωνε ότι ήταν νευροχειρουργός και στην πραγματικότητα ήταν ένας απατεώνας. Να υπενθυμίσω, για να πάμε και από την άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει και η πετιότητα των ίδιων των ασθενών, ίσως στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι καλή ιδέα να τους λέμε ασθενείς, να τους λέμε ίσως τους ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν θεραπείες, να τους ονομάσουμε καταναλωτές ιατρικών υπηρεσιών, οι οποίοι πολλές φορές θα αναζητήσουν θεραπείες οι οποίες δεν είναι μέσα στα προβλεπόμενα. Θυμάμαι το δηλητήριο του γαλάζιου σκορπιού, αν θυμάστε, πριν από μερικές δεκαετίες, και διάφορες άλλες παρόμοιες αγυρτίες.
1: Μα και όπως τώρα επίσης, για
0: το νερό του κυρίου Καμαντερού,
1: το νερό
0: του Καμαντερού μας είχε ψήσει όλους ρόδιους.
2: Έτσι, εγώ έχω ίδιος περιστατικά τα οποία ήρθαν και μου ζητούσαν χειρουργία, τα οποία ήταν εκτός ιατρικής δεοντολογίας, και τσακώθηκα με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε για να προλάβω λίγο, επειδή.
1: Δώστε ένα παράδειγμα, κύριε Κούρκολο, δώστε ένα παράδειγμα γιατί, για να βοηθήσουμε και καλύτερα τον τηλεθεατή μας να το καταλάβει.
2: Δεν είναι χρειάζεται
1: και
2: να
1: ερωτήματα που θα θέσουμε και στον κύριο Δημητραδιού σε λίγο. Γιατί ξέρετε, υπάρχει η επιστημονική, υπάρχει η ιατρική, η τεκμηριωμένη ιατρική και επιστημονική κατάρτιση, και υπάρχουν και οι τσαρλατάνοι που υπόσχονται και αδυνατίσματα και υπαραδυνάτισμα νέες μεθόδους.
2: Μια που μιλάτε για αδυνατίσματα, μιλώ Λοιπόν, μια που μιλάτε για δυνατίσματα, έχω πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι για 5-10 κιλά παραπάνω ήρθαν και μου ζήτησαν χειρουργείο. Και βέβαια εγώ δεν το έκανα, αλλά κάποιος άλλος το έκανε. Επίσης, να πούμε το άλλο για να πω λίγο στα χωράφια του φίλου μου του Λευτέρη. Οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για ενέσιμα σε αισθητικούς και σε νυχούδες και τα μεγάλα κέντρα αισθητικής, τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια έκαναν ενέσιμες θεραπείες παρανόμως, αυτά δεν τα κάνανε οι πλαστικοί. Κανένας πλαστικός δεν επέβαλε σε έναν, όπως είπα, καταναλωτή των υπηρεσιών υγείας να πηγαίνει να ψάχνει φθηνότερες λύσεις. Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν φθηνότερες λύσεις και οι οποίοι πηγαίνουν ήδη στην παρανομία. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Επειδή είμαι στην Αθήνα, όπως και ο Λευτέρης ενεργοποιείται στην Αθήνα, πρέπει να πω ότι όντως σε έναν ιατρικό σύλλογο όπως τον Ιατρικό Σύλλογο ΚΟ είναι πολύ πιο εύκολο να είναι τα πράγματα νοικοκυρεμένα. Αλλά εδώ πέρα στην Αθήνα, με μερικές χιλιάδες ιατρία, με λίγους συναδέλφους οι οποίοι μπορούν να ασχοληθούν, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Όσον αφορά στο τι δηλώνει ο καθένας ότι μπορεί να κάνει, είμαστε στη χώρα του ισόπιος δηλώσεις. Και πολλοί συνάδελφοι και στο δικό μου χώρο δηλώνουν εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένους τύπους θεραπείων και συγκεκριμένους τύπους χειρουργείων, και κάπως έτσι φτάνουμε σε περιπτώσεις όπως, αν θυμάστε, το κοριτσάκι, την κόρη του παπά στη Θεσσαλονίκη, η οποία δυστυχώς απεβίωσε μετά από ένα αποτυχημένο χειρουργείο, από έναν χειρουργό ο οποίος είχε ήδη δύο καταδίκες προηγούμενες για το ίδιο χειρουργείο. Εκεί βέβαια υπάρχει πετιότητα του Ιατρικού Συλλόγου. Ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν, από τη μία, ναι, έχει τον ελεκτικό, έχει το ρόλο του ελέγχου, αλλά από την άλλη, για κάθε ειδικότητα και για κάθε εξειδίκευση υπάρχουν και επιστημονικές εταιρείες, οι οποίες επιστημονικές εταιρείες για συγκεκριμένες εξειδικεύσεις, όπως για παράδειγμα για την, ας πούμε, εξειδίκευση της μακροζωίας, της αντιγύρανσης, που δεν είναι μια ιατρική ειδικότητα, είναι κάτι καινοφανές. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να πει ο Ιατρικός Σύλλογος τι είναι αυτό που κάνεις, είναι σωστό, δεν είναι σωστό, είναι διοντολογικό ή δεν είναι διοντολογικό. Εκεί πρέπει κάπου να συζητήσουμε στο να μπουν και οι ιατρικές εταιρείες οι αντίστοιχες μέσα στο παιχνίδι του ελέγχου, να αυτοελέγχονται οι ίδιες οι ειδικότητες και οι ίδιες οι εξειδικεύσεις. Και δυστυχώς το επάγγελμά μας δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι αν εμείς οι ίδιοι δεν κρατήσουμε καθαρό το επάγγελμά μας και την εξειδίκευσή μας, τότε εμείς εκθέτουμε την ίδια μας την επιστήμη.
1: Μάλιστα, πάμε στον κύριο Δημητραδιό. Έχουμε κάνει και πάρα πολλές εκπομπές και έχουμε και πρόσφατη καλοκαιρινή εκπομπή και πολλές φορές τα έχουμε επισημάνει αυτά, κύριε Δημητραδιό. Βλέπουμε όμως ότι τώρα η αισθητική, ο χώρος της αισθητικής έτσι, και αναγεννητικής ιατρικής λαμβάνει μεγάλη ανάπτυξη. Το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Πού μέχρι τα όρια, εκεί πού τελειώνει έτσι, η ιατρική επιστήμη και πού ξεκινάει η επικίνδυνη πρακτική?
3: Καταρχήν, πριν από 2 μήνες περίπου είχαμε κάνει την κουβέντα, όπου είχαμε πει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν και ο κόσμος που επισκέπτεται τα ιατρία να πηγαίνει σε ένα καρδιολογικό ιατρείο και να ζητάει μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής ή σε ένα μικροβιολογικό και να ζητάει μια επέμβαση η οποία εμπίπτει σε άλλες ειδικότητες. Με την ίδια λογική δεν θα έρθει ούτε στο δικό μου ούτε στο Μιχάλη το ιατρείο κάποιος να κάνει καρδιογράφημα και εμείς να πληρωθούμε γι' αυτό εδώ. Οπότε καταρχήν όλη αυτή η κουβέντα καλώς γίνεται, απλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να γίνεται με νυφαλιότητα και με ησυχία. Τα μέτρα, όποια μέτρα παίρνονται και όποιες αποφάσεις όσον αφορά την περιχαράκωση των ειδικοτήτων ή του γνωστικού αντικειμένου, δεν πρέπει να εξαντληθεί όσο θα διαρκέσει στα μίντια αυτή η υπόθεση, η οποία κατέδειξε με τον πιο θλιβερό τρόπο πόσο επικίνδυνο είναι να εμπιστευόμαστε την ίδια μας τη ζωή και πόσο επικίνδυνο είναι το μυαλό μας να θέλει να φτιάξει ιστορίες που θα εξυπηρετήσουν τη δικιά μας τη φιλοδοξία χωρίς η επιστήμη να το έχει καταδείξει αυτό και χωρίς αυτό εδώ να υπάρχει αποδεδειγμένα στην ιατρική. Όλα τα άλλα εμπίπτουν σε θεραπείες οι οποίες είναι θεραπείες για μάγους, για μαθητευόμενους μάγους και για οποιονδήποτε δεν είναι γιατρός. Εντάξει, οι γιατροί έχουν σαφή ειδικότητα. Το πιο απλό πράγμα που θα μπορούσε να κάνει κάποιος άνθρωπος είναι να μπει στους ιατρικούς συλλόγους και να πατήσει το όνομα του γιατρού. Αυτό γίνεται και σήμερα, δεν χρειάζεται ούτε QR code ούτε τίποτα. Οπότε δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Επίσης, στις πιο μικρές κοινωνίες είναι πάρα πολύ εύκολο να γνωρίζει ο καθένας τι κάνει. Εμείς γνωρίζουμε. Στην Ρόδο υπάρχουμε 2-3 πλαστικοί, νομίζω, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 400, δεν παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, αν μπείτε στο ίντερνετ, θα βρείτε πλαστικούς χειρουργούς 3-4 χιλιάδες.
1: Εκεί είναι το θέμα.
3: Το οποίο, ας πούμε, απλά δεν μπορεί να πέσει και τόσο μεγάλο βάρος στους ιατρικούς συλλόγους και όλο το ανάθεμα. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ μέλος σε διοικητικό συμβούλιο ιατρικού συλλόγου για να υπερασπίζομαι τους ιατρικούς συλλόγους σήμερα, αλλά έχουν πενιχρά μέσα, δεν έχουν κάτι και δεν μπορούν, και αυτοί οι άνθρωποι συνήθως είναι και αυτοί οι γιατροί που ασκούν την ιατρική, δεν κάνουν από μόνο αυτή τη δουλειά, οπότε δεν μπορούν να έχουν τόσο πολύ χρόνο ή τόσο πολλά μέσα για να ελέγξουν το διαδίκτυο και να ελέγξουν ο καθένας τι λέει μέσα από αυτό εδώ. Και όσον αφορά την ιατρική διαφήμιση, επειδή η δική μας η δουλειά είναι η πλαστική χειρουργία, είναι ίσως η πιο, να το πω έτσι, προβεβλημένη γιατρή μέσω του διαδικτύου, γιατί είναι μια ειδικότητα η οποία έχει μία λάμψη που δεν έχει τόσο πολύ ασθένεια όταν ασχολούμαστε με το αισθητικό κομμάτι και έχει πολύ φιλοδοξία. Αυτό που παρατηρούμε εμείς και εγώ προσωπικά που κάνουμε, όχι διαφήμιση, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο σωστά, δηλαδή να ακούσει από ένα πλαστικό χειρουργό τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Βλέπουμε πράγματα τα οποία εμείς οι ίδιοι η πλαστική χειρουργή, η εταιρεία πλαστικής χειρουργικής δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε? Γιατί μπαίνουμε σε έναν τεράστιο κύκλο διαδικασιών, αλλά το φαινόμενο εξακολουθεί να υφίστανται. Πλαστική χειρουργή, κάθε μέρα βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πλασάρονται ως πλαστική χειρουργή. Του ενημερώνουμε τους αρμόδιους φορείς, την εταιρεία μας και τα λοιπά, και από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Δημητριαδίου, να ρωτήσω κάτι. Η πράξη η οποία τελικά κατέληξε αρνητικά για το Μαζονάκι, είναι πλαστική χειρουργική? Τι, δηλαδή, εμείς δεν κατάλαβα τι είναι τελικά.
1: Ναι, αυτή
3: η πλασμαφαίρεση
0: που έγινε. Τι είναι πλαστική ιατρική?
3: Όχι,
0: ευχαριστώ.
3: Δεν εντάσσεται.
0: Έτσι πέρασε,
3: στο πεδίο μας.
1: Όχι.
0: Δεν πέρασε το πεδίο σας. Βλέπετε ότι ακόμα και υπάρχει εισήγηση.
3: Καταρχήν, να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί δεν πρέπει και να ποινικοποιείται ο ιατρικός κόσμος έτσι τόσο άμετρα. Εκεί είχαμε ένα αδειοδοτημένο ιατρείο. Δεν ήταν παράνομο.
1: Ακριβώς.
3: Ιατρείο. Εντάξει, ναι,
1: η πράξη ήταν παράνομη και μέσα στο ιατρείο, αυτό θα επανέλθουμε στη συζήτηση.
3: Από μη ειδικευμένους, εξειδικευμένους γιατρούς για αυτήν και οι συνθήκες του ιατρείου, το οποίο, αν τα λέω καλά κυρία Πρόεδρε, είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
1: Ακριβώς.
3: Αυτό, και να σας πω και κάτι άλλο, κατ' εμέ, και νομίζω αυτό είναι, αν η κρίση μου είναι σωστή, δεν ξέρω αν η κρίση μου είναι σωστή, αυτοί εδώ οι άνθρωποι διώκονται διότι απέκρυψαν στοιχεία. Όχι γιατί συνέβη το μοιραίο. Το μοιραίο μπορεί να συμβεί και σε μια ορθή πράξη. Συνέβη το μοιραίο σε λάθος χώρο και οι άνθρωποι οι οποίοι τέλεσαν αυτές τις πράξεις σε ένα χώρο που δεν έπρεπε απέκρυψαν στοιχεία. Ο γιατρός είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος οφείλει να λειτουργεί στο φως.
1: Θέλω να σας κάνω, πριν πάμε σε διάλειμμα,
2: να παρέμβω λίγο εδώ πέρα.
1: Μισό λεπτά και κύριε Κουκουρό, θέλω να τοποθετηθεί ο κύριος Δημητραδίου πάνω σε αυτό που είπατε εσείς. Επειδή κατά καιρούς, λέει ο κύριος Κούρκουλος, ήρθε να εκτελέσω ιατρική πράξη κάποιος που έπρεπε να χάσει 5 κιλά και ήρθε χειρουργείο. Δεν το έπρεξα. Σε εσάς έρχονται, έχετε τέτοιες προτάσεις να κάνετε για θαυματουργικές μεθόδους, τις οποίες όμως διαφωνείτε, είναι αμφιλεγόμενες και πρέπει να τις αποκλείσετε?
3: Ο κόσμος ζητάει πάρα πολλά πράγματα. Αυτή την εποχή βρίσκεται σε μια εμπόλεμη ζώνη πληροφοριών και τη χαρακτηρίζω έτσι, διότι όλη αυτή η ακατάσχετη πληροφορία, την οποία ένας μη γιατρός, δηλαδή ένας άνθρωπος μπαίνει στο ChatGPT, παίρνει 5-10 πληροφορίες ιατρικές, οι οποίες αν δεν είσαι γιατρός, αν δεν είσαι ένας εκπαιδευμένος άνθρωπος, δεν μπορείς να τις συνθέσεις για να παράξεις ιατρική πράξη, ούτε μπορείς να θεωρήσεις ότι έχεις ιατρική γνώση.
1: Ωραία.
3: Είναι μια ακατάσχετη πληροφορία όπου αν δεν είσαι γιατρός δεν μπορείς να τη συνθέσεις. Ο γιατρός σημαίνει σύνθεση γνώσεων και πράξεων ώστε να κάνει την κρίσιμη κίνηση όπου θα θεραπεύσει τον ασθενή ή εν προκειμένου σε εμάς θα πραγματοποιήσει την επιθυμία που έχει ένας άνθρωπος να βελτιώσει την εικόνα του.
1: Λοιπόν, είναι
3: απλώς μια παρατήρηση. Θα πει κάποιος στο ChatGPT για να διαβάσει πώς γίνεται μια αυξητική στήθους.
1: Μάλιστα.
3: Μπορεί να την κάνει.
1: Όχι, θα έρθουμε στο δεύτερο ημίωρο. Κύριε Κούρκουλε, είναι απλώς μια παρατήρηση για να πάμε σε διάλειμμα.
2: Ναι, θέλω να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Δημητραδιού όσον αφορά τις ιατρικές πράξεις. Ειδικά όσοι κάνουμε επεμβατική ιατρική, όσοι είμαστε χειρουργοί, άνθρωποι που ασχολούνται με κάποιες επεμβάσεις, τέλος πάντων, κάτι που είναι μια παρέμβαση, είμαστε πλήρως συμφιλειωμένοι με το γεγονός ότι οι επιπλοκές είναι υπαρκτές. Και η μισή ζωή μας καταναλώνεται στο να αποφύγουμε αυτές τις επιπλοκές. Ένα απλό ντεπών μπορεί να πάρει κάποιος και να κάνει υπατική ανεπάρκεια. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ιατρική, κάπου κρύβεται μία επιπλοκή, την οποία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αποφύγουμε. Εκεί λοιπόν μπαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, το αν κάποιος έκανε αυτό που έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο σωστό μέρος και με τις σωστές συνθήκες, και εδώ σαφώς στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν έγινε αυτό.
1: Δεν
2: έγινε μια παρέμβαση η οποία πιθανώς να χρειαζόταν μια μονάδα ημερήσιας νοσηλείας τουλάχιστον, αν όχι νοσοκομιακό περιβάλλον, και έγινε σε επίπεδο απλού ιατρίου. Δεύτερον, για να πω σε κάτι που είπατε στην αρχή όσον αφορά την δεοντολογία, κατά πόσον υπήρξε η διαδικασία της πληροφορημένης συγκατάθεσης, δηλαδή κατά πόσον ο ίδιος ο ασθενής που υποβλήθηκε σε αυτή την παρέμβαση, όπως κάνουμε σε όλες τις επεμβάσεις, είχε ενημερωθεί πλήρως.
1: Εκεί θέλω να πω, αυτό το κεφάλαιο θέλω να ανοίξουμε τώρα στο επόμενο ημίωρο. Αυτό ότι είναι ενημέρωση και τη συνένεση του ασθενή. Λοιπόν, και επίσης, ναι, λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Ερχόμαστε ξανά.
5: Κόσμος 938.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ιατρικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
12: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
13: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
12: Ζηλεύεις?
13: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
12: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
14: Αγάπη μου, μα πού πας?
13: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
14: Χώρο?
12: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
15: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, στη συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Ανοίξαμε ένα πολύ δύσκολο αλλά σημαντικό φάκελο σήμερα και είναι το θέμα έτσι, τι συμβαίνει εκεί, πότε σταματάει η ιατρική τεκμηρίωση και πότε ξεκινάει η επικίνδυνη πρακτική. Εδώ λοιπόν με το συνεργάτη μου, αγαπητό Ξάνθη, συνομιλούμε με τρεις έγκριτους επιστήμονες, με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ, την κυρία Κατερίνα Γαβαλά, τον χειρουργό γαστρεντερικού και παχυσαρκίας, τον κύριο Μιχάλη Κούρκουλο, διευθυντή στην Ευρωκλινική, και βεβαίως τον πλαστικό χειρουργό, τον κύριο Λευτέρη Δήμητρα Διού. Λοιπόν, θέλω να παίρνουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε με τον κύριο Κούρκουλο και θέλω την απάντηση σε αυτό το θέμα, θέλω την τοποθέτηση και των τριών σας. Δηλαδή, τι σημαίνει ενημέρωση, δηλαδή πότε, τι σημαίνει στην πράξη ενημέρωση και συνένεση. Ένας ασθενής πρέπει να πριν υπογράψει να έχει ενημερωθεί αναλυτικά από τον γιατρό και πότε πρέπει να ζητήσει και δεύτερη γνώμη. Τι προτείνετε εσείς, πότε δηλαδή ο ασθενής κάτι που μπορεί να του φανεί μη ορθολογικό να ζητήσει και την δεύτερη άποψη. Ελάτε κύριε Κούρκουλε, επειδή το θέσατε εσείς, ναι.
1: Σε αυτή την ερώτηση λοιπόν η απλή απάντηση είναι πάντα να ζητήσει δεύτερη γνώμη. Καταρχάς όλα αυτά πορεύονται και έχουν απαντηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, ο οποίος είναι νόμος του ελληνικού κράτους και ο οποίος περιγράφει ξεκάθαρα την υποχρέωση της πληροφορημένης συγκατάθεσης πριν από κάθε ιατρική πράξη. Σε κάποιες απλές ιατρικές πράξεις, όπως για παράδειγμα το να σου πάρει κάποιος αίμα, υπάρχει η υπονοούμενη συγκατάθεση. Δηλαδή, θα σου πάρω αίμα, okay, ναι, εκεί δεν χρειάζεται να υπογράψει κάποιος. Αλλά όταν θα γίνει μια οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση, δηλαδή σε εμάς στα περισσότερα χειρουργεία, πρέπει να υπάρχει η πληροφορημένη συγκατάθεση. Η οποία πληροφορημένη συγκατάθεση δεν είναι ότι αναλαμβάνει ο ίδιος ο ασθενής κάποια ευθύνη. Η ευθύνη είναι αυτή που είναι. Υπάρχει ευθύνη του γιατρού, υπάρχει ευθύνη του ασθενούς, είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Είναι το γεγονός ότι εγώ σε ενημέρωσα πλήρως για αυτή την επέμβαση στην οποία πρόκειται να υποβληθείς, σε ενημέρωσα για την αναγκαιότητα καταρχήν, για το γιατί το κάνουμε, ποιο έφελος θα έχεις, τι θα συμβεί αν δεν κάνουμε αυτή την επέμβαση, για όλες τις συνήθεις επιπλοκές και όλες τις ασυνήθεις επικίνδυνες επιπλοκές.
0: Και για τις εναλλακτικές,
1: ναι, για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί για αυτό. Κανονικά, ναι, πρέπει να γράφουμε και το τι μπορεί να γίνει αντί για αυτό. Αυτά είναι λοιπόν βάση νόμου. Αυτό προέρχεται και από τη Χάρτα Δικαιωμάτων, για να επιστρέψουμε πίσω στο αν πρέπει να παίρνει ένας ασθενής μία δεύτερη γνώμη. Και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη Χάρτα Δικαιωμάτων των ασθενών, η οποία έχει εκδοθεί από τον... Θα με βοηθήσει η συνάδελφος, δεν ξέρω αν είναι από τον ΟΗΕ, αν είναι από πιο ακριβώς διεθνή οργανισμό, αλλά υπάρχει η Χάρτα Δικαιωμάτων του ασθενούς, που ο ασθενής ο ίδιος έχει κάθε δικαίωμα για οτιδήποτε συμβεί πάνω στο σώμα του. Ο ρόλος του γιατρού είναι βοηθητικός και συμβουλευτικός και κανένας γιατρός δεν μπορεί να επιβάλλει κάτι σε κάποιον ασθενή και εν τέλει η απόφαση είναι του ίδιου του ασθενούς. Αυτά είναι ξεκάθαρα, είναι νομοθετημένα, υπάρχουν διεθνείς νόμοι, είναι πολύ καλά ξεκαθαρισμένα. Τώρα το κατά πόσον κάποιος τα εφαρμόζει ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι,
1: το ποιος θα ήταν υπεύθυνος για να δει κατά πόσον αυτά εφαρμόζονται, εκεί είναι επίσης μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί δεν μπορεί ένας ιατρικός σύλλογος, για παράδειγμα, να ξέρει όλες τις λεπτομέρειες για όλες τις επεμβάσεις που γίνονται σε ένα νοσοκομείο, σε ένα ιατρείο ή οτιδήποτε, όλων των ειδικοτήτων. Οπότε θα επανέλθω εκεί που είπα πριν, πολύ όσον αφορά τους επιστημονικούς συλλόγους, τις επιστημονικές ενώσεις, το οποίο πάρα πολύ καλά είπε ο κ. Δημητραδιού, ότι η Ένωση Πλαστικών Χειρουργών Ελλάδος είναι πάρα πολύ ενεργή πάνω σε αυτό, στο να προσπαθήσει να προστατεύσει την ειδικότητά τους.
0: Μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε, εφαρμόζονται αυτά που τα προβλεπόμενα από τον καταστατικό χάρτη τώρα, είτε μπορεί να είναι και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εν πάση περιπτώσει. Γίνεται, ο ασθενής είναι ενημερωμένος. Ναι.
2: Κοιτάξτε, είναι θέμα διοντολογίας του κάθε γιατρού, της κάθε κλινικής, του κάθε νοσοκομείου, του κάθε διευθυντή υπεύθυνου για το συγκεκριμένο τμήμα. Θα σας πω ότι σε γενικές γραμμές εφαρμόζονται. Το αν τα εφαρμόζει η κάθε κλινική, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να το ξέρουμε και δεν υπάρχει τρόπος να το μάθουμε. Τι μπορεί να γίνει όμως, όπως γίνεται στο εξωτερικό άλλωστε, και δεν ερχόμαστε να ανακαλύψουμε την Αμερική. Η κάθε εταιρεία, και πολύ σωστά λέει ο συνάδελφος, μπορεί να εκδίδει συγκεκριμένα έγγραφα, τα οποία είναι η συγκατάθεση, η ενημερωμένη συγκατάθεση για την τάδε ιατρική πράξη που αφορούν την τάδε ασθένεια με τις πιθανές επιπλοκές, και αυτό να δίνεται σε όλη την Ελλάδα το ίδιο, έτσι ώστε ο καθένας από εμάς να μην γράφει αυτά που γνωρίζει, γιατί πολλοί δεν έχουμε όλοι οι γιατροί το ίδιο επίπεδο γνώσεων, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες εξειδικεύσεις και δεν μπορούμε όλοι να γνωρίζουμε ακριβώς τι επιπλοκές θα μπορούσε να συμβαίνει. Είναι σωστό αυτό? Προφανώς και δεν είναι, θα έπρεπε. Δεν είμαστε όμως όλοι στο ίδιο επιστημονικό επίπεδο και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και συχνά για να αποφύγεις τα λάθη και να αποφύγεις παρενέργειες επιπλοκές, όχι μόνο ιατρικές, αλλά και νομοθετικές, πρέπει να γνωρίζεις καλά και να διαβάζεις την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι, μας δείχνει ότι η Ελλάδα είναι σε ένα εμβριακό στάδιο ελέγχων. Κάτι το οποίο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει διαγνώσει και έχουν γίνει και από την πλευρά των ιατρικών συλλόγων μεμονωμένα, αλλά και έχει προσπαθήσει να συμβεί, να ολοκληρωθεί μια συζήτηση. Μια συζήτηση που αφορά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ιατρία. Κακά τα ψέματα, από τότε που απελευθερώθηκε το επάγγελμα και έχει σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο αντιλαμβάνεται την ενίσχυση του επαγγέλματος, τώρα και στις προηγούμενες κυβερνήσεις, για να μην ρίχνουμε το βάρος στη συγκεκριμένη, υπάρχει ένας άκρατος, αν θέλετε, επιτρέψτε μου την έννοια, νεοφιλελευθερισμός. Υπάρχει ένα εμπόριο γύρω από όλα αυτά. Όταν λοιπόν μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι γιατρός, να κατέχει ένα σημαντικό ποσοστό και μεγαλύτερο του 50%. Μια εταιρεία η οποία προσφέρει ιατρικές πράξεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι μιλάμε για ένα εμπόριο της υγείας. Οπότε, πολύ σωστά οι συνάδελφοι μίλησαν πριν για ανθρώπους που δέχονται παροχές υπηρεσιών υγείας και δεν είναι απλά ασθενείς. Πρέπει λοιπόν αυτό να δούμε πώς μπορούμε να το ελέγξουμε, να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που είναι ιατρική πράξη και ιατρικός έλεγχος σε ό,τι αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες. Κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις διαφημίσεις. Όταν διαφημίζονται ιατρικές πράξεις, και σίγουρα στα πλαίσια της πλαστικής χειρουργικής συμβαίνουν καθημερινά αυτά, ιατρικές πράξεις με χρήση συγκεκριμένων ουσιών παρουσιάζονται με τιμές οι οποίες δεν καλύπτουν καν τον κόστο, το κόστος της ουσίας, καταλαβαίνουμε εύκολα ότι είναι θαυματουργίες, δεν είναι ολοκληρωμένες όπως και να έχει. Πώς μπορούμε λοιπόν να προστατεύσουμε τους ασθενείς και τους ανθρώπους που θέλουν υπηρεσίες υγείας από αυτή την κατάσταση, ασκώντας έναν έλεγχο ο οποίος ξεπερνάει τον ιατρικό σύλλογο? Καταργήθηκε η ΣΕΙΠ. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν λοιπόν εμείς ερχόμαστε σήμερα και παίρνουμε ένα τηλέφωνο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να ζητήσουμε είτε μια πληροφορία, είτε βοήθεια, είτε υποστήριξη για ένα συγκεκριμένο θέμα, συχνά η Αρχή Προστασίας Διαφάνειας έχει την ίδια δυνατότητα που έχουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Πώς λοιπόν καλύπτεται η νομοθεσία στα κενά της?
0: Ο κύριος Κούρκουλος λέει, επεσήμανε ένα θέμα που μπορεί και να είναι πράγματι, είναι υπαρκτό, ότι εντάξει, εδώ στην περιοχή μας οι ιατρικοί σύλλογοι μπορεί να ελέγξουν. Στην Αθήνα όμως που μιλάμε...
2: Εδώ γνωριζόμαστε όλοι, όπως είπε και ο κύριος Δημητραδίου.
0: Υπάρχουν και άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αυτή τη στιγμή ή χρειάζεται να...
2: Υπάρχουν άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι όμως έχουν νομικά κενά και αυτοί. Εμείς, ας πούμε, δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα ιατρείο, ούτε να κάνουμε κατασχέσεις, ούτε να ψάξουμε συρτάρια, ούτε να ψάξουμε όλα τα δωμάτια. Δεν έχουμε αυτή τη δικαιοδοσία. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι σε μερικές πραγματικότητες που δεν βρίσκει γιατρό μέσα, αλλά προσφέρονται υπηρεσίες υγείας και υπάρχει η ένδειξη, ο ιατρικός σύλλογος είναι με δεμένα τα χέρια. Ποιος λοιπόν νομιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις να ασκήσει έλεγχο και ενδεχομένως να καταστήλει τις πράξεις που μπορεί να συμβαίνουν εκεί? Είναι ένα ερώτημα.
0: Ωραία, πάμε στον κύριο Δημητραδιού. Κύριε Δημητραδιού, τα παίρνετε όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοί σας και θέλω την τοποθέτησή σας στο αρχικό μου θέμα. Τι σημαίνει στην πράξη έτσι ενημερωμένη συνένεση και αν υπάρχουν όλα αυτά που προβλέπονται και τα προβλεπόμενα που αναφέρθηκα. Και μάλιστα το λέω και εσείς ειδικά αναφερθήκατε προηγουμένως και σας είπα θα επανέλθουμε σε αυτά, σε δύο ιατρικές πράξεις, στήθους και όχι μόνο, υπάρχουν και οι λιπαναρροφήσεις που είναι εξόχως έτσι σημαντικές. Και
3: λοιπόν, να πω ένα πράγμα, επειδή είπαμε για τις μικρές κοινωνίες όπου είναι πιο εύκολα όλα να ελεγχθούν και επειδή δεν πέφτουμε από κανένα σύννεφο ούτε ανακαλύπτουμε την Αμερική, πολλές φορές και η κοινωνία που τώρα κουνάει λίγο το δάχτυλο στους γιατρούς επιτρέπει η ίδια, αν βολεύει,
0: σαφέστατα,
3: να υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι και γιατροί που να κάνουν πράξεις αν τους βολεύει και λειτουργούν έτσι και αυτοί συνωμοτικά. Έτσι, δηλαδή αν ένα ιατρείο παρέχει ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν εντάσσονται μέσα στους νόμους και στα πλαίσια ασφαλείας ή στα πλαίσια της διοντολογίας του ιατρικού επαγγέλματος αλλά εξυπηρετούν ένα κοινωνικό σύνολο, το ίδιο το κοινωνικό σύνολο που τώρα κουνάει το δάχτυλο και ψάχνει για ελεγκτικούς,
0: ναι,
3: καλύπτει. Και αυτό
0: και
3: πρέπει να το λέμε, διότι το ταγκό θέλει δύο.
0: Ακριβώς, έτσι είναι.
3: Λοιπόν, δεύτερο που θέλω να πω όσον αφορά και υπάρχουν φαινόμενα ας πούμε και στα νησιά, έτσι, και στα νησιά και στη Ρόδο ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, όσον αφορά το ιατρικό επάγγελμα το οποίο είπε η κυρία Πρόεδρος, το οποίο έχει ανοίξει, άνοιξε χωρίς μέτρο. Τι εννοώ? Ότι οι γιατροί από τη μία δεν μπορούσαν οι ίδιοι με την ψυχοσύνθεση που έχουν κάνοντας ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα να γίνουν επιχειρηματίες, η υγεία σε ευρύτερη κλίμακα έχει περάσει στους οικονομολόγους, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στα φαντ τα οποία διαρκώς πιέζουν για κέρδη. Τα κέρδη λοιπόν αυτά εδώ βγαίνουν διαρκώς από υπαλλήλους γιατρούς, διότι οι γιατροί πια έχουν φτάσει να είναι υπάλληλοι, οι οποίοι πιέζονται από όλο αυτό το σύστημα να παράξει κέρδη. Είτε σε μικρότερες κλίμακες όπως σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είτε σε κλίμακες μιας ιδιωτικής κλινικής. Εντάξει, αυτό για να γνωρίζουμε που είμαστε σε παγκόσμιο,
0: που λέτε. Είναι
3: σε
0: πολύ
3: παγκόσμιο επίπεδο, όχι σε επίπεδο τι έγινε τώρα με αυτό το θλιβερό περιστατικό. Αυτές κουβέντες είναι κουβέντες που δεν γίνονται, τώρα απλά έχουμε το βήμα να τις κάνουμε, διότι εμάς τους γιατρούς μας θέλετε μόνο όποτε σας βολεύει γενικά. Και ανήκουμε και σε μια κατηγορία
0: ανθρώπων. Σας η ειδικότητά σας δεν είναι από αυτά που λέμε
3: εκτός από μένα, αν βγάλετε μένα, αλλά ξέρετε κάτι, έχουμε σπουδάσει τόσα χρόνια για να λέμε είμαι γιατρός και να λέτε ευχαριστώ πολύ αλλά αχρίαστος. Είναι στενάχρονα να τα ακούμε.
0: Η δική σας ειδικότητα δεν εμπίπτει σε αυτό, εντάξει.
3: Εντάξει, βγάλουμε τη δική μου
0: απέξη.
3: Τέλος πάντων, αυτό έτσι για να ελαφρύνουμε λίγο τη κυβέρνηση.
0: Πάντως αυτό που λέτε έχει μεγάλη σημασία, γιατί έχει υποκατασταθεί η λέξη ασθενής με τη λέξη πελάτης αυτή τη στιγμή.
3: Ναι. Ναι, ωραία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα πρωτόκολλα ασφαλείας, έτσι, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Εμείς είμαστε χειρουργοί, έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που και να μην θέλουμε να τα τηρήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα τηρήσουμε για να μπει ένας άνθρωπος να χειρουργηθεί. Στα δικά μου τα ιατρία υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία έτσι κι αλλιώς και για την πιο απλή πράξη ξεκινάμε με μια συνένεση η οποία πρέπει να δοθεί για να πάμε παρακάτω, γιατί επειδή δεν έχουμε να κάνουμε και με μια ασθένεια, με μια πάθηση πολλές φορές, πρέπει να ξέρει κάποιος τι πρόκειται να κάνει και τι μπορεί να πάθει από αυτό, γιατί δεν πάει να είναι μια ιατρική πράξη.
0: Ακριβώς.
3: Οπότε αυτό εδώ είναι εκ των όνων κάνευ. Από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε και με το πόσο καταλαβαίνει ο κόσμος αυτά που υπογράφει και πόσο καταλαβαίνει, γιατί εμείς δεν είμαστε δικηγόροι να πούμε «Α, το υπέγραψες». Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο μπροστά μας, έχουμε να κάνουμε με μία ψυχή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θέλουμε να καταλάβει κιόλα. Αυτό εδώ είναι ένα πρόβλημα, διότι η πλειονότητα του κόσμου είναι ιατρικός ανεκπαίδευτη. Δεν γνωρίζει ούτε τα βασικά. Για το βασικότερο αγαθό της ζωής και της υγείας τους. Οπότε το να εκπαιδεύεται ο κόσμος πώς πρέπει να λειτουργεί και ο ίδιος μέσα στις δομές υγείας και να σταματήσει να είναι ιατροφοβικός και φοβικός απέναντι σε μια διαδικασία η οποία θα υποβληθεί, και οποιοσδήποτε άνθρωπος θα υποβληθεί στη ζωή του σε τέτοιες διαδικασίες, θα είναι μια χρήσιμη εκπαίδευση η οποία θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα πώς και σε ποιο φάση της ζωής του ανθρώπου θα πρέπει να τοποθετηθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: δηλαδή οι άνθρωποι θα πρέπει να εκπαιδεύονται, ναι, πώς πρέπει να λειτουργούν μέσα στις δομές υγείας και ποιες είναι οι δομές υγείας ενός κράτους, του κράτους που ζούνε. Η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια ξέρουμε για την εκπαίδευση. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο.
0: Και, ναι.
3: Τώρα, όσον αφορά τις επιπλοκές.
4: Ποια ηλικία,
3: όσον αφορά τις επιπλοκές.
4: Κύριε Δημητραδιού,
3: οι επιπλοκές. Ναι. Πείτε μου.
4: Κύριε Δημητραδιού, ποια ηλικία είναι γόνιμη για να πάρουμε μαθήματα εντός εισαγωγικών.
3: Θα ήθελα να σας πω ότι θεωρώ.
4: Είπατε
3: ότι,
4: μια φοβερή λέξη. Η ιατροφοβία.
3: Βεβαίως, ο κόσμος είναι ιατροφοβικός, ξέρετε γιατί. Γιατί καλές είναι οι γιαγιάδες, μεγαλώνουν τα παιδιά, αλλά όταν δεν τρώει το παιδί, λέει θα φέρω τον γιατρό να σου κάνει ένεση.
4: Βεβαίως, σωστό αυτό, ή το δράκο.
3: Και αυτό εδώ δημιουργεί ιατροφοβικούς ανθρώπους.
4: Ποια ηλικία είναι γόνιμη, ποια ηλικία.
3: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι στις ηλικίες όπου το παιδί έχει περάσει την εφηβεία, ότι πλησιάζει προς την ενηλικίωση, καλό θα είναι να δώσουμε σε έναν νέο ενήλικα αυτό το εφόδιο πώς θα λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει την ίδια του τη ζωή, την ίδια του την υγεία σε σχέση με τις δομές υγείας και σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, δεν έχω άλλο χρόνο.
3: Αυτό που θέλω να σας πω για τις επιπλοκές, μόνο αν μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα, είναι το εξής, ότι όποιος μπαίνει να κάνει ένα χειρουργείο από μία ελιά μέχρι ανοιχτή καρδιά μπορεί να έχει επιπλοκές. Από εκεί και πέρα θα πρέπει και οι επιπλοκές να αντιμετωπίζονται με γενναιότητα, οι ανακοινώσεις των γιατρών όπου ανακοινώνουν μία επιπλοκή να μην αντιμετωπίζονται με ανάθεμα αλλά με ψυχραιμία.
0: Λοιπόν, κύριε Κούρκουλο, ξεκινάω
5: και για να προσθέσω
0: σας
5: κάτι, συγγνώμη, ναι, ένα τελευταίο.
0: Αν θέλετε να σας βάλω και ένα θέμα, γιατί θα σας δώσω εν είδη επιλόγου έτσι με δύο κουβέντες
5: ζωγραφής.
0: Τι αποκομίζει από αυτό το περιστατικό η ιατρική κοινότητα, ναι.
5: Λοιπόν, πολλές φορές λοιπόν μπορεί να κάνουμε ένα consultation, μια συζήτηση μιας ολόκληρης ώρας και να πούμε 1000 πράγματα και ο κάθε ασθενής τελικά να κρατήσει αυτά που τον συμφέρει, να έχουμε πει εμείς, και αυτό θα το επιβεβαιώσει σίγουρα ο Λευτέρης, να έχουμε πει τις πιθανές επιπλοκές, να έχουμε επιμείνει στις πιθανές επιπλοκές, τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να συμβούν. Αυτό είναι άσχετο με το περιστατικό μας, Ζωνάκη, έτσι. Να έχουμε επιμείνει λοιπόν στα πιθανά προβλήματα και αν και εφόσον εμφανιστούν αυτά τα προβλήματα, να γυρνάει να μας λέει ο ασθενής: μα γιατρέ, δεν μου το είπες. Μα σου το είπα και το υπέγραψες.
0: Μάλιστα.
5: Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Συμβαίνει συνέχεια.
0: Πολύ σωστή επισήμανση. Και κυρία Γαβαλά, υπάρχει και μια καινούρια έτσι, τάση μόδας αυτή την περίοδο. Μέσα από αυτό προκύπτει, μέσα από το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη, έτσι, η συνεργασία και συνέργεια ιατρών με διάφορες άλλες ειδικότητες. Κομπονογεννητών,
4: ασθενών.
0: Πευτές,
4: πήρατε την ειδικότητα, εσείς κυρία Γαβαλά, ναι, κβαντική ιατρική, την πήρατε στην ΚΟ την ειδικότητα.
0: Τι γίνεται, ναι,
2: ελάτε. Όχι, ούτε στην ΚΟ, ούτε στην Ιταλία,
0: μου, κυρία Γαβαλά, με δύο λέξεις.
4: Γελάσουμε,
0: ναι,
4: λίγο.
2: Εγώ θα σας έλεγα ότι προφανώς και πρέπει να απέχουμε από οτιδήποτε υπόσχεται θαύματα. Δεν υπάρχουν θαύματα στην ιατρική. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος. Ο κόσμος λοιπόν θα πρέπει να απευθύνεται στο γιατρό του για κάτι πολύ συγκεκριμένο, ένα πολύ συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα, το οποίο προκύπτει γενικότερα από την επιστημονική κοινότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο με τα μέσα πληροφόρησης που έχουμε να δούμε κατά πόσο υπάρχει όντως η πιθανότητα να γίνουμε καλά ή όχι. Να ξέρουμε ότι παρότι πρέπει να επιδιώκουμε την υγεία μας, προφανώς και πρέπει. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιπλοκές σε οτιδήποτε κάνουμε. Οτιδήποτε πραγματικά. Από το να βγάλουμε τα φρύδια μας που δεν είναι ιατρική πράξη, μέχρι το μεγαλύτερο χειρουργείο το οποίο κάνουν οι συνάδελφοι. Είναι εντελώς φυσιολογικό λοιπόν να υπάρχουν επιπλοκές, γιατί ο κάθε οργανισμός μπορεί να αντιδράσει, μάλιστα, διαφορετικά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνένεση και ενημέρωση. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι προφανώς και πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους τους ανθρώπους και πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε λόγω της πρόληψης που πρέπει να υπάρχει σε όλες τις ασθένειες από την παιδική ήδη ηλικία. Στον οφθαλμίατρο πάμε όταν το παιδάκι είναι 6 μηνών, όταν είναι 1 χρόνου, όταν είναι 2,5, όταν είναι 4 και μετά πάλι σε αναταχτά χρονικά διαστήματα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προλάβουμε τις παθήσεις και με αυτόν τον τρόπο ενημερώνονται οι γονείς και ενημερώνονται και τα παιδιά ότι είναι εντελώς φυσιολογικό να πηγαίνεις στο γιατρό και δεν πρέπει να τον φοβάσαι. Οπότε όλα αυτά, η οποία είναι μια τεράστια συζήτηση, πότε κάνουμε πρόληψη, πώς ενημερώνουμε τον ασθενή, πώς μαθαίνει ο ασθενής ότι υπάρχουν επιπλοκές για όλα, πώς μπορούν να υπάρχουν οι έλεγχοι, είναι όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να ξαναπέσουν στο τραπέζι και να υπάρξει μια νομοθεσία η οποία θα πρέπει να είναι σύγχρονη και να μην αναφέρεται σε καταστάσεις που αφορούσαν την κοινωνία την ελληνική 40 και 50 χρόνια πριν.
0: Πολύ ορθή η τεκμηρίωση, κύριε Δημητραδιού, η επιστημονική κοινότητα, έστω και την ίστατη στιγμή, αφού συμβεί μια τραγωδία. Τι αποκομίζει αυτή τη στιγμή και, και αν είστε στο σωστό δρόμο έτσι, οι ενέργειες αυτή που έχουν ληφθεί.
3: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι οποιαδήποτε απόφαση ή οποιασδήποτε αποφάσεις πρέπει να παρθούν σε καθεστώς νυφαλιότητας. Να μην σταματήσουν να παίρνονται αποφάσεις οι οποίες θα εξυγχρονίζουν το πλαίσιο λειτουργίας ούτε σε ένα χρόνο ούτε σε δύο χρόνια, που ελπίζουμε να μην έχουμε τέτοια θλιβερά περιστατικά. Και από εκεί και πέρα, όπως και σε κάθε αεροπορική τραγωδία, αυξάνονται οι κανόνες ασφαλείας της αεροπλοείας, έτσι και στην ιατρική, κάπως έτσι πάει η ιστορία στην εξέλιξη του επαγγελματός μας. Οπότε όλα αυτά εδώ είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει όμως να μας απασχολούν εμάς τους γιατρούς, γιατί εσάς τους δημοσιογράφους, μόλις προκύψει κάποιο άλλο θέμα, θα ασχοληθείτε με το θέμα το επόμενο. Εμάς

0: Πόλεις του τις οπτικές, με τον καθένα από εσάς θα τα ξαναπούμε πάλι χωριστά σε άλλες εκπομπές και ο καθένας στον τομέα του. Σας ευχαριστώ θερμά και τους τρεις.
1: Καλό απόγευμα.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια ουσιαστική παραγωγική εκπομπή. Τέθηκαν τα θέματα σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλες τις πτυχές. Και κοινωνικά και οικονομικά και στο θέμα της υγείας νομίζω ότι...
3: Με κοινωνικό υπόβαθρο
0: με και νομίζω ότι
3: οι τρεις γιατροί
0: και πραγματικά,
3: ήταν τακτοποιημένοι και συμπεριληπτικοί να
0: και
3: καταλάβουμε
0: είδαμε και τον κώδικα
3: η σημασία της διοντολογίας και η σημασία της ευθύνης και της ατομικής ευθύνης.
0: Μας βοήθησαν να δούμε τι γίνεται πίσω από την πόρτα ενός ιατρίου.
3: Βεβαίως.
0: Και μας βοήθησαν, έδωσαν σημαντικές έτσι, οδηγίες και συμβουλές στο τι πρέπει ο καθής από μας να βλέπουμε πριν προβούμε σε οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε πράξη που είτε ακούσαμε από διαφήμιση είτε μας προτείνει κάποιος φίλος μας την οποία έχει υποβληθεί, γιατί ακούσαμε τους γιατρούς ότι υπάρχει πολλές φορές το πρακτικό υπόβαθρο στο να γίνει μια επεμβατική πράξη ιατρική χωρίς να χρειάζεται να γίνει.
3: Βεβαίως.
0: Αυτό και πόσους κινδύνους και πόσα και όλα αυτά, και δεν είναι μόνο και τα σκευάσματα αυτά που κυκλοφορούν αγαπητές στο διαδίκτυο, γιατί κινδύνους έγκυμον.
3: Επικίνδυνο.
0: Πάντα λοιπόν σε οτιδήποτε προβαίνουμε πρέπει να είναι ιατρικά και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Αγαπητέ, θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα, θα τα πούμε μαζί.
3: Ευχαριστώ.
0: Γιατί την Παρασκευή οι ακαδημαϊκές σου υποχρεώσεις δεν σου επιτρέπουν να είσαι κοντά μας. Ωστόσο κυρίες και κύριοι, εμείς την Παρασκευή θα έχουμε μια επίσης εξόχως ενδιαφέρουσα εκπομπή, γιατί θα μας κάνει την τιμή εδώ με φυσική παρουσία στο στούντιό μας να τον γνωρίζετε από τις εβδομαδιαίες παρεμβάσεις του στην ΕΡΤ. Το γνωρίζετε πρωτίστως από εμάς με τη διαχρονική παρουσία του. Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Χρήστος Ταουσάνης θα είναι στην περιοχή μας και θα τον φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κόσμος. Μην τη χάσετε αυτή την εκπομπή. Ιδίως οι γονείς που έχετε παιδιά και ετοιμάζονται για πανελλήνιες, ιδίως οι γονείς που έχετε φοιτητές, θα ακουστούν και θα κατατεθούν πολύ σημαντικά θέματα σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Να έχετε μια υπέροχη και δημιουργική εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια και χαρά.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο ειδικό κίνητρο των 5.000 ευρώ για την εγκατάσταση και παραμονή στο Καστελόριζο γίνεται έντονη αναφορά τις τελευταίες ημέρες με τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Να τονίζει ότι πρόκειται για μέτρο στήριξης όσων επιλέγουν να ζουν και να υπηρετούν σε έναν ακριτικό τόπο με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, είναι αφρολόγητη και ακατάσχετη και προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, με προϋπόθεση τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής στο νησί. Για τους υφιστάμενους μόνιμους κατοίκους, η καταβολή προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027, ενώ για τους νέους κατοίκους από το 2028. Παράλληλα, προβλέπεται ξεχωριστό ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τα σώματα ασφαλείας και τις ενόπλες δυνάμεις που υπηρετούν στο ακριτικό Καστελόριζο. Στην αναβάθμιση των μετακινήσεων στη Ρόδο και στη δημιουργία σύγχρονου τερματικού σταθμού του ΚΤΕΛ επικεντρώθηκαν οι συναντήσεις στελεχών του ΚΤΕΛ Ρόδου με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης τόνισε ότι στόχος είναι να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τη δημιουργία της νέας υποδομής, η οποία θα βελτιώσει τη λειτουργικότητα των μετακινήσεων και την καθημερινότητα κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Την έντονη ενοχλήσή του για την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων δίπλα και μέσα στους κάδους εξέφρασε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Με τον Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας Δημήτρη Καρατζιάνα επισημαίνει στο Κόσμος πως ο Δήμος εξετάζει τρόπους για τον εντοπισμό όσων προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Καρατζιάς ανέφερε ότι μέσω της εισαγγελίας αναμένεται να ελεγχθεί υλικό από κοντινή κάμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος εναπόθεσε τα ογκώδη αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή Αφάντου. Ο Αντιδήμαρχος απίθυνε για ακόμη μια φορά έκκληση προς τους πολίτες να επικοινωνούν με την υπηρεσία καθαριότητας όταν διαθέτουν μεγάλα αντικείμενα προς απομάκρυνση. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, βρίσκεται υπό προετοιμασία πρωτοβουλία που αφορά την περιοχή του Καρακόνερου. Στόχος είναι να επαναξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η αποκομιδή απορριμμάτων στην περιοχή. Στη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μάρδας μιλώντας στο Κόσμος. Ο κύριος Μάρδας υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα εντάσσεται κατά την άποψή του σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής

0: ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Παράλληλα, επανέφερε προτάσεις του που, όπως ανέφερε και διατυπώσει και στο παρελθόν, σχετικά με την αμυντική οργάνωση της χώρας. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας μιας ισχυρότερης αμυντικής διάταξης. Η πορεία των έργων στο Παραδείσι, αναπλαστού του Ροδινιού και ζητήματα της ΔΕΙΑΡ βρέθηκαν στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου. Για το Παραδείσι προχωρούν οι διαδικασίες για την πράξη εφαρμογής με 100.000 ευρώ να έχουν προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του 2027. Ενώ εξελίσσεται και η μελέτη για τα πεζοδρόμια και τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Για το Ροδίνι προβλέπεται ποσό άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2027 και την ανάπλαση του πάρκου. Στη συζήτηση για τη ΔΕΙΑΡ τέθηκε το έργο των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, με τη διοίκηση να διευκρινίζει ότι η τελική χρηματοδότησή του δεν θα γίνει από ίδιους πόρους της επιχείρησης. Τις βασικές αλλαγές που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για την Αλία παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ψηφιοποίηση των διαδικασιών ενίως σύστημα ελέγχου της αλλιευτικής δραστηριότητας, αυστηρότερες κυρώσεις και ενίσχυση του ρόλου των ελεγκτικών αρχών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Βιτζότρατα, η οποία καταργείται, καθώς και στην οικονομική ενίσχυση ύψους 25.000 ευρώ για τους αλλοείς που θα υποχρεωθούν να αποσύρουν το συγκεκριμένο εργαλείο. Η οικονομική ενίσχυση ύψους 5.000 ευρώ εξασφάλισε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου για τη στήριξη φορέων και συλλογών της Λέρου. Η ενίσχυση προέκυψε έπειτα από σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Απόστολου Ασπράκη. Εκτεταμένες φθορές προκάλεσαν ανήλικοι στο 17ο νηπιαγωγείο Ρόδου στην περιοχή της Ανάληψης, προκαλώντας ζημιές σε παιχνίδια της αυλής, εξωτερικές μονάδες θέρμανσης, κάγκελα και τείχους του σχολείου. Το προσωπικό του νηπιαγωγείου απευθύνει έκκληση στην τοπική κοινωνία και την αστυνομία για την προστασία των σχολικών χώρων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμυδυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Βερμούτ Καλή. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
10: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
8: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
8: Πάριζα το στάδιο. Τάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
7: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
8: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
7: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
8: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
7: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου. Και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περισσότερα από 500 έργα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, όπως ανέφερε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σάκης Τάγκας. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Έντονη είναι η ενόχληση της Δημοτικής Αρχής για την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε δρόμους και γύρω από κάδους. Ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας Δημήτρης Καρατζιάς απευθύνει έκκληση στους πολίτες μέσω του Κόσμος να ενημερώνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας, ενώ προανήγγειλε πρωτοβουλίες για αλλαγές στην αποκομιδή και τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή του Κορακόνερου. Στη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μάρδας, μιλώντας στο Κόσμος. Ο κ. Μάρδας υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα εντάσσεται, κατά την άποψή του, σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής και ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Κρίσιμη χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η Μαρία Ωραιόζηλη Κουτσουπία, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως σημείωσε, η αυξημένη αυτονομία των συστημάτων θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα του ανθρώπινου ελέγχου, ενώ η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη ελεγχόμενων έργων τεχνητής νοημοσύνης.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
14: You are my only one desire, my fire. I. Your smile makes me wanna dance. That's right.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
2: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
1: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
2: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
1: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
1: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
2: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
4: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
3: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
8: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
9: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Περισσότερα από 500 έργα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως ανέφερε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σάκης Τάγκας. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Έντονη είναι η ενόχληση της Δημοτικής Αρχής για την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε δρόμους και γύρω από κάδους. Ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας Δημήτρης Καρατζιάς απίφθινε έκκληση στους πολίτες μέσω του Κόσμος να ενημερώνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας, ενώ προανήγγειλε πρωτοβουλίες για αλλαγές στην αποκομιδή και τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή του Κορακόνερου. Στη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μάρδας μιλώντας στο Κόσμος. Ο κύριος Μάρδας υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα εντάσσεται κατά την άποψή του σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής και ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Κρίσιμη χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως σημείωσε, η αυξανόμενη αυτονομία των συστημάτων θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα του ανθρώπινου ελέγχου. Ενώ η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη ελεγχόμενων έργων τεχνητής νοημοσύνης.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ, Εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περισσότερα από 500 έργα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, όπως ανέφερε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σάκης Τάγκας. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Έντονη είναι η ενόχληση της Δημοτικής Αρχής για την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε δρόμους και γύρω από κάδους. Ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας Δημήτρης Καρατζιάς απευθύνει έκκληση στους πολίτες μέσω του Κόσμος να ενημερώνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας, ενώ προανήγγειλε πρωτοβουλίες για αλλαγές στην αποκομιδή και τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή του Κορακόνερου. Στη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μάρδας, μιλώντας στο Κόσμος. Ο κ. Μάρδας υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα εντάσσεται, κατά την άποψή του, σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής και ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Κρίσιμη χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η Μαρία Ωραιόζηλη Κουτσουπία, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως σημείωσε, η αυξημένη αυτονομία των συστημάτων θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα του ανθρώπινου ελέγχου, ενώ η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη ελεγχόμενων έργων τεχνητής νοημοσύνης.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224108 172.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
1: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
9: Coca-Cola Zero. Συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο. Μόνο 2,79.
10: Μπύρα Αλφα. Βαρέλι 30 λίτρα. Μόνο 68,30.
11: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ. 2,5 κιλά. Μόνο 4,40.
12: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα. Συσκευασία 1816 γραμμάρια. Μόνο 11,90.
13: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο. 500 γραμμάρια. Μόνο 2,36.
14: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ. 1 λίτρο. Μόνο 4,10.
15: Βιτάμ Σόφτ. 2 κιλά. Μόνο 6,75.
16: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας. Συσκευασία 2 κιλών. Μόνο 4,40 το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
18: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
19: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
20: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
21: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
22: Και ηρεμία.
21: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
23: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
24: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
25: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
24: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
25: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Περισσότερα από 500 έργα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως ανέφερε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Σύμβουλος Άκης Τάγκας. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Έντονη είναι η ενόχληση της Δημοτικής Αρχής για την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε δρόμους και γύρω από κάδους. Ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας Δημήτρης Καρατζιάς απίφθινε έκκληση στους πολίτες μέσω του Κόσμος να ενημερώνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας, ενώ προανήγγειλε πρωτοβουλίες για αλλαγές στην αποκομιδή και τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή του Κορακόνερου. Στη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μάρδας μιλώντας στο Κόσμος. Ο κύριος Μάρδας υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα εντάσσεται κατά την άποψή του σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής και ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Κρίσιμη χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως σημείωσε, η αυξανόμενη αυτονομία των συστημάτων θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα του ανθρώπινου ελέγχου, ενώ η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη ελεγχόμενων έργων τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ Μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 σου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
2: Ροζέ. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περισσότερα από 500 έργα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, όπως ανέφερε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σάκης Τάγκας. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Έντονη είναι η ενόχληση της Δημοτικής Αρχής για την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε δρόμους και γύρω από κάδους. Ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας Δημήτρης Καρατζιάς απευθύνει έκκληση στους πολίτες μέσω του Κόσμος να ενημερώνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας, ενώ προανήγγειλε πρωτοβουλίες για αλλαγές στην αποκομιδή και τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή του Κορακόνερου. Στη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μάρδας, μιλώντας στο Κόσμος. Ο κ. Μάρδας υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα εντάσσεται, κατά την άποψή του, σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής και ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Κρίσιμη χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η Μαρία Ωραιόζηλη Κουτσουπία, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης, μιλώντας στον Κόσμος. Όπως σημείωσε, η αυξημένη αυτονομία των συστημάτων θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα του ανθρώπινου ελέγχου, ενώ η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη ελεγχόμενων έργων τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
5: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
4: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια. Μόνο 1,69.
5: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού Φάγε Φρούτς 380 γραμμάρια. Μόνο 1,99.
4: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό. Μόνο 1,99.
5: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια. Μόνο 1,19.
4: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια. Μόνο 59 λεπτά.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νηπιαγωγής.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση. Σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
7: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
8: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
7: Καλώς τους!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Περισσότερα από 500 έργα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως ανέφερε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Σύμβουλος Άκης Τάγκας. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Έντονη είναι η ενόχληση της Δημοτικής Αρχής για την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε δρόμους και γύρω από κάδους. Ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας Δημήτρης Καρατζιάς απίφθινε έκκληση στους πολίτες με μέσω του Κόσμος να ενημερώνουν την υπηρεσία καθαριότητας, ενώ προανήγγειλε πρωτοβουλίες για αλλαγές στην αποκομιδή και τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή του Κορακόνερου. Στη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μάρδας, μιλώντας στο Κόσμος. Ο κύριος Μάρδας υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα εντάσσεται, κατά την άποψή του, σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής και ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Κρίσιμη χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως σημείωσε, η αυξανόμενη αυτονομία των συστημάτων θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα του ανθρώπινου ελέγχου. Ενώ η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη ελεγχόμενων έργων τεχνητής νοημοσύνης.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
13: The

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
8: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περισσότερα από 500 έργα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, όπως ανέφερε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σάκης Τάγκας. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Έντονη είναι η ενόχληση της Δημοτικής Αρχής για την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε δρόμους και γύρω από κάδους. Ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας Δημήτρης Καρατζιάς απευθύνει έκκληση στους πολίτες μέσω του Κόσμος να ενημερώνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας, ενώ προανήγγειλε πρωτοβουλίες για αλλαγές στην αποκομιδή και τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή του Κορακόνερου. Στη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μάρδας, μιλώντας στο Κόσμος. Ο κ. Μάρδας υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα εντάσσεται, κατά την άποψή του, σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής και ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Κρίσιμη χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η Μαρία Ωραιόζηλη Κουτσουπία, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης, μιλώντας στον Κόσμος. Όπως σημείωσε, η αυξημένη αυτονομία των συστημάτων θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα του ανθρώπινου ελέγχου, ενώ η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη ελεγχόμενων έργων τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Περισσότερα από 500 έργα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπως ανέφερε μιλώντας στο Κόσμος ο Περιφερειακός Σύμβουλος Άκης Τάγκας. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Έντονη είναι η ενόχληση της Δημοτικής Αρχής για την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε δρόμους και γύρω από κάδους. Ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας Δημήτρης Καρατζιάς απίφθινε έκκληση στους πολίτες μέσω του Κόσμος να ενημερώνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας, ενώ προανήγγειλε πρωτοβουλίες για αλλαγές στην αποκομιδή και τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή του Κορακόνερου. Στη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μάρδας μιλώντας στο Κόσμος. Ο κύριος Μάρδας υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα εντάσσεται κατά την άποψή του σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής και ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Κρίσιμη χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης, μιλώντας στο Κόσμος. Όπως σημείωσε, η αυξανόμενη αυτονομία των συστημάτων θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα του ανθρώπινου ελέγχου, ενώ η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη ελεγχόμενων έργων τεχνητής νοημοσύνης.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky.